Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

The penis is usually limp and soft, but can become hard.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την κορυφή κατέκτησε για άλλη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τα συγχαρητήριά του στον Χρυσό Ολυμπιονίκη έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Στις πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας μια 39χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε ισχύ τίθεται σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Προφυλακίστηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν μετά την απολογία της ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Οι δικαστικές αρχές έκριναν την κατηγορούμενη προφυλακιστέα, θεωρώντας την ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση. Η 46χρονη αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη φωνική επίθεση. Στις 11.30 στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμων.

αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Μόνο ορισμένα τμήματα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν μια πολύ μικρής κλίμακας μερική έκλειψη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά, που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση με το Ιράν πάει καλά, ισχυριζόμενος ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη League Phase του Europa League, συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσεσεκά 1948 στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Λέμε και τα βασικά, ξεκινάμε.
0: Το στρογγυλοποιείς πάλι.
1: Βέβαια.
0: 9 και 7, 9, 9 και 6 7. Και 34.
1: Και 35 και 36.
0: Εκείνος, Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Και εκείνος, Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Και ο
1: ένας από την Καλαμάτα.
0: Ο άλλος,
1: από την Ορεινή Κορινθία.
0: Ποιο?
1: Εννοείται.
0: Ορεινή Κορινθία.
1: Πάνω από τη λίμνη της Συμφαλίας.
0: Και εκεί σε έχω.
1: Γιατί με έχεις?
0: Η μανούλα μου από Νεμαία ήτανε.
1: Από Νεμαία.
0: Ναι. Θα βγάλουμε, θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Θα πάρουμε, γιατί έχει μέρες Νεμαίας. Θα πάρουμε για τρίγο, οινοποιία κτλ.
1: Κάνα πανηγύρι έχει να πάω.
0: Έχει δρεπετά μου στο. Έχει και γιορτές.
1: Πού?
0: Νεμαία μέσα.
1: Ναι, γουνοπούλες και τα λοιπά.
0: Γουνοπούλα και αυτά.
1: Κόλαση.
0: Ακριβώς όπως το είπες. Ακριβώς όπως το είπες. Έχει και την Παναγία των Βράχων.
1: Είναι στη μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Ναι. Λιγότερο
1: είναι. Ναι. Καταλάβες. Δεν έχει αλκοτές το βράδυ εκείνη την ώρα που θα γυρνάς.
0: Δεν γυρνάς, οπότε δεν έχεις φόβο.
1: Και να σου κάνει το τεστ, θα βγει γουρνοπούλα μπροστά. Δεν θα βγει το αλκοόλ, κατάλαβες. Δεν σε γράφει για.
0: Ναι, για την
1: γουρνοπούλα. Δεν σε γράφει για γουρνοπούλα.
0: Θα σου βγάλει χοληστερίνη με τη μία.
1: Σου βγάλει χοληστερίνη, λες εντάξει, θα πάω σε ένα νοσοκομείο. Οκ.
0: Στη ρύθμιση του οίκου είναι το Σαρδάμ που έμεινε, νομίζω. Οκ. Κωνσταντίνος Ρέκα. Λοιπόν, πάμε Α989 μαζί μέχρι τις 11. Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν, έτσι, τρέλανε τα κοντέρ πάλι ο Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Έτσι, τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό στο Μήκος. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Επειδή έχω κάνει πρωταθλητισμό και το ξέρω, και επειδή, ξέρεις, αυτό που με δυσκόλεψε εμένα ήταν ότι ήμουν χαβαλές, ρε παιδί μου, ότι μου άρεσε αυτό και ήταν, έβγαινε
1: δεν
0: μπροστά.
1: Δεν το πιστεύω, ήσουν καβαλές.
0: Έλατε.

0: Ναι, αλλά το κατάφερα, πήρα πολλά, μπράβο, έτσι. Μπράβο, είχα σαρώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν, ξέρεις, το που με δυσκόλεψε. Εδώ όμως, αλλά το γούσταρα. Και αυτό ήταν το άθλημα. Και αυτό που κάνει ο Τεντόγλου, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι πάνω απ' όλα γουστάρει αυτό που κάνει. Και αυτό είναι το μυστικό στον πρωταθλητισμό. Έτσι, δηλαδή, θυμάσαι εκείνο το παλιό έτσι σλόγγαν που είχε περάσει επί Πασόκ, μου φαίνεται. Αγαπώ τον αθλητισμό και προσπαθώ.
1: Αυτά είναι.
0: Πασοκάρα.
1: Σοσιαλιστικό.
0: Σοσιαλιστικό. Είναι. Αγαπώ τον αθλητισμό.
1: Από τη μήτρα του σοσιαλισμού.
0: Έτσι, έτσι. Δεν είχε τις σχετικές αφίσες, ήταν πιο εξυγχρονιστικό το.
1: Ναι, ναι. Αυτό ήταν Άνδρεο Παπανδρεϊκό, δεν ναι, ήταν.
0: Σε αγαπώ τον.
1: Δεν ήταν αυτά τα ημιτασιόν του Σιμίτη μετά και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν original.
0: Ναι, ναι. Θα πάρουμε τον Πανταγιά, τον Γιώργο.
1: Υπάρχει ο Πανταγιάς.
0: Αμέ. Και γράφει και αρθρογραφεί και θα τον πάρουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Πού, δεν το έχω δει, δεν το έχω.
0: Είχε αρθρογραφήσει στο Βήμα τελευταία φορά. Ναι, ναι, πολύ ένεργο.
1: Σε τι γραμμή είναι ο Πανταγιάς?
0: Νομίζω ότι είναι ρεαλισμού.
1: Όπα.
0: Θα μας τα πει, θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ρεαλισμού
0: δεν το
1: είναι δηλαδή για να κάνουμε κυβέρνηση.
0: Ρεαλισμό, δεν ξέρω. Ναι, θα μας το πει τώρα, θα τον αποκτήσω. Λες να τον πάρουμε μετά, δεν θα προλάβω σήμερα, μπορεί να τον πάρουμε αύριο.
1: Και σήμερα να προλάβουμε.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, μπορεί δούμε. Θα μας ακούει, μπορεί.
1: Θα δούμε, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λες σήμερα, νομίζω ότι είναι η ώρα δύσκολη. Η ώρα της εφορίας.
0: Έχει. Ναι. Ρίση, έχει γίνει.
1: Είναι δύο δύσκολες στιγμές. Του χωρισμού η ώρα και η ώρα της εφορίας.
0: Της ώρα της εφορίας.
1: Συναντάς της νέας γνωριμίας κάθε χρονιά.
0: Ναι.
1: Λες κάτσε να τη δω.
0: Μια νέα σχέση.
1: Μια νέα σχέση. Ναι, ναι, ξεκινάει. Ναι. Πόσες δόσεις θα μου κάνει και τέτοια.
0: Πώς το πάει. Λοιπόν, εκεί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει μια σύγχυση με τη χρήση του Άιρις.
1: Α, μάλιστα. Γιατί μέσω Άιρις πληρώνει εφορία. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Αυτό δεν το έχω κάνει. Έτσι κι αλλιώς δόσεις βάζω.
1: Παίρνει το τηλέφωνο του. Ποιος είναι υπουργός? Του.
0: Πιερακάκη.
1: Του Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Παίρνει το τηλέφωνο και τα βάζει απευθείας.
0: Α, κατευθείαν στο Άιρις το σκέφτεσαι. Και το χρεώνει στο Πιερακάκη.
1: Με Άιρις. Του τα στέλνει κατευθείαν.
0: Ναι, ξέρεις ποιος είχε.
1: Να μην σου πω και του Μητσοτάκη δηλαδή τώρα. Να του στείλει Άιρις.
0: Και να μην έχει κόψει απόδειξη.
1: Να είδες του στείλει Άιρις, να του πει ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνω μια παραπάνω δουλειά και με στέλνει να πληρώσω 8.000 εφορία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και θα, στέλνεις...
1: θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ναι, και του στέλνει 2.000 έτσι μέσα, ξέρει εκεί, χωρίς απόδειξη.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω. Δηλαδή, τι επιδημία είναι αυτή με του πρωθυπουργού που τρώνε τούμπε και τραυματίζονται στον αθλητισμό. Τι επιδημία είναι αυτή? Λοιπόν, μετράω. Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι, πω, θυμάσαι το περίφημο σούτ εκείνο που πήγε
1: που
0: να κάνει.
1: Που γλίστρησε. Ναι. Κοίταξε, αυτός ήταν πραγματικά άτυχος.
0: Εντάξει.
1: Γλίστρησε στο χορτάρι γιατί δεν είχε καλά παπούτσια.
0: Παπούτσια
1: όπως, ναι, όπως πατάει με το αριστερό, γλιστράει και του γυρνάει το πόδι όταν πήγε να σουτάρει. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Χαρακτηριστικό.
1: Δεύτερο τώρα.
0: Έχει αποτυπωθεί.
1: Είδες πόσο διαβασμένος είμαι. Δεύτερο. Γυρνάει μια μέρα σπίτι του ο Σαμαράς, πρωθυπουργός κι αυτός, και βλέπει το γιο του να παίζει μπάσκετ.
0: Με το μπάσκετ τότε.
1: Λοιπόν, πάει να κάνει ένα σουτάκι, ένα μπάσιμο, τι πήγε να κάνει. Σκάει κάτω με τον αγκώνα, νάρθηκα. Τρίτος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης μπροστά ήμουν.
1: Α, ήσουν μπροστά.
0: Μπροστά, στο Ζάπιο. 3 Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο.
0: Παίζουνε μπάσκετ.
1: Παίζουνε μπάσκετ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και πάει και παίζει. Του αρέσει το μπάσκετ. Έτσι πάει και παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάει και παίζει τώρα με παπουτσάκι σνίκερ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, τζιν.
1: Ναι.
0: Και τι είχαν φτιάξει εκεί στο Ζάπιο.
1: Ένα, αυτά που παίζουν τα μονά.
0: Τύπου μπασκέτες. Ναι. Όχι, ήταν διπλό κανονικό.
1: Διπλό,
0: το είχαν φτιάξει διπλό, αλλά μικρό
1: πήγε,
0: διπλό.
1: Ναι, και πήγε να παίξει μετά.
0: Και παίζουν τώρα, οι άλλοι ήταν με σορτσάκια, ήταν λίγο πιο ζεσταμένοι και αυτά. Έφαγε το χιαστό του.
1: Χιαστό.
0: Ναι, ναι. Επειδή τον έχω φάει, είχα βγάλει διάγνωση εγώ κατευθείαν, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και εγώ το έχω
0: χιαστό. Μια χαρά είμαστε όλοι. Ναι.
1: Και χθες ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, ο Γαπ.
1: Ο Γαπ είχε το ίδιο. Ο ΓΑΠ έκανε τον. Δηλαδή είναι ιστορικός ο τραυματισμός του ΓΑΠ.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε.
1: Είναι στην κατηφόρα. Κάτσε, τι παρεξηγημένο τώρα, ρε φίλε. Είναι στην κατηφόρα, του βγαίνει η αλυσίδα και πάει εν κινήσει χωρίς να κόψει να βάλει την αλυσίδα με το δάχτυλο.
0: Στους έμπειρους ποδηλάτες που συμπεριλαμβάνεται και ο ΓΑΠ, Το κάνουν αυτό. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο. Εγώ
1: τώρα σου... μου το κάνουν. Αλλά με συγχωρείς τώρα. Δεν είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης.
0: Είσαι πρωθυπουργός. Εφού το κάνει. Το κάνει πολύ συχνά.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Ναι, του κάτσε στραβή. Αλλά το κάνει αυτό το πράγμα. Στο λέω εγώ τώρα.
1: Μα αυτό λέω. Δεν το κάνει αυτό το
0: κάνεις.
1: Πράγμα τώρα.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω, όταν τα ακούσει αυτό το πράγμα. Εδώ στο γιο μου τώρα. Που... πριν τρία χρόνια. Κάνει... όχι, του βγήκε η αλυσίδα του παιδιού στο ίσιωμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα να τη βάλω την αλυσίδα. Σταμάτησα ευτυχώς. Είδα ένα ποδηλάτη που ήταν από αυτού.
1: Δεν ήξερα να βάζει την αλυσίδα.
0: Όχι, δεν ήξερα γιατί είναι καινούργια αυτά τα ποδήλατα.
1: Έπρεπε να σε είχε πάρει ο ΓΑΠ.
0: Ο ΓΑΠ. Σταμάτησα άλλο ποδηλάτη γιατί λέω συγγνώμη, πώ μπορείτε να με βοηθήσετε. Σταματάει ο άνθρωπο. Ξέρετε, του μπήκα μπροστά γιατί αυτοί δεν σταματάνε. Παίρνουν φορά και πάνε με το χρονόμετρο. Βγαίνω μπροστά σοβαρά τώρα σου λέω. Τσακ εκεί. Μου λέει είναι βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο άνθρωπος εξυπηρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδί μου μετά, όπως κατάλαβε, με τέτοιο πατέρα, ξέρεις. Και έμαθε μόνος του είσαι.
1: Ναι. Και μετά ο Μητσοτάκης. Τι έκανε.
0: Mountain bike μου φαίνεται.
1: Mountain bike στα Χανιά.
0: Εκεί ναι.
1: Ναι.
0: Τι τα θέλουν αυτά τα σπορ που
1: λένε. Κάτσε, πώς χτύπησε, ξέρουμε.
0: Λίγο στο νόμο.
1: Πώς. Πώς έφαγε τούμπα.
0: Έπεσε κάτω. Στο χέρι ήταν, δεν ήταν τίποτα.
1: Δεν πια έπιασα
0: εσύ. Όχι, κάτι εκδορέ. Όχι, τίποτα. Δε. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται. Είναι ανώμαλο το έδαφος. Αν είναι σε αυτό, γιατί αυτό κάνει από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, κάνει αθλητισμό, αλλά έχει mountain bike.
0: Παιδί μου, κάνει. Και, αυτό, και ο Μητσοτάκης και ο ΓΑΠ είναι και οι δύο πολλοί του αθλητισμού. Κάνουν, δηλαδή τώρα το ΓΑΠ, άμα τον δει, είναι φέτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάνω από. Είναι κοντά 70 και.
1: Το θυμάσαι τότε με το.
0: Με το κανό.
1: Με το πρώτο μνημόνιο.
0: Α, ποιο λες.
1: Που κάνει ζέσταμα με αυτή τη στολή. Τα κολάν τη στολή.
0: Όχι, αυτό ήταν στο μαραθώνιο.
1: Αυτό σου λέω, στο μαραθώνιο που κάνει ζέσταμα, κάνει. Πώς το λέμε.
0: Ζέσταμα, διατάσεις.
1: Διατάσεις και τα λοιπά για να ξεκινήσει.
0: Είναι φέτες, μιλάμε.
1: Είναι φέτες, ναι.
0: Και ο Μητσοτάκης είναι καλός.
1: Και ο Μητσοτάκης είναι πολύ γυμνασμένος.
0: Είναι καλός, είναι fit, είναι πολύ.
1: Ενώ ο Τσίπρας που πάει σε κάτι τσιπουράδικα.
0: Κομπολόι, γυμνάζει καρπούς.
1: Ναι, μπράβο και τα λοιπά. Πίνει το ποτέ. Όχι, παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει μπάσκετ.
1: Παίζει μπάσκετ.
0: Εντάξει. Παίζει μπάσκετ, ρίχνει σουτάκια.
1: Όχι, άκου να δεις. Είχαν μια παρέα φτιάξει και πηγαίναν σε ένα γήπεδο στην Κεσαριανή που είναι το σκοπευτήριο.
0: Έχει
1: κάτι γήπεδα μπάσκετ. Ναι. Και φεύγει στο ξέφωτο που λέμε μετά από ένα κόψιμο στην άμυνα και παθαίνει ένα τραύμα οπίστιο μοιραίο.
0: Από αυτά.
1: Καταλαβες.
0: Και μετά το παίζει μπάσκετ σουτάκια.
1: Ναι. Αλλά. Εντάξει, έπαθε οπίστιο μοιραίο. Άλλο να πάθεις οπίστιο μοιραίο.
0: Και άλλο χιαστούς.
1: Και άλλο χιαστούς είναι να σπάς χέρια, πόδια κτλ.
0: Εσύ δεν υπάρχει. Δηλαδή, κάθε τι. Εγώ λέω τώρα. Τώρα σου λέω εγώ που νομίζω ότι είμαι ακόμα.
1: Ο Κουτσούμπας να έχει πρόβλημα.
0: Ο Κουτσούμπας είναι σε ζεμπεκιά. Είναι άλλο ζεμπεκιά, άθλημα.
1: Ναι, είναι άλλο άθλημα.
0: Ναι, γιατί αυτό δεν είναι. Άμα ρίξει δύο ζούρες, ώρα γερές, ένα τραγούδι τώρα 2,5 λεπτά ζεμπέκικο. Δεν είναι γυμναστική. Λαχανιάζεις, κάνεις, ρίχνεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάνεις, ναι, κάνεις όμους γιατί γυρνάς τα χέρια, ξέρεις το τέτοιο. Σφίγνεις κοιλιά γιατί πρέπει, ρίχνεις λίγο κοιλιά.
1: Ναι, αλλά πώς, αφού έχεις φάει κάτι κοψίδια τώρα, έχεις ρίξει και κρασί και τα λοιπά. Ναι, εκείνη την ώρα όμως δεν σου έρχονται προς τα πάνω άμα κάνεις.
0: Τα κες εκείνη την ώρα.
1: Τα κες εκείνη την επιτόπου.
0: Ναι, πάντως αυτό, ξέρεις, επειδή είναι λίγο Αμερικανιά, να μου πεις τώρα αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά θυμάσαι πιο παλιά, ακόμα και οι Αμερικανοί που θέλουν τον πρόεδρο τους fit. Το έχουν πάει στη γωνία σου. Κάτσε μας, κάτσε στραβή.
1: Αυτή τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Το προβάλλουν όμως με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ότι κάνει και το ποδήλατό του και ενδιαφέρεται για την υγεία του και ακολουθεί και μια διατροφή και το ένα και το άλλο. Επίσης είναι Αμερικανιά αυτό.
0: Ναι. Έτσι. Άμα δεν ξυπνήσω το πρωί τώρα να πάω να κάνω δύο γύρους στον Ιμητό με το mountain bike. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Εγώ, αν δεν ξυπνήσω να πάρω ένα διπλό εσπρέσο, να καπνίσω δύο τσιγάρα με την αφόρα. Δεν βγαίνει η μέρα. Κάνω για τους καρπούς, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Στρίβω τσιγάρο, το οποίο είναι για τα δάχτυλα καλή γυμναστική. Στρίβω και μετά σηκώνω εσπρέσο, νερό κτλ.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, γι' αυτό έρχομαι, με βλέπεις πώς είμαι.
0: Και εγώ έχω κάνει, εγώ το έχω πάει ένα βήμα πιο πέρα, γιατί είμαι σε ένα πρόγραμμα προχωρημένο μπυροκυλιακή.
1: Α, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, είναι το μεγάλο ποτήρι.
1: Πρέπει να πέσει, να πέσει λίγο ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εκεί τα απογευματάκια.
0: Εκεί.
1: Αρχίζεις,
0: ναι. Είναι το μεγάλο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Σηκώνεις και γυμνάζεις ταυτόχρονα.
1: Δικέφαλο,
0: τρικέφαλο. Ναι.
1: Δικέφαλο, όμο.
0: Ναι, και κοιλιακούς. Και μετά αλλάζεις χέρι. Αριστερό, δεξί.
1: Δεξί, μπράβο. Πέντε μπύρες με το ένα, πέντε μπύρες με το άλλο.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν.
1: Μετά
0: σετάκι, είσαι, έχεις βγάλει όλο το χειμώνα.
1: Όλο το χειμώνα, ναι. Ναι. Να το κάνεις δύο μήνες το καλοκαίρι αυτό.
0: Λέμε τώρα σούπερ, έτσι.
1: Εγώ πρέπει να το κόψω αυτό. Δηλαδή, πρέπει μάλλον να τα αρχίσω αυτό.
0: Πρέπει να ανεβάσεις βάρη, κατάλαβες.
1: Αυτά τα σφινάκια της ρακής που είναι εγώ, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν...
0: Αυτά είναι για γράμμωση.
1: Για γράμμωση.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Θα μας ακούνε τίποτα άνθρωποι τώρα εδώ πέρα και θα λένε.
0: Κανονικοί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και τι είναι αυτή. Ο ένας πίνει μπύρες, ο άλλος πίνει γράμμωση. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, λέω να πάμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε διαφημίσεις ένα λεπτό νωρίτερα, γιατί θα αρχίσουν τα ζόρικα τώρα.
0: Ναι, να βάλουμε.
1: Έχει τον Ηλία Χατζηγεωργίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοροτεχνικός.
0: Θα μας πει για το Άιρις.
1: Μόνο.
0: Ό,τι θέλουμε θα μας πει.
1: Μόνο.
0: Αλλά για το Άιρις, κάτσε, γιατί και κόσμο. Έχει. Σου λέει τώρα, αν σου περάσω εγώ και δεν είσαι στο γιο μου σε αυτά χαρτζηλίκια και τέτοια, λέει δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Αν πάει σε
1: εγώ
0: κάποιον
1: το
0: να. Ναι,
1: όχι. Το έχει κάνει λογαριασμό, τραβάει από μένα κτλ.
0: Ναι, εγώ το περνάω στη γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Αν το περάσει σε κάποιον άλλον, ο άλλος, αν δεν έχει απόδειξη, την πατάει, κάτι γίνεται. Δηλαδή, πες τώρα, είναι ένας φίλος, ρε παιδί μου. Είναι ένας φίλος, έρχεται τώρα, παραγγέλνουμε εμείς.
1: Κοίταξε, εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες τώρα, θα ρωτήσουμε και το θέμα. Το θέμα είναι τι πληρώνουμε.
0: Αχ, καλά, έτσι, εντάξει.
1: Μην μου πατάει το Άιρις τώρα, εντάξει. Μια τεχνική δυσκολία και να μάθετε και τα λοιπά. Εντάξει, θα το λύσουμε.
0: Άμα σου καμπάνε από το Άιρις.
1: Τι καμπάνα.
0: Θα σου κάνει πρόσημα. Σκάνε πρόσημα, σου λέει.
1: Μάλιστα. Για βάλε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λεπτά μετά τις 9, Α989, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μαρία Καραουλάνη σε δημοσιογραφική παραγωγή, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του οίκου ήχου, Ανδρέας Πετρόπουλος αριστερά, Αντώνης Αντωνόπουλος δεξιά, εκείνος και εκείνος και αυτός, Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Σας, καλά είμαστε, εξαιρετικά. Μέσα στη Αθήνα φυλάμε ωραία. Αύγουστος Αθήνα είναι τέλεια. Μιλάμε...
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι, εξαιρετικά.
4: Δεν θέλω που είμαι, θα ζηλέψει.
0: Δεν θέλω.
1: Όχι, δεν έχουμε προβλήματα, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε με τους ανθρώπους που πάνε διακοπές.
0: Ναι. Να πάνε διακοπές, δηλαδή. Εμείς είμαστε και του χειμερινού τουρισμού.
1: Ναι,
0: έτσι, δηλαδή, διακοπές παντού. Εκτός από το ρεύμα. Να σας πω κάτι. Έτσι μου έχει έρθει από χθες, μου το έλεγε και η Μαρία η Καραουλάνη, με το Άιρις, αυτές τις μεταφορές που γίνεται, τι κάνουμε, πού υπάρχει το ναρκοπαίδιο.
4: Ναρκοπαίδιο. Καταρχάς να πούμε ότι το Άιρις είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ό,τι είναι να κάνω μεταφορά μέσω banking με εντολή,
0: ναι.
4: Ό,τι είναι να πάω στην τράπεζα και να πω στον υπάλληλο της τράπεζας κάνε μεταφορά στο φίλο μου, στον πατέρα μου, στη μάνα μου και το ανάποδο, το ίδιο ακριβώς είναι και το Άιρις. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Είναι ένας τρόπος που επιλέγω να μεταφέρω χρήματα.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
4: Πέρα.
0: Συγγνώμη, μισό, ναι. Συγγνώμη. Μου λέει ο Ανδρέας, ρε Αντώνη, έχω ξεχάσει, δεν έχω λεφτά μαζί μου. Μπορείς να μου περάσεις 20 ευρώ. Του περνάω εγώ 20 ευρώ του Ανδρέα.
4: Ναι.
0: Ωραία, με το Άιρις από το τηλέφωνο κατευθείαν.
4: Ναι.
0: Ο Ανδρέας δεν είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Λέμε τώρα, γιατί νομίζω ότι θα κουμπαριάσουμε.
4: Δεν να κάνω τέτοιες διευκολύνσεις. Δηλαδή, όταν έχεις μια πολιτεία η οποία οθεί τον κόσμο στο να καταργήσει τη χρήση μετρητού χρήματος με τον κάθε τρόπο.
0: Ναι.
4: Αναγκάζει επιχείρηση να έχουν POS, βάζει πρόστιμα άμα δέχεται συναλλαγές πάνω από 500 με μετρητά κτλ. Και καλά κάνει, ας πούμε.
0: Ναι, καλά κάνει. Εγώ δεν λέω όχι. Βολεύει. Αν εγώ όμως δώσω στον Ανδρέα.
4: Ναι, αν δεν έχει μετρητό να δώσει τον Αντρέα να τον εξυπηρετήσει, αναγκαστικά θα το κάνει μέσω Άιρη.
5: Ωραία. Όμως, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
0: Θα φορολογηθώ, εγώ θα μου έρθει καμπάνα ή στον Αντρέα.
4: Ακούστε, ναι. Επειδή ακούω διάφορα, ας πούμε, έτσι λίγο ενδεχομένως και λίγο.
0: Υπερβολικά, ίσως.
4: Υπερβολικά αυτό τον ορισμό ψεχνά να βρω. Προφανώς και στην νομοθεσία ισχύει ότι όταν δωρήσω χρήματα σε κάποιον, πρέπει να πληρώσω φόρο δωρεάς. Και αν είναι πρώτου βαθμού συγγένειας, έχει 800.000 αφορολόγητο. Αν είναι αδερφός ή αδερφό που δεν είναι πρώτου βαθμού συγγένειας, έχει 20% φόρο. Και ό,τι προβλέπεται. Μεταξύ των ξενικών προσώπων, λοιπόν, έχει 40% φόρο. Όμως, το να δώσω 20 ευρώ να το εξυπηρετήσω, τα οποία θα μου τα δώσει μετά, προφανώς και δεν είναι δωρεάν ζωή.
1: Ένα λεπτάκι τώρα, συγγνώμη. Με συγχωρείτε τώρα που θα έλεγα. Ένα λεπτάκι τώρα. Αυτό είναι κλοπή, κανονική. Να έχω 40% φόρο επειδή είσαι στο γιο μου ένα πενταρικό.
4: Εδώ είναι οι παραλογισμοί. Στο γιο μου δεν έχω, γιατί έχω 800 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία. Στο φίλο σα.
4: Είναι οι παραλογισμοί τη νομοθεσία.
1: Ένα λεπτάκι. Όχι, μα παίρνουν τα λεφτά. Τι παραλογισμοί τη νομοθεσία. Έτσι λέγεται.
4: Λοιπόν. Εδώ λοιπόν ο νομοθέτης θα πρέπει να οριοθετήσει κάποια πράγματα. Ήδη έχει υποθεί, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, ότι όταν δανείσω 20 ευρώ στο φίλο μου ή και να του τα δωρήσω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της νομοθεσίας.
0: Μπορεί να είναι 300 ευρώ.
4: Ο νομοθέτης.
0: 300 ευρώ. Φίλος μου είναι.
4: Κοιτάξτε. Η ελεγκτική αρχή δεν πρόκειται να κάτσει να ψάξει ούτε τα 20, ούτε τα 300, ούτε τα 500, ούτε τα 1000 ευρώ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν συναλλαγές μεγάλης αξίας που εκεί υποκρύπτεται η θέση δωρεάς.
0: Ποιο είναι το ανώτατο όριο που μπορώ να κάνω μεταφορά μέσω Άιρης?
4: Δεν είναι ο νομοθέτης, οπότε δεν μπορείς να το απαντήσω.
0: Ελεύθερα, δηλαδή εγώ έχω 100.000 παραδείγματος χάρη, μπορώ να τα περάσω.
4: Εγώ απάντησα στο φορολογικό κομμάτι.
0: Ναι.
4: Το Άιρης, η κάθε τράπεζα προβλέπει τα όρια που οριοθετούνται, που αν θυμάμαι καλά είναι 1.000 ευρώ ημερησίως.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
4: Τώρα, ο κόσμος που ακούει, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά να ανησυχεί και να μην δώσει στο φίλο τον Αντώνη 20 ευρώ να τον εξυπηρετήσει, ή άμα πάνε να πάνε σε μια ταβέρνα να πληρώνει ο καθένας με την κάρτα του και να ζαλίζει το σερβιτόρο.
0: Σωστό
4: γιατί
0: αυτό.
4: Μετά η επιχείρηση θα έχει άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει να ταυτίσει τη συναλλαγή του ενός τραπεζιού με τις τρεις κάρτες της παρέας. Οπότε. Γι' αυτό λέω ότι ο νομοθέτης πρέπει κάπως να τα οριοθετήσει ξεκάθαρα κάποια ζητήματα και να πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γιατί το πρόβλημα του νομοθέτη δεν είναι να βάλει 5 ευρώ φόρο στα 20 ευρώ που έδωσε το φίλο στον Αντώνη. Δεν λύσαμε δηλαδή το φορολογικό ζήτημα.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου.
4: Δεν υπάρχει φορολογικό ζήτημα.
1: Ναι, κύριε Χατζηγεωργίου, εγώ μπερδεύτηκα τώρα. Πραγματικά το λέω. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα.
4: Αν λοιπόν ο νομοθέτης δεν βάζει συγκεκριμένα όρια, προφανώς και εγώ θα σας μπερδεύω. Εδώ είναι
1: μισό λεπτάκι, για απλές συναλλαγές.
4: Ναι.
1: Ο γιος μου για παράδειγμα έχει έναν, ανοίξει ένα λογαριασμό που στην ίδια τράπεζα και τραβάει ένα πεντάρικο, ένα εικοσάρικο και τα λοιπά αναλόγως. Μου έρχεται εμένα επιβεβαίωση ότι ο γιος μου τράβηξε το πεντάρικο. Αυτό το πεντάρικο φορολογείται?
4: Αν θεωρηθεί δωρεάν ζωή. Με το γιο σας έχετε πρώτο βαθμό συγγένειας, οπότε έχει το 800.000 ευρωλόγητο.
1: Μάλιστα.
4: Και λέει ο γραφειοκράτης, ας πούμε.
1: Ωραία.
4: Νομολάγνος, να το πω. Ναι. Λοιπόν, λέει, εδώ θα πρέπει να έχεις κάνει δήλωση φόρου δωρεάς. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, άμα καθόμαστε όλοι και κάνουμε δήλωση φόρου δωρεάς για τα 40, τα 50, τα 100 ευρώ, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Άρα εκεί δεν πληρώνω τίποτα.
4: Αυτό λέω. Ότι ακόμα και νομοθετικά είστε καλυμμένος γιατί έχετε το 800.000 αφορολόγητο.
1: Ωραία. Να το λήξουμε. Δεν πληρώνω εκεί τίποτα.
4: Ναι.
1: Ωραία.
4: Να δώσετε το γιο σας 50 ευρώ. Να τραβήξει το γιο σας 50 ευρώ τον λογαριασμό.
1: Δεν πληρώνω τίποτα. Ωραία. Αν εγώ τώρα.
0: Δεν πληρώνει τίποτα, συγγνώμη. Δεν πληρώνει τίποτα επειδή κάνει τα στραβά μάτια ο νομοθέτης. Δηλαδή, αν ο νομοθέτης θέλει να το φορολογήσει, μπορεί.
4: Να σου πω κάτι για τον νομοθέτη. Την άποψή μου.
0: Ναι.
4: Αυτή η νομοθεσία περί φόρου δωρεάς δημιουργήθηκε με άλλες λογικές και με άλλες πρακτικές του παρελθόντος.
0: Του παρελθόντος, σωστό.
4: Να κάνουν με άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που υπάρχει πλαστικό χρήμα, τραπεζικός έλεγχος, που μπορείς να ελέγχεις τα πάντα, σαν κράτος εννοώ κτλ., θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κατά την άποψή μου.
0: Ωραία.
4: Δηλαδή, Τι πάει να πει φόρος δωρεάς τα χρήματα που έχει φορολογηθεί ο μπαμπάς και θα δωρήσει στον.
0: Στο παιδί του.
1: Έλατε.
4: Όχι, το αδερφό στον αδερφό.
0: Ναι, ναι. Εδώ λέει ο αδερφός του, ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης λέει: ο αδερφός μου που είναι στο εξωτερικό μου βάζει κάθε μήνα 200 ευρώ για να τα δώσω μετρητά στους γονείς μου. Και λέει: αυτό φορολογείται. Φορολογείται.
4: Θεωρητικά λοιπόν φορολογείται σαν αν θεωρηθεί δωρεάν ζωή έχει 20% φόρο. Εδώ λοιπόν λέω:
1: αν είναι
4: δεν πρέπει
1: δυνατό
4: να θεωρείται δωρεάν ζωή. Κανονικά για να είναι καλυμμένος πρέπει να τα δίνει κατευθείαν στους γονείς.
0: Να τις ήδη σου λες σήμερα.
4: Ο άνθρωπος από το εξωτερικό. Οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση στην τράπεζα. Άρα γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Ωραία.
4: Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι ο νομοθέτης θα πρέπει κάποια στιγμή να το υιοθετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί προφανώς και ο σκοπός του νόμου δεν είναι να δημιουργείται πανικός μεταξύ των πολιτών και να σταματήσει ξαφνικά ο άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό να δίνει χρήματα στους γονείς γιατί οι γονείς δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα. Γιατί φοβάται ο αδερφός που κάνει την εξυπηρέτηση. Θεωρώ θα πρέπει κάπως να οριοθετηθεί το ζήτημα.
0: Ωραία.
4: Ειδικά άμα μιλάμε για μικρό ποσά, τώρα το 200 ωραία ευρώ, 2.400 ευρώ το χρόνο, προφανώς και δεν υποκρύπτεται εδώ πέρα κάτι.
1: Ωραία. Μισό λεπτάκι τώρα. Δύο άλλες περιπτώσεις. Εγώ βάζω στον αδελφό μου με πάγια εντολή κάθε μήνα 200 ευρώ. Φορολογείται.
4: Όσες ερωτήσεις και να μου κάνετε ίδιο τύπου, ίδια απάντηση θα σας δώσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω με χρήση Άιρις τώρα και τα λοιπά. Δίνω.
4: Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που τα δίνω. Ο νομοθέτης λοιπόν λέει στενά ότι θα έπρεπε, αν θεωρηθεί δωρεά, να φορολογηθεί με 20%. Ναι, εδώ λοιπόν λέω εγώ τώρα, πρέπει να ισχύει φόρος δωρεάς όταν δίνω στον αδερφό μου 200 ευρώ για να τον εξυπηρετήσω. Δηλαδή ξαφνικά να σταματήσει να δίνει αδερφό σε αδερφό, να καταργήσουμε τελείως την έννοια της ελληνικής οικογένειας για κάποια πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ξέβλημα μαύρου χρήματος, ούτε φοροδιαφυγή. Αν εγώ έχω τη δυνατότητα φορολογικά να έχω 200 ευρώ να δίνω στον αδερφό μου το χρόνο, θα πρέπει να φορολογηθούν και εμένα επιπλέον 20%. Ή να υπάρχει έστω υπόνοια και κίνδυνος και φόβος.
1: Εγώ λέω
4: εδώ λοιπόν θα πρέπει ο νομοθέτης κάπως να το κάνει συγκεκριμένο.
1: Κάθε μήνα του δίνω. Με πάγια εντολή. Υπάρχει,
4: ωραία,
1: πάγια εντολή.
4: Εγώ να αντιστρέψω την ερώτηση. Δίνω στον αδερφό μου 50.000 ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι. Του τα δωρίζω. Εδώ ναι, να μπει φορολογικά.
1: Αυτό εννοείται.
4: Καταλάβατε τη διαφορά.
1: Εννοείται, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεταφορά ενός πολύ μεγάλου ποσού από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο.
4: Ούτε θα κάτσει να ασχοληθεί. Απλά όταν δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση που μπορώ να δώσω εγώ, το φίλο μου δημοσιογράφο που με ρωτάει, ή στον πελάτη μου που με ρωτάει, για να του πω, ξέρεις, ο νομοθέτης λέει ότι αν η συναλλαγή είναι κάτω από 1.000 ευρώ, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Τυχαία
0: θεωρητικά, γιατί αν θέλουν να υπάρξει ζήτημα, μπορεί να υπάρξει. Το έχουν το περιθώριο.
4: Μπορώ να κάνω και πρόταση, έτσι.
0: Ναι.
4: Και αν συνολικά, ας πούμε, μέσα στο έτος δεν ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, μπορεί ο νομοθέτης να το οριοθετήσει με κάθε τρόπο.
0: Σωστό.
4: Από πλέον τα πάντα βρίσκονται και λέγονται.
1: Τελευταία απορία που έχω εγώ με το Άιρις, για να περάσουμε, να έχουμε λίγο χρόνο, να περάσουμε και στα υπόλοιπα, στη Λυπητερή.
4: Ναι.
1: Εγώ βγαίνω με τον Αντώνη. Πάμε και τρώμε κάπου, ξέρω εγώ, με τις οικογένειες και τα λοιπά.
4: Το είπα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Πληρώνει ο Αντώνης και την άλλη μέρα του βάζω εγώ ένα πενιντάρι στο Άιρις.
4: Ωραία. Γράψε μπύρες. Γράψε φαγητό.
1: Ναι. Το πενιντάρι αυτό έχει φόρο.
4: Όχι, κανονικά.
0: Δεν
4: είναι δωρεάν ζωή, οπότε προφανώς και δεν έχει φόρο. Απλά σε ένα τελείως παράλογο σενάριο θα πρέπει να αποδείξει ο Αντώνης ότι βγήκατε παρέα, χάλασε 100 ευρώ από την κάρτα του και έδωσε σε εσύ την επόμενη μέρα τα 5 ευρώ για να καλύψει τη διαφορά.
1: Συγγνώμη, δηλαδή σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούμε να του πούμε όχι πράγματι?
4: Δεν πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον, αν ελεγκτής θα ρωτήσει. Αυτό έλειπε να απευθυνόμαστε και σε κάποιον. Να δούμε και να φορά τι φάγαμε.
1: Όχι, εγώ θα πήγα κατευθείαν στο
4: ερώτημα. Τι φάγατε, παρεμπιπτόντως, για να ξέρω.
1: Είναι υποθετική.
4: Να έρθω κι εγώ.
1: Είναι υποθετική ερώτηση γιατί δεν σκεφτόμαστε.
0: Καμπουροδαγκάνες. Καμπουροδαγκάνες που πάνε έτσι.
4: Ξέρω και θα τα βρούμε μετά.
0: Είχαμε φάει τις φτηνές καμπουροδαγκάνες. Έτσι ήταν από αυτούς τους κωδικούς που ήταν στη μείωση.
1: Μία διευκρίνηση ακόμα. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις που λέμε. Υπάρχει περίπτωση ένας να κριθεί έτσι και άλλος αλλιώς?
4: Όταν ο νομοθέτης δεν βάζει ένα ξεκάθαρο όριο, πάντα εξαρτάται στην κρίση του ελεγκτή. Ο ελεγκτής προφανώς και δεν θέλει να βρει τα 50 ευρώ που έδωσε στον Αντώνη για να φάτε παρέα. Δηλαδή, για να λέμε και το στραβού το δίκιο.
1: Όταν λέμε ελεγκτής, για να καταλάβει ο κόσμος, τι εννοούμε? Δηλαδή,
4: Μιλάμε αυτός ο οποίος θα κάνει το φορολογικό έλεγχο.
0: Αυτή που κάθονται
4: στο Υπουργείο. Και θα ρωτήσει τον Αντώνη γιατί σου έδωσε ο ΤΑΔΕ 50 ευρώ.
0: Α. Αυτοί που είναι τώρα, ότι... γιατί παλιά ήταν στις εφορίες, τώρα αυτοί που είναι στο Υπουργείο, πού είναι, λειτουργούν οι εφορίες ακόμα έτσι.
4: Τα ελεγκτικά κέντρα είναι, ναι. Οι ίδιες υπηρεσίες, είναι απλά αλλάζουν
0: η χρήση, ναι.
4: Ονομασίες και τα λοιπά. Προφανώς και επειδή ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά, δεν θα ασχοληθεί με το πεντάρικο, έτσι.
0: Κι αν ο άλλος δεν σε χωνεύει, δηλαδή, παραδείγματος.
4: Δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει εκεί τώρα, έτσι. Εντάξει. Ας μην πάρουμε τις.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Απλά θεωρώ ότι για να καλύπτεται και αυτός ξεκάθαρα και να μπορεί να ξεπεράσει. Να ξεπεράσει. Ενώ να αιτιολογήσει αυτοματοποιημένα το πεντάρικο, θα πρέπει ο νομοθέτης κάπως να το κάνει λίγο ξεκάθαρο. Να το οριοθετήσει σε σχέση με το φόρο δωρεά.
1: Και γιατί δεν το κάνει.
4: Όταν γίνω νομοθέτης, θα απαντήσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δώστε μας 15 δεύτερα για το σήμα. Επαναρχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λεπτά πριν από τις 9, συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό. Να περάσουμε λίγο τώρα, γιατί πήραμε όλοι τα βασάκια από την εφορία.
4: Ναι, πάμε σε κάτι πιο ξεκάθαρο.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ
0: γιατί τα στέλνουν καλοκαίρι.
1: Για να περάσει ωραία στις διακόπες. Γιατί δεν πέρασε ωραία.
4: Πρώτη δόση θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει ήδη, γιατί ήταν 31 Ιουλίου.
0: Άμα θες να έχεις ρύθμιση.
1: Ούτε το 10% δεν θα έχει πληρώσει. Πάω στοίχημα.
4: Κοιτάξτε, πολλοί πληρώσανε ολικά για να έχουν και την έκπτωση. Αυτή την 2-4% όση έκπτωση είναι αυτή.
1: Ναι.
4: Στα φυσικά πρόσωπα.
1: Εντάξει.
4: Κατά τα άλλα, τώρα να πούμε, αυτός ο οποίος δεν πλήρωσε, επειδή πάντα υπάρχει δυνατότητα λήψης μέτρων από την αρχή εισπραξής, ότι να μην το αφήνει λήξη πρόθεσμο, ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί συγκεκριμένη δόση, να εκμεταλλεύεται την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων για να τακτοποιεί τις οφειλές του, για να μην υπάρχει πιθανότητα λήψης μέτρων. Γιατί αν ληφθούν τα μέτρα, μετά θα πρέπει να πληρώσει το 1/4 του ποσού για το οποίο λήφθησαν τα μέτρα, για να μπορέσει να αποδεσμεύσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Θεωρώ ότι τον Αύγουστο υπάρχει, ας πούμε, μια ανέχεια στις αρχές, αν οι οφειλές δεν είναι πάρα πολύ ψηλές. Δεν είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα λήξη πρόθεσμες.
1: Όταν λέμε δεν είναι πάρα πολύ ψηλές.
4: Υπάρχει το όριο των 500 ευρώ και πάνω για τη λήψη μέτρων. Αλλά υπάρχει και το όριο του πόσο διάστημα είναι λήξη πρόθεσμες συγκεκριμένη οφειλή. Άρα προφανώς και δεν θα ξεκινήσουν από αυτόν που δεν πλήρωσε τη δόση των 100 ευρώ, ας πούμε των 200 ευρώ στις 31 Ιουλίου. Αλλά αν αφήσει και την επόμενη, ξεπερνάμε το 500. Μαζί με τον ένφια που ενδεχομένως δεν μπορείς να πληρώσεις επίσης τη δόση του Ιουλίου ή του Αυγούστου, μετά αρχίζουν και μαζεύονται. Οπότε να το βλέπει για να χρησιμοποιεί την παλιά ρύθμιση, για να μην έρχεται σε εκπλήξεις λόγω λήψης μέτρων.
1: Μάλιστα. Αντώνη.
0: Λοιπόν, κάτι μία. Άλλο.
1: Ναι. Όχι, κάτσε ένα λεπτό και κάτι άλλο τώρα. Άλλο. Το θέμα μας είναι τι πληρώνουμε και πώς πληρώνουμε.
0: Ναι, αυτό
1: όχι.
0: Θέλω.
1: Πάμε.
0: Ναι. Στα μπλοκάκια. Πάνω από 500 ευρώ έχει παρακράτηση φόρου, σωστά.
4: Κάτι γίνεται. Μπλοκάκια, τι εννοείται.
0: Στα μπλοκάκια, όταν
4: πάνε. Ομολόγημα αρχής υπηρεσιών.
0: Ναι, αυτό, ναι.
4: Ομολόγημα αρχής υπηρεσιών, όταν είναι πάνω από 300 ευρώ.
0: Πάνω από 300.
4: Η αξία του τιμολογίου.
0: Ναι.
4: Πρέπει να γίνεται παρακράτηση 20%. Αλλά είναι παρακράτηση.
0: Αυτό τι σημαίνει, γιατί με ρωτάγανε.
4: Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχω προπληρώσει.
0: Ναι.
4: Μέσω της παρακράτησης ένα μέρος του φόρου μου που θα γίνει καθάριση όταν γίνει η φορολογική δήλωση.
0: Α, και θα φερεθεί
4: από εκεί. Νομίζουν ότι αυτά επιστρέφονται πίσω. Δεν
0: μα γι' αυτό
4: πίσω.
0: Λέω, ναι.
4: Ούτε είναι εξαντλητική φορολογία. Αν το καθαριστικό βγει ότι είναι να δώσω 1000 και μου έχουν παρακρατηθεί 1200, θα πάρω πίσω 200.
1: Mm-hmm.
4: Αν μου έχουν παρακρατηθεί 800, θα μου ζητηθεί η διαφορά, να δώσω άλλα 200.
1: Ναι.
4: Άρα η παρακράτηση λειτουργεί ως προκαταβολή, να το πω έτσι.
0: Ασφάλεια.
4: Πληρώνω ένα μέρος του φόρου μου.
0: Ναι, ασφάλεια.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Μια ερώτηση ακόμα, γιατί είμαστε μισθωτοί. ακούω εκατοντάδες φοροαπαλλαγές και εμείς μειώσαμε τους φόρους τόσο και τόνα και τάλλο. Ναι. Και εμείς ως μισθωτοί βλέπω ότι αν πάρουμε μία αύξηση των 200-300 ευρώ, αλλάζουμε κλίμακα και πάσα είσαι πλούσιος.
4: Αλλάζει κλίμακα στον ποσό, δεν πάει σε όλο το ποσό.
1: Ορίστε.
4: Αν ξεπερά... Η κλίμακα είναι κλιμακωτή. Δεν είναι ότι αν περάσω την κλίμακα όλο το ποσό πηγαίνει στον παραπάνω συντελεστή.
1: Όχι, αν το περάσω 500 ευρώ, μου έρχεται ένα πεντάρι παραπάνω, ας πούμε.
4: Σε καμία περίπτωση ο φόρος δεν είναι 100%. Το μέγιστο ποσό του φόρου για όλους τους ορολογούμενους είναι 44%.
1: Μισό λεπτά, κύριε. Ναι. Εμείς τώρα, σαν δημοσιογράφοι, μισό λεπτά, να το κάνω συγκεκριμένο. Ή για έναν άνθρωπο που κάνει δύο
4: δουλειές. Για να φωνάζει η γυναίκα μου,
1: Ναι. Τελευταίο λοιπόν. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, κάνουμε δύο δουλειές.
4: Ναι.
1: Έτσι.
6: Η προνομιούχη.
1: Φορολογούμαστε για την πρώτη, φορολογούμαστε για τη δεύτερη και μετά έρχεται και μια φορολογία στο σύνολο. Σωστά.
4: Φορολογία είναι ενιαία. Απλά σας κάνει παρακράτηση ο ένας εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ο μοναδικός εργοδότης, κάνει αναγωγή σε 14 μήνες και κάνει παρακράτηση βάσει της κλίμακας για το συγκεκριμένο μισθό. Ο άλλος εργοδότης με τις ίδιες λογικές. Προφανώς και ο ένας δεν έχει δουλειά να ξέρει τι δίνει ο άλλος για να γίνει ενιαία παρακράτηση, άρα να έχει προπληρωθεί ο φόρος μέσω της παρακράτησης. Και όταν κάνετε δήλωση, βγαίνει καθάριση και σου λέει έπρεπε να έχεις δώσει 2.000 και έχεις δώσει 1.000 ευρώ μέσω της παρακράτησης. Άρα φέρουμε τα 1.000. Και παρακράτηση να γινόταν 2.000 άδειμες. Δεν αλλάζει κάτι.
6: Μάλιστα.
4: Το βλέπεις στο καθαριστικό και νομίζεις ότι πληρώνεις παραπάνω. Δεν πληρώνεις παραπάνω. Ίδιο φόρο πληρώνεις.
6: Μέχρι και εκεί illusion έχει.
4: Ναι. Λαμβάνεις παραπάνω, ας πούμε, γιατί έχεις λιγότερη παρακράτηση, γιατί οι εργοδότες είναι δύο. Αλλά στο τέλος θα σου πει ναι, αλλά έπρεπε να έχεις δώσει τόσα. Άρα φέρει τη διαφορά.
6: Κύριε Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε.
1: Ηλίας Χατζηγεωργίου,
6: φοροτεχνικός, ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια.
6: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
4: Με χαρά, να
6: είστε
4: καλά.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά μπάνια.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ωραία, αφού φάγαμε τη λυπητερή, βάζει και ένα τραγουδάκι έτσι να.
1: R.E.M.
0: Α, ωραία, ναι, ναι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
1: Καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Έχει γίνει ένας χαμός όπως βλέπεις τα μηνύματα.
3: Ναι, μα στο είπα, αφορά όλο τον κόσμο και αυτό το πράγμα. Ξέρεις, δημιουργεί, πώς να σου πω τώρα, δεύτερη σκέψη. Γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο, βόλεψε πάρα πολύ κόσμο. Βολεύει, αφού, γιατί η λογική ποια είναι, να μην χρησιμοποιείς χρήμα, έτσι. Και λες τώρα και έρχεται εδώ και μου κρύβεις ναρκοπαίδιο, τι λες ρε μεγάλη. Όπα. Άντε τώρα εσύ να μπεις τώρα σε τέτοιο. 46 λεπτά μετά τις 9. Αλφα Radio 989. Λοιπόν, αριστερά Ανδρέας Πετρόπουλος, δεξιά Αντών Τσαντωνόπουλος. Στο η ρύθμιση του οίκου ήχου Κωνσταντίνος Ρέκα. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, αλλά κάνω εγώ παρεμβολές, έτσι το λέω. Το λέω. Κάνω.
2: Η ευθύνη είναι δικιά σου.
3: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ανακατεύομαι.
3: Βάζω. Μ' αρέσει πολύ.
2: Ναι, τώρα δεν έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη των πράξεων σου.
3: Ναι, και τη μουσική ευθύνη των πράξεων μου. Ναι. Θα τα αναλάβω όλα. Ναι. Ναι, σε όλα. Σε λίγο θα έχουμε το Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, σε λίγο όμως.
2: Τώρα. Όχι, μετά.
3: Μετά. Όχι, σε λίγο το λέμε από
2: λίγο,
3: τώρα.
2: Ναι. Ναι, μετά τις ειδήσεις.
3: Ναι. Επίσης, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει, κάνει λόγο για την υποκρισία της πολιτείας. Καλημέρα στο Σάκη. Αυτά, η Αθηνά στέλνει φωτογραφίες εδώ από παραλίες. Πάει κόσμος για μπάνιο, έτσι.
2: Ναι, τι να κάνει.
3: Ναι. Πόσο έχει σήμερα, πόσο είναι, 12, 12. 12 Αυγούστου.
2: Λοιπόν, το καλύτερο όμως το στέλνει εδώ ο φίλος ο Σάκης. Λέει, σαν τριπλέτα στην επίθεση, Πετρόπουλος αριστερό εξτρέμ, Ρέκα σεντερφόρ, Αντώνης δεξί εξτρέμ. Δεν ξέρω, είδες καθόλου μπάλα χθες?
3: Όχι, αλλά έβλεπα άλλους που ήταν, γιατί είχα πάει το βράδυ, γύρισα και είχα πάει να κάτσω λίγο να ξελαμπικάρω.
2: Ναι.
3: Είχα πολύ Τσίπρα χθες, οπότε ξέρεις, διάβαζα Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Και άκουγα. Και έβλεπα. Γιατί είναι, ξέρεις, αυτό το.
2: Ωραία πέρασες.
3: Ναι, η τριμερή, ξέρεις, που ήταν. Όχι το βράδυ. Το βράδυ ξελαμπήκαρα πριν.
2: Ναι, λέω, ωραία πέρασες τη μέρα σου. Ναι.
3: Και έβλεπα τους άλλους που ήταν δίπλα. Ήταν κάτι Ολλανδοί. Και βλέπανε το. Βλέπανε ματσάκι. Είχε οθόνη έξω εκεί.
2: Ολλανδοί. Με ποιο. Πέσαμε με Ολλανδοί. Α, ναι, με την Αϊμέγγεν, Ολυμπιακός. Καλά τα πήγε.
3: Μπορούσε και καλύτερα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Ναι, πάει το Champions.
2: Πάει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, πάει. Από εκεί θα παίξει.
2: Καλά και Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα τώρα. Στο...
3: Τσεσεκά.
2: Λοιπόν, άκου να δεις ένα στοιχείο που διάβασα. Η Τσεσεκά 1948, ναι, που θεωρείται η original, δηλαδή ο επαναστατικός στρατός, έτσι λέγεται,
3: ναι.
2: Τσεσεκά. Επαναστατικός στρατός Βουλγαρίας 1948.
3: Ναι.
2: Μόλις δηλαδή έχουμε εγκαθιδρύσει τον υπαρτό σοσιαλισμό. Γιατί μετά διασπάστηκαν. Εννοείται. Έγινε Τσεσεκά η μία, Τσεσεκά 1948 τώρα η άλλη.
3: Είναι το ανέκδοτο, ξέρεις,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Πριν τι έπαθε δύο ο τελευταίος. Έγινε αυτό.
3: Ο τελευταίος αριστερός τι έπαθε, διασπάστηκε.
2: Ναι. Λοιπόν, με ένα μπάτζετ 300.000 ευρώ και. Όλο το μπάτζετ της ομάδας.
3: Ναι.
2: Οι μεταγραφές, οι παίκτες, όλα. Ο Παναθηναϊκός με 25 εκατομμύρια ήρθανε δύο μάτς στην κανονική διάρκεια ισοπαλία και κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
3: Στην παράταση.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω με όλα αυτά.
3: Έτσι, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, έτσι.
2: Το ηθικό δίδαγμα. Το ηθικό δίδαγμα. Το τελευταίο προπύργιο σοσιαλισμού,
3: ναι,
2: είναι το ποδόσφαιρο. ο φτωχός μπορεί να κερδίσει. Καταλαβαίνεις.
3: Έτσι, έτσι, δώσε πόνο.
2: Αλλά μπορεί να το πεις και ότι εκεί λειτουργεί και σωστά ο καπιταλισμός. Έχει και ο φτωχός την ευκαιρία του.
3: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Ναι. Είναι το. Ποιο να πούμε τώρα, ποιο το σοσιαλιστικό όνειρο, πώς να το πεις αυτό τώρα.
2: Όχι, είναι μια κανονική λειτουργία καπιταλιστική. Mm. Ότι με λίγα λεφτά μπορείς
3: να κάνεις.
2: Μπορείς να κάνεις. Mm. Έχεις τη δυνατότητα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει ταλέντο, ναι,
2: το 10%.
3: Θέληση,
2: ναι. Το 10%. Ναι. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει ανισότητα, αλλά όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
2: Έχει μια δόση σοσιαλισμού αυτό.
3: Εντάξει, το βλέπω.
2: Ναι, γιατί ο σημερινός καπιταλισμός δεν σου δίνει καμία δύναμη.
3: Ο σημερινός καπιταλισμός έχει εξελιχθεί τώρα.
2: Έχει εξελιχθεί, ναι. Σε άνθρωπο, αυτό κρεατό μηχανό, ανθρώπου.
3: Ναι, μηχανή, ναι. Κρεατό μηχανή. Ναι, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, έχει αγοράσει στοιχεία του σοσιαλισμού και τα έχει ενσωματώσει.
2: Δεν κατάλαβες. Με το που έπεσε το τείχος και άρχισαν. Έτσι. Και υποτίθεται ότι θα τελείωνε και ο ψυχρός πόλεμος και δεν θα είχαμε πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε τι γίνεται με τη Ρωσία και πράγμα. Τέλος πάντων και σε άλλα μέρη, στην Ουκρανία. Τους οικονομικούς, πώς να το πω, του κόμματος και των κυβερνήσεων αυτών, τους ενσωμάτωσε πλήρως ο νεοφιλελευθερισμός. Πρώτον, γιατί είχαν πειθαρχία. Βασικό. Έπρεπε να βγει το πλάνο, σε στράγγιζε, έτσι. Έπρεπε να βγει το πλάνο. Δεύτερον, γιατί αποδείχθηκε, τι οικονομικό σύστημα είχανε, κρατικό καπιταλισμό. Mm. Δεν είχανε κανένα σοσιαλισμό, απλώς ο επιχειρηματίας, να το πω έτσι, και αυτός ήταν το κράτος.
3: Κίνα.
2: Ναι. Α, και η Κίνα το διατηρεί το μοντέλο.
3: Κίνα.
2: Σωστά, σωστά.
3: Κίνα. Το βλέπεις εκεί. Και μάλιστα κάνει και εξαγωγή. Γιατί έρχονται όλοι, βγαίνουν έξω και επενδύουν παντού. Δηλαδή για πηγαίνει να δει. Έχεις δει τώρα τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι Κινέζοι εδώ, έτσι. Airbnb, έχουν αγοράσει ακίνητα, γίνεται ο κακός χαμός.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ στην Κλειφάδα βλέπω πια πολλούς Ισραηλινούς. Πάρα πολλούς.
3: Α, αγοράζουν, Ισραηλινούς.
2: Αγοράζουν, δηλαδή ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 200.000 μπορεί να πουληθεί 350.
3: Άνετα.
2: Άνετα.
3: Άνετα. Ναι. Παίζουν πολύ δυνατά στο real estate.
2: Ναι. Ρώσοι, κάποιοι Ρώσοι, ολιγάρχες, ξέρεις, ναι. Πρώην ολιγάρχες.
3: Εντάξει, αυτή δεν είναι τόσο στην επένδυση. Οι Ισραηλινοί, οι Κινέζοι είναι στην επένδυση όμως.
2: Ναι, στην επένδυση, στην αγορά.
3: Στην αγορά, ναι, ναι. Κάνουν αγοροπολία, κάνουν ναι. Επένδυση. Δηλαδή real estate κανονικά δεν είναι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Άδωνης.
2: Γιατί έπεσε καμιά οροφή σε κάνα νοσοκομείο.
3: Όχι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Έχει γίνει ένα θέμα με ένα τραμπουκισμό που κάνανε κάποιοι. Δεν θυμάμαι το στην πλατεία Συντάγματος, μου φαίνεται, ήταν σε κάποιους Ισραηλινούς τουρίστες. Τους την πέσανε κανονικά εδώ. Θα το βρω τώρα το.
2: Ναι, και τι. Έγινε επεισόδιο φραστικό δηλαδή.
3: Τραμπουκισμός. Πήγανε να τους την πέσουνε για τσαμπουκά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έπεσε και καμιά ψηλή ή ήταν μόνο.
3: Ήταν έτσι, κάποιος μπήκε στη μέση τους, χώρισε. Λέει κάτι τέτοιο, δεν το έχω δει καλά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και ζητάει και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι παιδιά, όπα. Θα το βρω τώρα. Τι λέει. Όπα, να παρέμβει, λέει, υπάρχει ένα όριο και να παρέμβει, λέει, δικαιοσύνη. Λέει, ζητάει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, να παρέμβει ο εισαγγελέας.
3: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί, σου λέει, να έρχεται εδώ ένας τουρίστας να σου αφήνει τα λεφτά του και εσύ να βγαίνει έξω, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός. Δηλαδή, ο άλλος, τι φταίει ο τουρίστας, σου λέει, για την πολιτική που ενδεχομένως ή ξέρεις, εφαρμόζει κάποιος. Αλλά κάτσε, ας το βρω εδώ τώρα. Στο Twitter το έχει κάνει. Κατάλαβες, αλλά.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν.
2: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια ιστορία είναι που τη βλέπω κι εγώ.
3: Είναι άλλο πράγμα, λέει, κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα Ελευθερία για Συγκεντρώσεις και Διαμαρτυρία και εντελώς άλλο το κυνήγι κατά κυριολεξία ανθρώπων και συγκεκριμένα Εβραίων και γενικά Ισραηλινών με σκοπό τον προπυλακισμό τους. Θλιβερές μειοψηφίες άκρας αριστεράς, γεμάτες αντισημιτισμό και μίσος γενικά για τους Ισραηλινούς, παραβιάζουν συστηματικά τον αντιρατσιστικό νόμο και οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να επέμβουν. Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας και εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες επιλέγουν τη χώρα μας ως τόπο των διακοπών ή των επενδύσεών τους. Καλοδεχούμενοι, λέει. Και το έχει ανεβάσει και βίντεο.
2: Ναι. Πάντως έγινε ένα επεισόδιο, μου φαίνεται, στο Αγκίστρι που καταγράφηκε. Τι προχθές, πότε ήτανε.
3: Ναι,
2: ήταν. Γινόντουσαν, όχι, τώρα το θυμήθηκα. Γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα για την Παλαιστίνη. Και γινόντουσαν και. Πώς να το πω, εκδηλώσεις,
3: ναι,
2: πορείες,
3: ναι,
2: ακόμα και σε νησιά.
3: Ναι,
2: σε νησιά.
3: Και σε νησιά έγινε.
2: Και σε νησιά έγινε.
3: Και
2: στην Αστυπάλαια, στο Αγκίστρι, ξέρω εγώ, στη Σέριφο.
3: Κάπου ήταν, ήταν.
2: Λοιπόν,
3: ήταν.
2: Και είδα ένα επεισόδιο. Δηλαδή, καθόντουσαν κάποιοι Ισραηλινοί σε ένα ξενοδοχείο που είχε ήταν μπροστά στο δρόμο, προφανώς από κάτω είναι παραλία, τρώγανε αυτό κτλ. Και περνάει. Περνάνε 50 άτομα τώρα με μια παλαιστινιακή σημαία, Έλληνες φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη,
3: ναι, ναι,
2: και,
3: ναι.
2: Και βλέπω το επεισόδιο, πρόσεχε να δεις τώρα. Σηκώνονται οι Ισραηλινοί, καταλαβαίνουν τη λέξη Παλαιστίνη, σηκώνονται και αρχίζουν και ένα λεκτικό τώρα με τους άλλους κτλ. Μπαίνουν διάφοροι στη μέση, να μην γίνει τίποτα κτλ. Διαβάζω όμως ότι αυτοί. Γιατί και άλλοι ήταν προκλητικοί τώρα μεταξύ μας. Κάναν κάτι χειρονομίες και κάτι τέτοια.
3: Ναι. Ναι.
2: Είναι φαντάρι. Οικογένειες στρατιωτικών. Που τους πάνε
3: διακοπές. Ναι,
2: άλλο θέμα.
3: Ναι.
2: Δεν λέω.
3: Ναι, ξέρω τι λες.
2: Δεν
3: ναι.
2: το επικρότω.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Γιατί νομίζω ότι μια παρέα Ισραηλινών, έτσι, που έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές. Έτσι. Πήρε την άδειά της και έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν στοχοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Έχω δει ότι συνεχώς εκεί που γίνονται τα επεισόδια είναι γιατί υπάρχει. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι Ισραηλινός, ρε παιδί μου, περπατάω στο σύνταγμα. Ξέρεις ότι είμαι Ισραηλινός? Όχι. Γίνονται συγκεκριμένα επεισόδια όταν.
3: Υπάρχουν πυρήνα, είναι κάπου ότι, φαίνονται, καρφώνονται.
2: Περπατάω εγώ τώρα με άλλους 10 και φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη. Είναι, αν είναι 4-5 Ισραηλοί κάπου.
3: Μπορεί ο άλλος να απαντήσει.
2: Μπορεί να απαντήσει, μπορεί να γίνει λεκτικό.
3: Να καρφωθεί.
2: Μπράβο,
3: ναι,
2: αυτό
3: ναι,
2: και
3: ναι, ξέρεις,
2: δεν σου λέω σωστά γίνεται.
3: Ναι, ναι, έτσι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, διάβασα ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία όταν γίνεται εμπλοκή με τέτοια επεισόδια, φραστικά και άλλα. Δεν έχουμε φτάσει χειροδικίες ακόμα.
3: Όχι, όχι. Ήταν.
2: Είναι αυτοί που αντιδρούν, είναι στρατιώτες ή οικογένειες στρατιωτικών σε άδεια και γίνεται αυτό.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι, καταλαβαίνω τι λες και πώς το λες και τα λοιπά.
2: Και την
3: ναι,
2: άλλη. Δηλαδή,
3: ο ένας έχει το ιδεολογικό του, ο άλλος μπορεί να έχει το δίκιο, γιατί ο άλλος, ξέρεις, είναι στρατιώτης, είναι στην πατρίδα του, έτσι, δηλαδή για την πατρίδα του είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Έτσι. Δηλαδή, ναι. Και όταν και ο άλλος. Και εμείς, άμα βγούμε έξω τώρα
2: κάτι.
3: Και αρχίζει και σου λέει ο άλλος κολοέλληνες,
2: ναι.
3: Είσαι έξω, δεν θα αντιδράσεις.
2: Ναι, πρόσχε να. Ναι, σωστά το λέει εδώ ο Γιώργος. Ήταν Κυριακή 9 Αυγούστου, Πανελλαδική ημέρα δράση για την Παλαιστίνη κτλ. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Πρώτον, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των Ισραηλινών είναι κατά του Νετανιάχου.
3: Υπάρχει, δεν, είναι και, δεν έχει και το καλύτερο ακροατήριο ο Νετανιάχου.
2: Όλοι προεξοφλούν ότι τις εκλογές θα χάσει. Θα χάσει βέβαια από. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος ήταν πρώην συνεργάτης του, του και κατεβαίνει στις εκλογές τώρα και θεωρούν όλοι ότι θα χάσει τις εκλογές.
3: Ναι, όχι, ότι περνάει δύσκολα πολιτικά ο Νετανιάχου είναι γνωστό,
2: ναι,
3: αυτό,
2: ναι.
3: Δεν έχει να κάνει.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά το θέμα, ξέρεις, δηλαδή είναι όταν πορώνονται, πώς να σου πω τώρα, κόσμος που δεν έχει, δηλαδή πώς να σου πω τώρα, και ο Γκάντι Άιζενκοτ, λοιπόν, αυτός έχει το προβάδισμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, είναι πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος έχει χάσει το γιο του στον πόλεμο στη Γάζα, έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέω τώρα ότι, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, το να μπαίνει σε τέτοιου τύπου παιχνίδια και να κρατάς λίγο ένα όριο, αυτό τίποτα άλλο. Δηλαδή, μέχρι εκεί δεν. Τι να πω. Τι να πω, υπάρχουν μηνύματα εδώ.
2: Χαμός γίνεται.
3: Ναι, γίνεται.
2: Θα τα διαβάσουμε όλα τώρα, αλλά πρόσκειται να δεις. Αν αρχίσεις να διαβάσεις εσύ, θα πούμε ειδήσεις και πέντε.
3: Ναι, όχι, είναι εντάξει. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
2: Έτσι.
3: Άστρο λαμπρό.
2: Τον επαναφέρω στην τάξη.
3: Ναι.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Στις πληγήσεις πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια 5 όροφης πολυκατοικίας, μία 31χρονη, σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να παραμένουν ζωντανοί. Η ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για 4η φορά την κορυφή της Ευρώπης, τον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τα συγχαρητήριά του στον Χρυσό Ολυμπιονίκη έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι. Έγκαιρα αντιμετωπίστηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εξωτερική αποθήκη σε αυλή οικία στην Πάτρα. Στον χώρο υπήρχε μπάρμπεκιου με φιάλη υγραερίου, η οποία τυλίχθηκε στις φλόκες χωρίς ωστόσο να σημειωθεί έκρηξη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 147 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα τελεστεί η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι, στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη

0: Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου και έπληταν αμερικανικές εταιρείες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην League Phase του Europa League, συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσεσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφης στον Παγκρίτιο με στόχο την κατάκτηση του Super Cup.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
6: Αλφα 989, 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο και 6947-989-989 στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και θέλω, άκου Αντρέα τώρα μήνυμα. Η Φωτεινή Περισσιάδου είναι αρχιτέκτονας πολεοδόμος και εκτός ότι μας ακούει όπως λέει καθημερινά, η γυναίκα είδε και από είδε και όπως βλέπω εδώ ένα βίντεο, κοίτα εδώ, μιλάμε λαοθάλασσα. Εδώ κοίτα, λαοθάλασσα σε πλατεία στην, στην Ακράτα μάλλον.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, κάτοικοι και παραθερισσές της Ανατολικής Αιγιαλίας ή Αιγιαλίας για να ολοκληρωθεί επιτέλους το αποχετευτικό έργο στην παραλιακή περιοχή.
7: Ναι.
6: Αποχετευτικό έργο, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για Ακράτα από εκεί μεριά. Αιγιάλε που είναι όλο από εκεί ο κόλπος που είναι κάθε χρόνο, δηλαδή έχει, είναι από τα πιο τουριστικά κέντρα στην Πελοπόννησο εκεί. Λοιπόν, μας στέλνει το βίντεο και φωτογραφίες, δεν μπορούμε να σας δείξουμε το βίντεο αλλά σας το μεταφέρουμε, γίνεται λαοθάλασσα εκεί. Καλό θα είναι τώρα που έχουμε προεκλογικό τέτοιο, βουλευτές Αχαΐα, ακούει, ακούει Αχαΐα, βουλευτές.
7: Κοίταξε να δεις, επειδή τυχαία είδα ένα story μιας φίλης στο Facebook χθες. Πάει για μπάνιο σε μια εξαιρετική περιοχή της Αιγιάλιας. Η παραλία που έδειχνε ήταν φοβερή. Και γυρνάει αριστερά και δείχνει ένα αγωγό να πέφτει στη θάλασσα.
6: Αυτή η αγωγή.
7: Ναι. Αυτό ήταν οι άνθρωποι.
6: Το αποχετευτικό. Γιατί τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 2026 και μιλάμε τώρα για ένα από τα πιο τουριστικά, πυκνοτουριστικά κέντρα στην Πελοπόννησο και μιλάμε τώρα ακόμα για το αποχετευτικό. Τώρα να σου πω εγώ για το αποχετευτικό στη Σαρονίδα. Μιλάμε για ριβιέρα. Μιλάμε για αγωγούς. Α, τώρα μου έχουν στείλει κάτι βίντεο από εκεί οι Σαρονιδιώτες. Για κάτι αγωγούς που σκάνε δεξιά-αριστερά. Κάτι φυσαλίδες, λέει, κάτι ιστορίες και τέτοια πράγματα. Αυτό με τους αγωγούς είναι μεγάλο, δηλαδή πάει ο άλλος, σκάβει βράδυ, φτιάχνει και ξέρεις και το πετάει. Πού θα πάει, στη θάλασσα, ρίχτω. Το ολοξεύει, πάει, κάνουν, σου λέει τώρα για τέτοια μερεμέτια που κάνουν. Εντάξει, βέβαια έχει, οφείλω να πω ότι από την περιφέρεια έχω ακούσει ότι έχουν γίνει διάφορα μπλόκα φέτος, τουλάχιστον στην Αττική. Ελπίζω να γίνει και στην Αιγιάλεα. Κυρία Φωτεινή, σας κάναμε ό,τι μπορούμε. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε, να ξέρετε.
7: Ναι.
6: Εδώ, ωραία. Έχει και. Α, έχει μέσα και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έχει όλα εδώ, τους έχει εδώ βιντεοσκοπημένους. Έκαναν παρέμβαση κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλεας. Εντάξει. Εκλογές έρχονται, στους βουλευτές να πάτε. Κυρία Φωτεινή, στους βουλευτές, εκεί, εκεί. Και μια και λέμε για βουλευτές, έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Χουρδάκη. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή δεν άκουσα από νωρίς την κυρία Φωτεινή, για ποιο λόγο τη στέλνετε στους βουλευτές?
1: Τους βουλευτές της Αχαΐας, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Όχι για Ρουσφέτη, να κάνουν τη δουλειά τους, να πιέσουν.
0: Τότε θα συμφωνήσω. Γιατί ναι, ήταν για Ρουσφέτη, θα διαφωνούσα. Να πιέζουν, γιατί ο βουλευτής είναι στην υπηρεσία ή θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του πολίτη και να δουλεύει μόνο για αυτόν.
1: Ακριβώς. Γιατί να σας πω κάτι, δηλαδή, όταν βλέπεις τώρα συνεγγυάλια και μιλάνε το 2026 για το αποχετευτικό, να μου πεις τώρα το αποχετευτικό είναι πρόβλημα στη μισή Ελλάδα. Αλλά σου λέει τώρα ο καθένας πώς το αναδεικνύει. Έχει βουλευτές η Αχαΐα, μεγάλους βουλευτές, έχει και πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
0: Αν μου επιτρέπετε το ότι είναι πρόβλημα κάτι στη μισή Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Επειδή είναι στη μισή Ελλάδα, πρέπει να αναρωτηθούμε τι έχει γίνει και ποιοι κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και έχει παραμείνει στη μισή Ελλάδα. Ειδικά την τελευταία 7 ετία που περάσανε 80 δις από τη χώρα, θα έπρεπε να έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ήμουν παιδί και κοντεύω στη σύνταξη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θυμάμαι και
0: όριμο παιδί.
2: Ναι, πολύ όριμο. Είμαι σε μια οριμότητα νεανική ή σε μια νεανική οριμότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Λοιπόν, προσέξτε όμως κάτι. Είναι δυνατόν η Αττική που ήταν κάποτε 2,5-3 εκατομμύρια και κοντεύει να πάει στα 6 να μην έχει βασικές υποδομές? Η Αττική, λέω. Η Σαρονίδα. Η ανάβηση.
0: Να σας διακόψω.
2: Εντάξει, αλλά με συγχωρείτε, τα τελευταία 40 χρόνια έχουν κυβερνήσει πάντες. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση τώρα αποκλειστικά ότι δεν έχει η Σαρονίδα.
1: Τώρα ο Μιχάλης ο Χρουτάτης δεν πρέπει να πάρει επάνω του όλα τα βάρη του παρελθόντος. Είναι καινούριο βουλευτή.
2: Δεν θα πάρει ο άνθρωπος επάνω του, προφανώς.
1: Είδατε, προστατεύω, βάζω ασπίδα. Αλλά...
0: Όχι, δεν χρειάζομαι.
1: Το ξέρω ότι δεν χρειάζεστε.
0: Να σας πω δύο πράγματα και μάλιστα πολύ συνειδητά αναφέρθηκα και σε όλους όσοι έχουν κυβερνήσει. Άρα προφανώς αυτό παίρνει και το ΠΑΣΟΚ για την 8ετία την οποία κυβέρνησε την πρώτη και τη δεύτερη, με λιγότερες ή περισσότερες ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να μην λάβουμε υπόψη ότι την τελευταία 7ετία περάσαν 80 δις, ένα ποσό που δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ.
2: Απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για τα 80 δις έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Για κάτι άλλο, ήθελα να διακόψω κάτι. Αντί να συζητάμε πώς θα ωφελήσουμε 6 εκατομμύρια σε μια μητροπολιτική ευρεία περιφέρεια, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε πώς δεν θα φέρουμε 6 εκατομμύρια εκεί. Εκεί πήγαινε το αφήστε με, δηλαδή ότι βλέπετε, αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα και όχι πώς δεν θα προκύψει το πρόβλημα. Εγώ με την
2: σωστό.
0: Να δω την πρόληψη, πώς δεν θα έχουμε την Αθήνα που τώρα είναι, κοντεύει τα 6, να κοντεύει και τα 7 και τα 8 ενδεχομένως σε 10 χρόνια και να ξαναγυρίσει στα 2. Προκειμένου τα 4 που θα λήξουν από την αφαίρεση να διασκορπιστούν σε μέρη της Ελλάδας που έχουν έλλειψη πληθυσμού, που θα ζήσουν και θα ζωντανέπνε από το αν θα είχαν ευκαιρίες οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Προφανώς δεν θα τους πούμε σήμερα πήγε, αλλά αν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξαναγυρίσει κάποιος είτε από εκεί που ήρθε, είτε να επιλέξει να πάει στο διδημότυχο, στο οπουδήποτε. Και δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με το να ιδρύσουμε ένα πρώην τμήμα ΤΕΗ για να εξυπηρετήσουμε ένα βουλευτή. Είναι να δημιουργήσουμε ένα τμήμα ή ένα στρατόπεδο ή ένα σχολείο ή παιδικό σταθμό που θα εξυπηρετήσει αυτούς που θα μένουν εκεί. Και αυτή η πολιτική δεν υπάρχει σαφώς τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, ούτε για αστείο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε από χθες, είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, με το οποίο έχει δημιουργήσει μια πίεση δημοσκοπική τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια νέα μπλόφα, γιατί φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός παίζει το πολιτικό πόκερ, είναι καλός παίκτης φαίνεται σε αυτό. Θεωρείτε ότι είναι ακόμα μια μπλόφα? Και τι σημαίνει δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής? Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό?
0: Όποιος είναι καλός στο πόκερ να πάει στο Las Vegas ή να πάει σε κάποιο καζίνο ή να παίξει blackjack. Αλλά αυτό μου θυμίζει όταν, ξέρετε, να έτσι χαριτολογώντας, προκύψει να έρθει ο σύζυγος ή η σύζυγος και να δει μια κακή, να πει αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Άρα είναι αστείο να λέμε δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του, την χρησιμοποίησε με έναν τρόπο που θεωρεί ότι τον αδικήθηκε, ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτός αδίκησε τη χώρα, πιθανώς τον εαυτό του αλλά και τους πολίτες. Αυτό που είπε σε προχθεσινό δημοσίευμα, τώρα ξέρω και τώρα μπορώ νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος λίγο σκέπτεται και θυμάται να του δώσει την ευκαιρία. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή και η Δημοκρατία και το προσωποπαγές κόμμα Τσίπρα θέλουν να στοχοποιήσουν ο ένας τον άλλον σαν τον βασικό αντίπαλο, προκειμένου να βγάλουν από τη μέση το ενοχλητικό ΠΑΣΟΚ. Και λέω ενοχλητικό ΠΑΣΟΚ γιατί είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν είναι από πουθενά ελεγχόμενο και πιασμένο. Έχει διάθεση να αλλάξει τα πράγματα, να μειώσει τον βαθμό της διαφθοράς που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή υπάρχει στη δημόσια ζωή λόγω της Νέας Δημοκρατίας και να μειώσει και το βαθμό διαπλοκής που φέρνει ο Τσίπρας με την αγνώστου προέλευση της χρηματοδότησης για τις ενέργειές του. Αν λοιπόν αυτοί μεταξύ τους ταιριάζονται και μπορούν να θέλουν να είναι οι παίκτες στο καινούργιο πολιτικό γήπεδο, δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Και πολύ σωστά είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται δημοσκοπικά. Στην κάλπη και στην πράξη όμως θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα φανεί, διότι όλα τα προσωποπαγή επιχειρήματα, και έχω εμπειρία σε αυτά, πιστέψτε με, δεν έχουν μέλλον.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη έτσι, την άλλη οπτική που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της πολιτικής κουβέντας, είναι ότι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα πρημοδοτείται κατά κάποιο τρόπο από την κυβέρνηση γιατί είναι ο βολικός αντίπαλος. Εσείς πώς το διαβάζετε, δηλαδή έχουμε κατασκευασμένα δίπολα?
0: Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν και αυτό που λέτε επιβεβαιώνει και τη δική μου...
2: Όχι, είναι μια κουβέντα που υπάρχει. Δηλαδή...
0: Και τη δική μου ανάγνωση. Σωστά, όλοι το βλέπουν. Όσοι ξέρουν πέντε γράμματα βλέπουν τα πράγματα ξεκάθαρα. Προφανώς για τον κύριο Μητσοτάκη η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, η οποία, και δεν κρύβω εγώ τα λόγια, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη μέχρι την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δεν τους άρεσε. Θέλουν έναν αντίπαλο ο οποίος είναι βολικός και μπορεί να λειτουργήσει εν είδη μπαμπούλα, διότι όποιος θυμηθεί τη διακυβέρνηση Τσίπρα νιώθει ότι πρέπει να τρέξει στο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, θέλει να αποτελεί αυτό το αντίπαλο για τον αντίπαλο πόλο για την Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιβιώσει. Δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Και αν ήξερε να κάνει, είχε την ευκαιρία και σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23 να μιλήσει και από το 23 μέχρι το 25, οπότε και παρετήθηκε από βουλευτής, να αρθρώσει λόγο. Και λένε ότι ως πρώην πρωθυπουργός δεν ήθεστε να μιλάς. Δεν συμφωνώ. Μπορείς να δώσεις τον τόνο για να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Και ενώ τώρα έχει περίπου 40 βουλευτές στην αναμονή, προτιμάει να αφήνει τη λέλαπα του Μητσοτάκη να συνεχίζεται για να την διορθώσει μετά από ένα χρόνο ή όποτε γίνουν εκλογές. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι αστεία. Σαφές και ο ένας βολεύει τον άλλον. Σαφές και εδώ υπάρχει ένα κλείσιμο ματιού εντός εισαγωγικών και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και οφείλει και πιστεύω με τη βοήθεια του ελληνικού λαού θα καταφέρει να μην επιτρέψει αυτό το πολιτικό τσίρκο.
2: Το πολιτικό τσίρκο είναι ο Τσίπρας.
0: Το πολιτικό τσίρκο είναι το να αποφασίζουν δύο,
2: ναι,
0: πώς θα αφήσουν τον τρίτο απ' έξω, γιατί δύο βολεύονται. Δεν το προσωποποίησα σε κάποιο πολιτικό.
2: Εντάξει,
0: σε ό,τι αφορά τη διαδικασία.
2: Να πω κάτι τώρα. Αυτό μπορεί να είναι και εικασίες. Δηλαδή, δεν λέω, το καταλαβαίνω το σκεπτικό του Αντώνη, αλλά δεν εδράζεται κάπου. Το καταλαβαίνουμε βέβαια ότι, ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης επιλέγουν τον Τσίπρα. Επιλέγουν τον Τσίπρα γιατί σου λέει θέλουμε να έχουμε ένα ξεκάθαρο αντίπαλο, αλλά η δεύτερη σκέψη τους είναι ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί σε δίλημα αν θέλει μια σταθερότητα, το οποίο σημαίνει μια συνεργασία με το πρώτο κόμμα που θεωρεί Νέα Δημοκρατία, οπότε διαμορφώνει και μια τέτοια πολιτική.
0: Θα μου επιτρέψετε να νιώσω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει σταθερότητα. Ή πώς την εννοεί, όχι, εσείς, ή πώς την εννοεί ο κόσμος.
2: Συγγνώμη, δεν την εννοώ εγώ έτσι. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης θεωρεί σταθερότητα τη συνέχεια, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, με ένα κόμμα το οποίο είχαν ξανακυβερνήσει, να θυμίσουμε το 2012, και θεωρούν
0: αυτό
2: ότι...
0: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, είναι σαφής απόφαση.
2: Άλλο αυτό. Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα... γιατί επιλέγει τον Τσίπρα και όχι το ΠΑΣΟΚ ως βασικό αντίπαλο.
0: Λοιπόν, η
2: γιατί
0: Νέα
2: βλέπει
0: Δημοκρατία...
2: την επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα. Η σταθερότητα δεν σημαίνει η διαιώνιση του Μητσοτάκη και υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία γελιογραφία πριν από μερικά χρόνια στην Καθημερινή, που έλεγε ένας από πάνω, τι θέλετε, και λέγανε ψηφοφόροι, θέλω σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Και έλεγε από πάνω ο πολιτικός, εντάξει, θα σας συνουσιάσω εκ νέου. Αυτό ήταν για αυτόν η σταθερότητα. Λοιπόν, στο δεύτερο σκέλος, αν πράγματι ο Μητσοτάκης ήθελε σταθερότητα και τεννούσε με την κυριολεκτική της έννοια, θεωρητικά θα ήθελε έναν αντίπαλο που να μπορεί να συνεργαστεί. Και για να μπορεί να συνεργαστεί ένας αντίπαλος όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ, ούτε υποκλοπές θα έκανε στον αρχηγό αυτού του πολιτικού αντιπάλου, ούτε θα έφερε τα νομοσχέδια ανοίχτα, ούτε θα έβαζε τις τροπολογίες όλες μαζί, όπως έγινε ακόμα και την τελευταία Παρασκευή που ήταν ανοιχτή η Βουλή, που ήρθε μια τροπολογία με 6 άρθρα, εκ των οποίων τα 4 θετικά στο κομμάτι της υγείας και τα άλλα 2, ένα εκ των οποίων να πάρει 60 εκατομμύρια από την Εγνατία Οδό να τα δώσει στην Τέρνα. Για να μπορέσει να παγιδεύσει το ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον τρόπο, να του πει ή τα ψηφίσει όλα ή κανένα. Άρα, στην μια περίπτωση συνενίσθη στο κλέψιμο του αποθεματικού της Εγνατίας, στην άλλη φαίνεται αφαιρέγγιο ως προς τα θέματα υγείας. Άρα, αν κάποιο θέλει σταθερότητα, φτιάχνει αυτή τη σταθερότητα κάθε μέρα στη Βουλή. Έρχεται, απαντάει σε ερωτήσεις, συμμετέχει στα κοινοβουλευτικά δρόμενα, ενώ το ίδιο το Μητσοτάκη.
1: Δεν έχετε παράπονο όμως, συγγνώμη, γιατί ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει έρθει και έχει απαντήσει.
0: Τρία χρόνια. Πάνω από 10 φορές.
1: Ναι, όχι, έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, δηλαδή, να σας πω κάτι. Εντάξει, επειδή ήμουν στη διάσκεψη των Προέδρων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλες οι υπερωτήσεις που έχουν γίνει που ήρθε ο Πρωθυπουργός, και όχι και ακόμα και αυτοί που έρχονται οι υπουργοί, περνάνε εβδομάδες και μήνες μέχρι να οριστούν. Άρα, ναι, έχει απαντήσει, αλλά αν απαντούσε πρόθεσμα, πιθανώς να είχαν προκύψει πολλαπλάσιες.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένας κοινοβουλευτικός χρόνος. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι συνάρτηση αυτό τώρα με τη δραστηριότητα της κυβέρνησης.
0: Μέσα στη Βουλή. Ναι. Επιτρέψτε, η Βουλή οφείλει και ο πρόεδρος της Βουλής να πει την Παρασκευή έρχεσαι Υπουργέ Τάδε και Πρωθυπουργέ Δίνα και κανονίζει το πρόγραμμά σου εκτός αν υπάρχει ειδική αποστολή στο εξωτερικό. Και όχι να λέει στη διάρκεια των πρόεδρων ο κ. Κακλαμάνης εν είδη κομματικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε τους υπουργούς και δυσκολεύονται και θα μας απαντήσουν. Και το ίδιο ξέρετε ισχύει και για τις επίκαιρες ερωτήσεις.
1: Δυσκολεύονται οι υπουργοί. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δύσκολη η μοίρα.
1: Έχουν φόρτο τώρα κυβερνητικό. Μα είναι εύκολο. Εντάξει τώρα. Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε.
0: Άρα,
1: τώρα.
0: Για να ολοκληρώσω αυτό με τη σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κεφαλή οποιασδήποτε θεωρητικής επόμενης ημέρας. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει η Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση παραγραφής όλων των σκανδάλων που έχουν γίνει. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει αυτό το συγχωροχάρτη και θα πρέπει να τον αναζητήσει αλλού. Και όποιος λοιπόν θέλει σε αυτή την ελληνική κοινωνία να πληρώσουν αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει το χρήμα του ελληνικού λαού, έχουν μια σαφή διέξοδο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και όχι να μπουν σε ψευτοδίπολα Τσίπρα Μητσοτάκη για να ξαναζήσουμε παλιότερες αλίστου μνήμης εποχές.
2: Ξέρετε τι θα σας πούνε όμως από τη Νέα Δημοκρατία ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι επιλέγεται την ακυβερνησία.
0: Είναι ακυβερνησία το να θέλεις να κάνεις μια κυβέρνηση,
2: Όχι, είναι ακυβερνησία όταν στην πρώτη κάλπη, έτσι θα πει η Νέα Δημοκρατία, όταν στην πρώτη κάλπη δεν έχει κανένας αυτοδυναμία, εμείς είμαστε σε ένα υψηλό ποσοστό και ζητάμε μια συνεργασία για να συνεχίσει η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες, λέω και τις φράσεις που θα πούνε, να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες και να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια κτλ.
1: Το έχουμε έτοιμο να ξέρετε, έτσι, την έχουμε έτοιμη.
2: Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Ακυβερνησία. Θα βρείτε το δίλημα της ακυβερνησίας μπροστά σας.
0: Σας απάντησα με την κυβερνησιμότητα, με την γεωγραφία της καθημερινής. Τη σταθερή, μάλιστα, κυβερνησιμότητα.
2: Ναι, αυτό όμως τώρα, με συγχωρείτε, δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη. Αυτό δεν λέγεται απάντηση.
0: Απάντηση.
2: Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Από την άνοιξη και μετά πρέπει να κυβερνηθεί. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συμβάλλει σε μια κυβερνητική λύση?
0: Το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλλει σε κυβερνητική λύση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η απόφαση του
1: συνεδρίου. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Αυτή την απόφαση του συνεδρίου νομίζω ότι την ξέρετε καλύτερα και από μένα. Άρα αυτό, η απόφαση του συνεδρίου δεν φωτογραφίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρη προς τον κομματικό σχηματισμό στον οποίο βρίσκεται ο Κυριάκος. Mm-hmm.
1: Άρα το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, αν δεν νικήσει, αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι αντιπολίτευση.
0: Να φτάσουμε στις εκλογές, γιατί οι δημοσκοπήσεις καλές είναι, αλλά να φτάσουμε στις εκλογές.
1: Όχι, λέω, αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είναι πρώτο κόμμα,
0: Αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου.
1: Του συνεδρίου.
0: Και θα είναι, και αν βρεθεί να είναι αντιπολίτευση, θα είναι μια μαχητική αντιπολίτευση.
1: Έχετε...
0: που θα ελέγχει και θα οδηγεί σε λογοδοσία. Αλλά θέλω να σας θυμίσω το εξής. Και στο Βέλγιο περίπου για 16 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Και στην Ολλανδία για 4 μήνες. Και στη Γερμανία για παρόμοιο διάστημα. Μέχρι να προκύψουν κυβερνήσεις που δέθηκαν σε προγραμματικό, με προγραμματικό σχεδιασμό, η δημόσια διοίκηση λειτουργούσε. Πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει η μέχρι τώρα, καμία μέχρι τώρα κυβερνητική παράταξη να φτιάξει μια τέτοια δημόσια διοίκηση. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος έκανε πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση όταν ήταν υπουργός και εκείνη η θητεία του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το και έχουμε σαν ανάγκη να υπάρχει διοίκηση και κυβέρνηση από την επόμενη μέρα. Εκτός όμως, θα μου πρέπει να σας πω ακόμα και το διάστημα που παίρνει ένας πολιτικός αρχηγός στην διερευνητική εντολή των τριών ημερών είναι αστείο, προκειμένου να υπάρξουν πραγματικές ζυμώσεις και πραγματική συνένεση επισηματικών θεμάτων, αν κάποιος ήθελε να μπει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Οι τρεις μέρες δηλαδή σημαίνουν ότι είναι όλα προαποφασισμένα και πουλημένα.
1: Επίσης να σας πω, μια και είπατε για τον Αλέκο Παπαδόπουλο, ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο, από ό,τι θυμάμαι καλά, «Στα βήματα του Έστερναχ», το οποίο περιγράφει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο βιώνουμε ως κοινωνία πολύ πριν σκάσει η κρίση. Και μάλιστα να θυμίσω και στους ακροατές ότι τα βήματα του Έστερναχ είναι αυτό που λέμε τότε με τους καλόγερους, ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, λίγο πολύ το βιώνουμε καθημερινά. Από τότε...
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι τρία μπροστά και δύο πίσω.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Πάλι,
1: ναι,
0: σωστό. Είναι το ίδιο.
1: Σωστό. Ναι, ναι. Περίπου. Ποτέ δεν τα πήγα καλά στα μαθηματικά, είναι γνωστό.
2: και στο λενινισμό.
1: Ναι. Επίσης και αυτό. Ναι. Και εκεί έχω. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Έτσι,
0: να σας πω όμως κάτι, ναι. Αυτό με τα τρία βήματα μπροστά και τα δύο πίσω. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είδαμε προχθές. Βγήκε ο κύριος Μπένος και είπε ότι ενώ υπήρχε ένας προϋπολογισμός 3 δις για την ανάπτυξη
1: στον Εύρο.
0: Στον Εύρο, αυτό θα είναι περίπου το 1 δέκατο. Και ουσιαστικά λέει με οδηγείται στο να παραιτηθώ και δεν μπορώ να αυτό που είπε ο
1: συγκεκριμένος. Ας πρόσεχε ο κύριος Μπένος.
0: Είναι σε όλη.
1: Πασόκ δεν ήταν ο κύριος Μπένος. Δεν έφτιαξε την Καλαμάτα. Ήταν εμβληματική φυσιογνωμία.
0: Θέλω να σας θυμίσω ότι είχε γίνει μετά το σεισμό της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Και για ποιο λόγο πιθανώς επιλέχθηκε.
2: Όχι, να μας πείτε και για το σεισμό των δηλώσεων Μπένου. Ένα λεπτάκι. Ο Μπένος έωσε μια εμβληματική προσωπικότητα του ΠΑΣΟΚ. Με έργο καταγεγραμμένο. Μετά από πολλά χρόνια επιλέγει, και δεν είναι το μοναδικό στέλεγος παλιό του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να πάει να βοηθήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με τις γνώσεις που έχει για ένα αναπτυξιακό σχέδιο.
1: Συνέβη
2: σωστά.
1: Τότε.
0: Ο κύριος Μπένος, εγώ δεν είμαι εδώ ούτε να τον κατακρίνω ούτε να τον υποστηρίξω. Ήρθε όμως από ό,τι είπε ο ίδιος, πήγε ως εθελοντής για το καλό του τόπου. Ο κύριος Μπένος είχε αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική δράση, αν δεν κάνω λάθος, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μεταγραφή ούτε μετακίνηση στελέχους. Πήγε να δώσει την τεχνογνωσία του και έφυγε. Ή θα φύγει τελικώς, δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του. Θα φύγει απογοητευμένος και επιβεβαιώνοντας όλα αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή την πολιτική κοροϊδία στο δίθεν master plan Μπένου, γιατί ήταν μια πολιτική κοροϊδία με κανένα master plan, τον ξεγέλασα, θα μου επιτρέψετε να πω, όταν έχει συρρυκνωθεί το προβλεπόμενο κατά 90 περίπου %. Και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί, επειδή ίσως πάτε να το δείξετε σαν μεταγραφή ή σαν εισχώρηση στελέχους, ως τέτοια. Ξαναθυμίζω, ήταν παροπλισμένο.
2: Δεν έχουμε κανένα
0: και
2: τέτοιο.
0: Όχι ενεργό,
2: δεν,
0: και όχι δεν
2: έχουμε
0: κανένα
2: τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο παράδειγμα.
1: Όχι.
0: Τότε εγώ το πήρα στραβά.
2: Συγγνώμη τώρα, μου δίνετε μια αφορμή όμως για το εξής τώρα. Θα έκανα την ερώτηση ο Αντώνης, αλλά παρεμβαίνω.
1: Όχι.
2: Λοιπόν. Βλέπει ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, ο παλιός, ο Παπανδρεϊκός και τα λοιπά, τα 3/4 της κυβέρνησης Μητσοτάκη να είναι στελεχωμένα. Τα 3/4, ποιο υπουργείο να πάρουμε, το δικαιοσύνης, το οικονομικών, ποιο να πάρουμε.
1: Προστασίας του πολίτη.
2: Προστασίας του πολίτη. Τρία βασικά υπουργεία.
1: Γραμματείς, υφυπουργούς.
2: Πας τους γραμματείς και υφυπουργούς. Και είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, πώς να το πω. Υπάρχει ένα θέμα Και δεν μπορείτε να το προσπερνάτε. Εμείς δεν ξανασυζητάμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κυβερνήσει. Στελέχη δικά σας έχουν πάει. Μέχρι και ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος, ο Λεοβέρδος, πήγε. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Δεν είναι αδικαιολόγητο ούτε. Πώς το λένε, έχει κάποια τέλος πάντων σκοπιμότητα να σας ρωτάει κάποιος κάτι τέτοιο.
0: Κοιτάξτε όμως ποια είναι και η άλλη οπτική. Η άλλη οπτική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στελέχη όπως θέλει να τα παρουσιάσει. Τα στελέχη της είναι ο Πλεύρης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα υπερερχόμενοι από το κόμμα του Καρατζαφέρη.
2: Να συμφωνήσω, αλλά δεν είναι απάντηση αυτό που σας ρωτάω για το Πασόκ.
0: Είναι η αρχή της απάντησης. Ότι το Πασόκ που έχει την τεχνογνωσία και τα στελέχη, πιθανώς κάποιοι επέλεξαν να υπουργοποιηθούν και άρα πήγανε από εκείνη την περιά. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι το Πασόκ είναι ο οργανισμός αυτός που έχει τη δυνατότητα, έχει τεχνογνωσία, αποτελεί σχολείο, αν θέλετε, κυβερνητικών στελεχών και ένας λόγος παραπάνω να το επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να έχουν original Πασόκ στην κυβέρνηση που θα στοχεύει το καλό του τόπου και όχι σε όσα πρεσβεύει ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Δεν είναι ότι επειδή πήγαν εκεί πέντε στελέχη ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Επειδή πήγαν εκεί πέντε στελέχη, αν θέλετε, βελτιώνει την εικόνα του Πασόκ για να ψηφίσει Πασόκ. Ότι κάνουμε.
2: Άρα είναι επιτυχημένα. Συγγνώμη, τώρα με συγχωρείτε. Είναι επιτυχημένα δηλαδή τα στελέχη αυτά. Και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Φλωρίδης.
0: Όχι. Επιτυχημένα επειδή του βάζουμε την ταμπέλα υπουργός και σε πάρα πολλούς αρέσει να περνάνε.
2: Όχι, εσείς πώς τους κρίνετε?
0: Και να λένε κύριε Υπουργέ.
2: Πώς τους κρίνετε τον κύριο Φλωρίδη για τη δικαιοσύνη, πώς τον κρίνετε, θετικά ή αρνητικά?
0: Προφανώς και ο κύριος Φλωρίδης κρίνεται αρνητικά. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά ζητήματα με καθυστερήσεις, με εμπλοκή του σε θέματα. Και να θυμίσω πριν από μερικές εβδομάδες υπήρχε δημοσίευμα ότι πήγε σε δικαστική υπόθεση και παρενέβη ενώ δεν θα έπρεπε. Για τα θέματα με τις επιλογές στο δικαστικό σώμα επίσης έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Δηλαδή ο Φλωρίδης αυτά, να πάρουμε τον Πιερακάκη, δεν υπάρχει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή που να μπορεί πραγματικά να αξιολογηθεί θετικά από όπου και αν προέρχεται. Είτε προέρχεται πριν από μερικά χρόνια από το Πασόκ, είτε από το Λάος, είτε από τον Πιέρα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι δεν υπάρχει θετική.
3: Καλά, θεωρώ ότι
0: να πω όμως και για ποιο, που οφείλετε.
3: Αν αυτό, υπήρχε κάποιο θετικά θα το λέγατε.
0: Εγώ θα το έλεγα, νομίζω όσο με ξέρετε,
3: ναι,
0: δεν κρύβω τα λόγια μου.
3: Όχι, θέλω να τα ακούσω να το λέτε, εγώ το ξέρω, αλλά ναι.
0: Πολιτικός. Να σας πω όμως το εξής. Και να ήθελε ένας υπουργός να λειτουργήσει θετικά, δεν μπορεί να το κάνει όταν αυτό το δήθεν και πολυθρονεμένο επιτελικό κράτος στην πράξη, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης, τους πηγαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τα νομοσχέδια έτοιμα. Και είναι πάρτο ή φύγε. Άρα ακόμα και αν κάποιος είχε καλή πρόθεση, όταν αυτά έρχονται έτοιμα γραμμένα από δικηγορικά γραφεία και ο υπουργός απλώς κάνει εκεί τον υπογράφοντα, δεν μπορεί να βάλει τη δική του πινελιά. Τελεία και παύλα. Και νομίζω δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα και είναι δυστύχημα. Θα έπρεπε τα νομοσχέδια να μπαίνουν στη διαβούλευση ουσιαστικά, να παραλαμβάνει η δημόσια διοίκηση τα σχόλια της διαβούλευσης και να περνάει έλος ένας μήνας μέχρι να τα φέρει σε σειρά και να τα ενσωματώσει και όχι να μπαίνουν στη διαβούλευση για 5 ή 8 μέρες, εκ των οποίων μπορεί να είναι από Παρασκευή βράδυ μέχρι την επόμενη Δευτέρα, άρα 10 μέρες με 2 Σαββατοκυριακά, και τη Δευτέρα που βγαίνουν τη διαβούλευση, την Τετάρτη να έρχονται στις επιτροπές της Βουλής και την άλλη Δευτέρα να μπαίνουν στην Ολομέλεια και κανείς να μην προλαβαίνει να πάρει χαμπάρι. Άρα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα λειτουργίας, τα οποία όσο καλή πρόθεση και να είχε κάποιος να. Για να δείτε και πώς παντρεύεται με τα προηγούμενα ερωτήματα. Όσο καλύτερο και να έχει κάποιος να συνεχίσει και να υπάρχει η δίθεν κυβερνησιμότητα, είναι αυτό ανέφικτο και δεν μπορεί να γίνει με τις παρούσες συνθήκες και με τη Νέα Δημοκρατία απέναντι.
3: Λοιπόν, να κλείσω χαλαρώνοντας και να σου πω ότι Μιχάλης Χουρδάκης. Ναι, όχι, μια χαρά είμαστε. Ναι, για όνομα του Θεού. Αλλά να το κάνω πιο έτσι. Δηλαδή, Μιχάλης Χουρδάκης, ο Λέος Ανδρέα. Λοιπόν, είναι από τους λίγους ο οποίος έρχεται χωρίς αλεξίσφαιρο μέσα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Κανονικά. Ωραία. Μόνος του και όλοι του.
2: Χωρίς εξαρτήσεις.
3: Ναι, κανονικά. Δεν μασάει που δεν απέμπει. Κανονικά. Με χιούμορ. Ναι. Έχει χιούμορ. Είναι από τους λίγους επίσης. Ξέρεις τώρα. Λοιπόν, υποψήφιος πού θα είστε? Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Είμαι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εκεί που είπε και τώρα εκλεγμένος. Και ευχαριστώ για το θετικό σχόλιο που κάνατε, αλλά ξέρετε γιατί έρχομαι μόνος και χωρίς αλεξίσφαιρο και με χιούμορ? Γιατί άμα λες την αλήθεια και εν πολλής πιστεύεις αυτά που λες και δεν κάνεις κολοτούμπες, είναι και εύκολο να τα μπορείς να τα υποστηρίξεις.
3: Οκ, πάντως το ξέρετε ότι μεγαλύτερο ναρκοπέδιο από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντάκτων δεν υπάρχει. Το ξέρετε. Έστω και τώρα που είναι και νέοι και όλες, είναι και πιο έτσι, ξέρετε. Οι παλιοί μας λίγοι τώρα. Πολύ. Ναι. Κύριε Χουρδάκη, Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική κουβέντα.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: ...25 λεπτά πριν από τις 11. Πώς περνάει η ώρα έτσι.
2: Περνάει.
1: Ναι.
2: Λέει ο Γιάννης εδώ. Δηλαδή το Πασόκ είναι η ερασιτεχνική κατηγορία και μετά οι παίκτες του παίρνουν μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες.
1: Θα μπορούσα να το γράψει και χειρότερα.
2: Θα μπορούσε.
1: Δηλαδή το Πασόκ είναι φυτώριο ταλέντων.
2: Έχει ακαδημία. Έχει ακαδημία.
1: Είναι εντάξει, το σχόλιο του Γιάννη είναι.
2: Είναι βιτριολικό.
1: Βιτριολικό.
2: Έχει στάζει φαρμάκι εδώ, το βλέπω.
1: Άλλο το κράτος, άλλο η κυβέρνηση. Δεν θα ξαναπάμε στο σχολείο για να μάθουμε τα βασικά, λέει.
2: Ο Γιάννης.
1: Εδώ ο Γιάννης λέει, γιατί σχολιάζει τα περί Ολλανδίας και Βελγίου, άσε που είναι άτοπο το επιχείρημα ότι δουλεύει στα δύο κράτη η δημόσια διοίκηση, το κράτος δηλαδή δεν λειτουργεί η δημόσια διοίκηση της χώρας μας όταν υπάρχουν υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Μια χαρά λειτουργεί.
2: Καλά, τώρα μην το. Γιώργη, τώρα μην το δένεις αυτό. Δηλαδή, εδώ τώρα σκέψω ότι και η Γερμανία που ήταν χώρα μοντέλο, δηλαδή λειτουργούσε μόνη της, αρχίζει και ρετάρει και εκεί σιγά σιγά το σύστημα. Στη Γερμανία έχουν ένα μεγάλο θέμα, έτσι. Που ήταν χώρα μοντέλο, δηλαδή έχουν πειθαρχία καθαρχάς οι άνθρωποι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό, τι ψάχνουν στο λεξικό ακόμα την πειθαρχία, αλλά λέμε. Τώρα δεν είναι για πολύ εδώ να τους αφήσεις ακυβέρνητο το σύστημα.
1: Όχι.
2: Πάμε μουσικούλα.
1: Πάμε μουσικούλα, να ακούσουμε ένα κομματάκι.
2: Και να σε χαιρετήσω, Αντρέα.
1: Πού πας?
2: Θα φύγω, πάω ρεπορτάζ.
1: Θα με αφήσεις μόνο μου με την κυρία Ελίζα Καραπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
2: Safe Water Sports. Ναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε για νεροτσουλήθρες. Θα μιλήσετε μάλλον, και ήθελα να είμαι, αλλά πρέπει. Ναι, θα είναι για, με αφορμή αυτά το τραγικό γεγονός με την πισίνα, με τους πνιγμούς. Και θα μας πει, έχουν στοιχεία πολλά εκεί.
1: Ναι, ωραία.
2: Θα σας ακούω στον δρόμο.
1: Ωραία, Αντώνη, σε χαιρετάμε τότε.
2: Τα λέμε αύριο, 9.
1: Έγινε, 9 η ώρα.
2: Φιλιά, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καταγράφω, έφυγες 10:38.
2: Όχι 8, 37.
1: Μέχρι να πας στην πόρτα πάει 38.
2: Καλημέρα.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 10 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα αφήσουμε λίγο τα πολιτικά στην άκρη, αν και νομίζω έχει και μια πολιτική χρειά το θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων στη Safe Water Sports. Και λέω γιατί έχει και μια διάσταση τέτοια. Γιατί μετράμε 21 νεκρούς σε 5 χρόνια στις πισίνες. 21 άνθρωποι πνίγηκαν στις πισίνες. Νομίζω ότι τα μισά είναι παιδιά. Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι η πολιτεία δεν παίρνει σωστά μέτρα, κάποιοι, πώς να το πω, κανόνες βασικά δεν ισχύουν και δεν έχουμε χώρους που δεν είναι σε επιτήρηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει η κυρία Νικοτιάν, που θα την έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Παλιότερα λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτογραμμής, η θάλασσα συνήθως είναι δίπλα μας και κάθε μέρα μετράγαμε, κάθε περίοδο καλοκαιρινή μετράγαμε νεκρούς από πνιγμό και ήταν συνήθως και άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Εδώ όμως τώρα με τις πισίνες υπάρχει ένα θέμα. Και έχουμε την κυρία Καραμπετιάν. Καλημέρα σας, Νικοτιάν Καραμπετιάν. Δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Αν μπορείτε σταθεροποιηθείτε κάπου ή να σας ξαναπάρουμε.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα πολύ καλά.
2: Ωραία, ωραία. Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, πραγματικά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από το θλιβερό στοιχείο που διαβάζω. 21 νεκροί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια.
2: 21 νεκροί, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά τα στατιστικά και για θάλασσες και για πισίνες. Εμείς παρουσιάζουμε κάθε χρόνο μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, το 25, καταγράψαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσες και 19 στα εσωτερικά ύδατα, εννοώντας λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Πάρα πολύ υψηλό νούμερο και σκεφτείτε ότι το 80% των ανθρώπων αυτών που χάνεται στις θάλασσές μας είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70.
1: Σωστό.
2: Το φετινό καλοκαίρι, αυτό που διανύουμε δηλαδή τώρα, τα αποτελέσματα που έχουμε έως αρχές Αυγούστου, όπως έχουν καταγραφεί, έχουμε 168 πνιγμούς στις θάλασσές μας. Εξακολουθεί να είναι υψηλό το νούμερο. Βέβαια, υπάρχει μείωση 49 ατόμων. Αξίζει να αναφερθεί αυτό. Είναι πραγματικά μεγάλη μείωση που δεν την έχουμε ξαναδεί αντίστοιχη σε άλλη χρονιά. Και τις τελευταίες μέρες δυστυχώς διαβάζουμε και το τραγικό περιστατικό που έγινε στην Πάρο με το 4χρονο παιδάκι. Δυστυχώς κάθε χρόνο πολλά μικρά παιδιά χάνονται στις πισίνες. Μεγάλη παράκληση, θερμή παράκληση στους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επιτήρηση ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ο πνιγμός μπορεί να γίνει μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Άρα δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά μας να πηγαίνουν μόνα τους. Είτε είναι αυτό στη θάλασσα, είτε είναι αυτό στην πισίνα. Και πολύ σημαντικό να μάθουμε και εμείς να ελέγχουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε σε μια πισίνα να κοιτάζουμε γύρω μας. Υπάρχει ναυαγοσώστης? Τώρα για το συγκεκριμένο μάλιστα γεγονός ανοίγεται και ένα πολύ μεγάλο θέμα και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί το νομικό πλαίσιο διαφέρει πάρα πολύ από το νομικό πλαίσιο στα τουριστικά καταλήμματα, στα ξενοδοχεία δηλαδή, που ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, δηλαδή απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Η νομοθεσία, υπάρχει υγειονομική διάταξη, σκεφτείτε, του 1973. Σκεφτείτε πόσα χρόνια πριν, για τις πισίνες δημόσιας χρήσης που δεν εντάσσονται ως τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, και ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει όχι ναυαγοσώστης, υπόπτης ασφαλείας Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ο οποίος αναγνωρίζει, αναφέρεται δηλαδή στη συγκεκριμένη διάταξη, να γνωρίζει διάσωση και πρώτες βοήθειες. Καταλαβαίνετε γιατί κενό υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις πισίνες. Είναι δυνατόν εμπιστευόμαστε την ασφάλεια τη δικιά μας, των παιδιών μας, σε έναν χώρο, σε μια πισίνα που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης να ορίζεται από τον νόμο επίσημα. Μπορούμε να το διανοηθούμε και μιλάμε για μια νομοθεσία του 1973, έτσι. Χρόνια πίσω.
1: Ναι, αυτό όμως, ένα λεπτάκι τώρα, έχει και μια πλευρά με πολύ βασική ευθύνη της πολιτείας.
2: Μα φυσικά, φυσικά.
1: Συγγνώμη τώρα, πορευόμαστε με νομοθεσία του 1973 και καταγράφουμε μόνο τα τελευταία 5 χρόνια 21 θανάτους, εκ των οποίων νομίζω η πλειοψηφία είναι παιδιά.
2: Φυσικά στις πισίνες κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο.
1: Συγγνώμη, και γιατί δεν αλλάζουμε την νομοθεσία τόσα χρόνια, αυτό δηλαδή. Με συγχωρείτε, εμένα με βάζει σε άλλες σκέψεις.
2: Ναι. Πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν δυστυχήματα για να ξεκινήσει η πρόληψη και να αλλάζουν οι νομοθεσίες κάθε φορά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πρέπει να κάνουμε μεγάλη δουλειά και εμείς ως οργανισμός, γιατί σκεφτείτε και στα τουριστικά καταλήμματα η νομοθεσία άλλαξε πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια όριζε, γιατί η νομοθεσία στα ξενοδοχεία αναφέρει πως αν υπάρχουν περισσότερες από 50 κλίνες και πισίνα άνω του ενός 50, πρέπει υποχρεωτικά εννοείται να υπάρχει ναυαγοσώσεις και να είναι καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας. Σκεφτείτε πριν μερικά χρόνια, αυτό δεν οριζόταν ως νομοθεσία. Ο ναυαγοσώσεις μπορούσε να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε βρισκόταν μέσα στο ξενοδοχείο. Πολύ απλά να σας το πω, πολύ απλά, ο σερβιτόρος, οποιοδήποτε που δεν είχε και τις γνώσεις τις απαραίτητες, μπορούσε να κληθεί και να δηλωθεί ως ναυαγοσώσης.
1: Μισό λεπτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Έχω εγώ ένα ξενοδοχείο και έχω μία πισίνα 25 μέτρων συνήθως που έχουν τα ξενοδοχεία. Μια καλή πισίνα, ας πούμε.
2: Ναι,
1: που έχουν τα μεσαία, γιατί υπάρχουν άλλα που έχουν... Έτσι, οι πισίνες οι οποίες δεν είναι τετραγωνισμένες, να το πω έτσι, παραλληλόγραμμες, αλλά ναι, κάνουν και σχέδια κτλ.
2: Ναι.
1: Ωραία. Είμαι υποχρεωμένος να έχω ναυαγοσώστη.
2: Είναι υποχρεωμένη. Είστε υποχρεωμένος, ναι.
1: Μάλιστα. Ο ναυαγοσώστης αυτός είναι σχολής συγκεκριμένης ή είναι ένας τύπος που φίλος μου 65 χρονών.
2: Και όχι, πρέπει να είναι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής.
1: Νομίζω στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ο ναυαγοσώστης ή αυτός που έκανε χρέη ναυαγοσώστη ήταν μεγάλης ηλικίας και δεν ξέρω αν ήταν ναυαγοσώστης.
2: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό ερχόμαστε σε αυτό.
1: Με συγχωρείς, εδώ το κλείνει το ξενοδοχείο.
2: Ναι. Νομίζω και αυτό, ναι.
1: Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
2: Δεν ξέρω, επειδή είναι σε εξέλιξη, νομίζω ήταν beach bar που δεν εντάσσεται, αν δεν κάνω λάθος, σε τουριστικό κατάλημα, αλλά όπως και να...
1: Δηλαδή αν είναι beach bar υπάρχει άλλος νόμος.
2: Αυτό που σας ανέφερα ναι. Λίγο πριν.
1: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε.
2: Κοροϊδευόμαστε.
1: Γιατί
2: ακριβώς.
1: Beach bar μπορεί να λειτουργεί και μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
2: Εννοείται.
1: Α, εντάξει, το βαφτίσαν beach bar, όχι. Αυτό. Άρα δεν έχει ευθύνη το ξενοδοχείο, ποιος έχει?
2: Πείτε μου εσείς, είναι δυνατόν εμείς ως επιχείρηση, να έχουμε μια πισίνα και να μην βάζουμε, να τοποθετούμε ναυαγοσώστη, δηλαδή τα αυτονόητα, πλέον μιλάμε για τα αυτονόητα που δεν συμβαίνουν. Είχε δηλωθεί, λέει, ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο επόπτης ασφαλείας, γι' αυτό μιλάμε, δεν γνωρίζουμε αν είχε κολυμβητικές ικανότητες, αν είχε δίπλωμα για πρώτες βοήθειες, για διάσωση. Ανοίγονται πάρα πολλά ερωτηματικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν είναι δυνατόν κιόλας να λειτουργούν πισίνες, γιατί πιστεύω με το εφοδίασε πισίνες σε ξενοδοχεία χωρίς ναυαγοσώστη. Μπορούμε να το διανοηθούμε.
1: Ναι. Σας ακούω, δηλαδή σας ακούω και δεν ξέρω. Απορώ. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η νομοθετική ιστορία η οποία πραγματικά, δεν ξέρω, σε άλλες χώρες δεν θα υπήρχε, άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε εξηλωθεί το σύμπαν αν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς αυτό. Μα σκεφτείτε, οι χώρες του εξωτερικού, θέλετε κάτι, εμείς η χώρα μας είμαστε μια χώρα που θα έπρεπε να είμαστε συνδεδεμένοι γενικότερα με το υγροστοιχείο, να τηρούμε και εμείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας και γενικότερα και οι επιχειρήσεις που περιστρέφονται γύρω από το κομμάτι της ασφάλειας, της αθλητικής δραστηριότητας. Χώρες του εξωτερικού, τους στηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Η κολυμβητική παιδεία έχει ξεκινήσει από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Εμείς κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Και μιλάω τώρα και για την ατομική ευθύνη που έρχεται, έτσι. Και επειδή βλέπω πολλά λάθη στις παραλίες, στις θάλασσες που δεν τηρούμε κανόνες ασφαλείας. Τι να σας πρωτοπώ. Το λεγόμενο jet ski, νομίζω και εσείς το βλέπετε κάθε καλοκαίρι. Το ξέρει ο κόσμος ότι για να νοικιάσουμε jet ski πρέπει να έχουμε δίπλωμα ταχυπλόου. Πείτε μου εσείς πόσες φορές έχουμε δει και λανθασμένα επιχειρήσεις που έρχονται, δίνουν jet ski και στους τουρίστες και σε οποιονδήποτε χωρίς να έχει δίπλωμα ταχυπλόου. Ξέρετε πόσα ατυχήματα συμβαίνουν, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι. Η θάλασσα είναι πραγματικά χαρά, ξεχνιασιά και ομορφιά. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε επιτέλους να τηρούμε κανόνες ασφαλείας. Και ο κόσμος, αν τυχόν δει κάποια παραβατική συμπεριφορά, είναι σε μια παραλία, βλέπει μια επιχείρηση να μην τηρούνται κανόνες ασφαλείας, να μην δίνονται σωσίβια, γιατί και αυτό βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, να την καταγγείλει και μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα, να μας στέλνουν. Πιστέψτε με.
1: Ας φτιάξουμε όμως πρώτα την νομοθεσία να είναι όχι με παραθυράκι, έχω beach bar στο ξενοδοχείο.
2: Πρέπει να γίνει μια ενιαία νομοθεσία για όλη την
1: κοινωνία. Τέλος πάντων. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και τους λόγους που δεν γίνεται, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ τώρα.
2: Έχουμε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Εδώ σας λέτε για τα ξενοδοχεία, αλλά πριν μερικά χρόνια, μετά από δικιά μας προσπάθεια. Πιστεύετε τη ξενοδοχεία μέχρι πρώτην ως αυτό που σας είπα. Στυλώναμε να παγωσώσει το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε βρισκόταν εντός του
1: ξενοδοχείου. Ναι, εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι και νομοθεσία θα υπάρξει η οποία θα βάζει όρια πραγματικά και όχι να επιτρέπονται μαϊμουδιές, να το πω έτσι, και να έχουμε και καλύτερη κολυμβητική παιδεία. Θα συμβάλλετε κι εσείς, ώστε και κυρίως τώρα υπάρχει και εδώ υπάρχει και μια παρένθεση μικρής ατομικής ευθύνης, γιατί όταν είσαι πατέρας και ταΐζεις το παιδί σου δίπλα στην πισίνα, δεν μπαίνει μετά από μισή ώρα το παιδάκι στην πισίνα, ή τέλος πάντων το προσέχεις και εσύ. Αλλά είπαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει να βαγωσώσεις και να μην λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.
2: Σε όλες τις πισίνες είναι δυνατόν να πηγαίνουμε για μπάνιο, να εμπιστευόμαστε την ασφάλεια τη δικιά μας, των παιδιών μας, σε έναν χώρο χωρίς να υπάρχει επίσημα η τοποθέτηση να βαγωσώσει.
1: Ναι.
2: Μα μιλάμε για δυστυχνότητα, δηλαδή, ναι, πρέπει να γίνει ένα δυστύχημα σε αυτή τη χώρα για να ξεκινήσει η πρόληψη, αυτό που είπαμε, δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραμπετιάν Νικοτιάν, για το χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εμείς.
1: Και ας ελπίσουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα.
2: Μακάρι.
1: Για να μην έχουμε άλλους νεκρούς και στις θάλασσες και στις πισίνες, και κυρίως παιδιά στις πισίνες.
2: Αυτό. Να προσέχουμε όλοι. Να κάνουμε ένα καλοκαίρι, γιατί αυτή η εβδομάδα πολύ θα είναι στις διακοπές τους. Να απολαύσουμε ένα καλοκαίρι με ασφάλεια, να τηρούμε τους κανόνες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Ακούσαμε την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Safe Water Sports. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα παραθυράκια, και όταν έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια παιδιά μικρά 3, 4, 5, 7 χρονών στις πισίνες. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Και δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο που έχει πισίνα, η οποία έχει από πάνω ένα beach bar, να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει όλο αυτό που γίνεται όταν χάνονται μικρά παιδάκια τώρα. Αυτά, δεν τελειώσαμε ωραία με αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, πρέπει όμως να αναφερόμαστε σε θέματα τα οποία και στην επικαιρότητα είναι, και νομίζω πρέπει να τα θίγουμε, γιατί δεν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση να περνάει στον ντούκου, που λένε. Λοιπόν, 4 λεπτά τώρα πριν από τις 11 θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων των 11. Και άμεσα μετά Αγγελική Λάζου θα είναι κοντά σας, νομίζω μέχρι τις 12, έτσι. Από τον Αντώνη Αντωνόπουλο που φύγε νωρίς και τον Αντρέα Πετρόπουλο που έκατσε μέχρι το τέλος, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 9 εδώ, Alpha Radio 98,9, εκείνος και εκείνος.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό διεξάγεται κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό λόγω πτώσης ατόμου στις ράγες στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Συνελήφθη 59χρονος για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην κορυφή, ο Μίλτος Τεντόγλου, με άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο άλμα εις μήκος. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Στους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Στις πληγήσεις πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να σύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας μία 31χρονη σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 147 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σε μισή ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, εξόδιος ακολουθία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λένε συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο ηθοποιό και καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, επίθεση εξαπέλυσε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κατά πλοίου υποσημαία Παναμά, που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάσταση με το Ιράν πάει καλά.

Των 172 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια του Μπαλί και του Λομπόκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσετσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ ΟΦΗ στο Πανκρίτιο με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έτσι συνοπτικά σας περιγράψαμε την πολιτική κατάσταση. Όχι καλά, μην νομίζετε ότι είναι όντως 12 Αυγούστου. Όχι, δεν είναι. Είναι μάλλον 12 Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ενδεχομένως. Πάντως αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό δεν το λες και καλοκαίρι. Βέβαια για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες δεν είναι πολύ κακό αυτό, για να έχουμε και κάτι να γράφουμε, βρε παιδί μου. Έτσι να κάνουμε και εμείς τις σκέψεις μας, τις αναλύσεις μας, πάντα στηριζόμενοι στα δεδομένα και στα λεγόμενα των στελεχών των κομμάτων. Λίγο να δούμε πώς πάει παρακάτω. Αυτά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε ένα μπουρλό, το έχει φύγει τώρα λίγες μέρες να ξεκουραστεί. Τροποντινά να ξεκουραστεί, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι σβήνει και γράφει μέχρι τελευταία στιγμή το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο θα το παρουσιάσει ως ονούπο, δηλαδή 2 Σεπτεμβρίου σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Σήμερα στο τρίτο σκέλος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr έδωσε ένα περίγραμμα, μίλησε για τις ιδιωτικοποιήσεις, έβαλε ένα ας το πω με χοντρές γραμμές ένα πλαίσιο του πώς θα κινηθεί φορολογικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ η μεσαία τάξη. Καλά, αυτή τη μεσαία τάξη που τη θυμούνται όλοι πριν τις εκλογές με ξεπερνά, θέλω να το ξέρετε. Όχι, βάλτε το και αυτό στην εξίσωση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τους θυμούνται όλοι τη μεσαία τάξη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που σήκωσαν ό,τι σήκωσαν αυτή την ταφόπλακα των μνημονίων ήταν. Αόρατη θα έλεγα, αόρατη. Τώρα ξαφνικά όλοι προσανατολίζονται στη μεσαία τάξη. Αλλά εντάξει, το οικονομικό πρόγραμμα του κάθε κόμματος θα το δούμε στην ώρα του. Αξίζει μόνο να κρατήσουμε τα πολιτικά στοιχεία έτσι όπως προκύπτουν κατά βάση από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, αλλά και δευτερευόντως από τις αντιδράσεις που προκάλεσε στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή είδαμε να σφυροκοπείται και από την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Αντιστοίχως και κάποιες εχμές αφήνονται και από το ΣΥΡΙΖΑ προσώρα. Θα δούμε πώς θα αναπτύξει τη στρατηγική του και ο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα μπαίνοντας πια στην κούρσα, αυτό που λέμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα υψώσουν τη σημαία της επανάστασης, να το περιμένετε αυτό. Όλοι θα είναι εναντίον όλων. Τώρα στην παρούσα φάση κατά βάση έχουμε να δούμε δίπολα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει απέναντι του την κυβέρνηση και την Ελλάς. Η κυβέρνηση τους έχει όλους απέναντι, αλλά επιλέγει κατά βάση να στοχοποιεί πολιτικά εννοώ και να απαντά στο ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυβέρνηση και την Ελλάς, όπως όλα δείχνουν, και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή το λες 12 Αυγούστου. Να, μαθαίνεις αυτά τα νέα και πας μετά να κάνεις ένα μακροβούτι να συνέρθεις. Γιατί καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε το χειμώνα. Δηλαδή όταν αρχίσουν πια και επιστρέψουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, οργανωθούν, τακτοποιηθούν, συγκροτήσουν τη σκέψη τους για να πάνε να μας πούνε ο καθένας

0: αυτά που έχει να πει στην ελληνική κοινωνία. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό, εκεί στα social media, τα αγαπημένα μου, ξέρετε, τα λατρεύω αυτά τα social media, γιατί ο καθένας γράφει ό,τι του έρθει στο κεφάλι και δεν τρέχει και τίποτα. Από πού να το πιάσω, από ένα υποτιθέμενο site που είχε βάλει μια φωτογραφία από μια περιοχή της Τουρκίας και έλεγε «Να, ορίστε τι κάνανε στην Εύβοια με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει, τουλάχιστον κάντε ένα Google search, πάρτε αυτό το map και επιλέξτε ένα σημείο που να θυμίζει Εύβοια, γιατί...» Τώρα θα μου πεις ποια αξιοπιστία όταν γράψω όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, άντε, το αντιπαρέρχομαι και αυτό. Θες να το κάνεις, κάντο. Δικαίωμά σου είναι. Σε δημοκρατία ζούμε. Ο καθένας το μυαλό του το έχει χωριστά. Ας ψαχτούμε κι εμείς οι ίδιοι λίγο. Μην τα περιμένουμε όλα αμάσιτα. Και στον αντίποδα βλέπω και κάτι δημοσκοπήσεις που δίνουν τώρα. Διάβαζα έναν κύριο. Τώρα δεν είμαι και σίγουρη ότι αυτά τα ονόματα που βλέπουμε αντιστοιχούν σε ένα πρόσωπο, σε έναν ιδιώτη, σε έναν άνθρωπο ιδεολόγο ή. Τέλος πάντων, δεν το ξέρουμε, αλλά έγραφε για δική του δημοσκόπηση. Αυτός, μη σου πω, δεν είναι και δημοσκόπηση, γιατί είχε και σχεδόν με ακρίβεια τα εκλογικά αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτω από 20%, διψήφιο Σαμαράς με πολύ μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπουν πολλά αριστερά κόμματα, θα πέσει ο ένας, θα πέσει ο άλλος, θα πέσει ο παράλληλος. Εντάξει, τότε εγώ λέω να μην κάνουμε εκλογές, να πάρουμε τα στοιχεία του κυρίου, αν είναι ένας. 101, δεν ξέρω πώς είναι, να τα εφαρμόσουμε. Τι να πω, τι να πω σε αυτή τη μαγική χώρα που ζούμε. Εντάξει, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, δεν θέλω να μας αδικώ. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τα social media δυστυχώς χειραγωγούν απόλυτα τη σκέψη μας, καταργούν τη λογική μας. Είναι χειρότερα από αυτό που επιχειρούν να κάνουν οι πολιτικοί. Γιατί και αυτοί με έναν τρόπο καταργούν τη σκέψη μας. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει «Μα έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει το άλλο». Βγαίνει μετά ο πολιτικός αντίπρος, δεν έχεις κάνει τίποτα, όλα μαύρα άραχνα. Τι να κάνει και ο έρμος ο πολίτης που το μόνο που αντιλαμβάνεται είναι ότι ζορίζεται όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το μόνο που αντιλαμβάνεται είναι ότι είναι 12 Αυγούστου και στην καλύτερη περίπτωση άντε να πεταχτεί μέχρι το Λαύριο, μαζί μου δηλαδή, να κάνει ένα μπάνιο. Και αυτό θα το σκεφτεί. Θα κάτσει τώρα να κάνει φιλτράρισμα, ποιος του λέει, τι του λέει. Άσε δε που συνήθως τα πολιτικά κόμματα αναλώνονται σε ζητήματα που δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Και τούτο πρέπει λίγο να τους απασχολήσει. Και ένα άλλο που πρέπει να τους απασχολήσει είναι να ακούνε πραγματικά λέξη-λέξη αυτό που λέει ο πολιτικός τους αντίπαλος. Τώρα το λέω αυτό γιατί... Παρακολούθησα στενά, όπως αντιλαμβάνεστε, τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, λόγω του ότι είναι το αντικείμενό μου το δημοσιογραφικό. Έτσι γράφω γι' αυτό, όπως γράφω και για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο το Πασόκ, θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ το Πασόκ καταλογίζει στον κύριο Τσίπρα πρόθεση να μην ανοίξει κανένα ζήτημα δικαιοσύνης, σκανδάλων δηλαδή, που ακουμπούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που αναζήτησα ένα στέλεχος του Πασόκ να το συζητήσουμε, πώς προέκυψε αυτή η ανάγνωση. Και σας το λέω χωρίς να θέλω να υπεραμυνθώ του Αλέξη Τσίπρα, εγώ περιγράφω και καταγράφω αυτό που συμβαίνει. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του? Είπε το αυτονόητο, που για όλους μας θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι σε μια ευνοούμενη πολιτεία δεν χρειάζεται καμία κυβέρνηση να δείξει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν το θεσμό της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη οφείλει αυταπάγγελτα να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την άδεια κανενός κόμματος, καμίας κυβέρνησης. Αυτό, αν θέλετε, πολύ να το συζητήσουμε. Πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι διαφορετικά, να το συζητήσουμε. Αλλά από αυτή τη φράση να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στην περίπτωση που τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, δεν θα πειράξει, δεν θα ανοίξει κανένα κομμάτι διαπλοκής όπως περιγράφεται από την αντιπολίτευση, γιατί προσέξτε και εδώ πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Όλο το προηγούμενο διάστημα, θυμάμαι δηλαδή από το 23 και μετά, ζούμε μέσα σε μία, πώς να το πω, και ευγενικά, μας παραπλανούν μονίμως. Θέλετε, με τα χαμένα βαγόνια, θέλετε με το ξυλόλιο, θέλετε με ό,τι θέλετε, με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που γίνανε. Εγώ το έλεγα και τότε με πολύ μεγάλο θάρρος και εξακολουθώ και το λέω. Όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε δυστυχώς αποτράβηξε τα φώτα και της δημοσιότητας και της κοινωνίας από τους πραγματικούς υπευθύνους. Και ποιοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι? Είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι που έχουν ένα χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένο και όφυλαν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και όχι να αντιμετωπίζουν με αλαζονία τις καταγγελίες των συνδικαλιστών. Εντάξει, δεν λέω να περάσουμε στη δεκαετία του 80 που οι συνδικαλιστές έκαναν ό,τι ήθελαν. Δηλαδή, αν ήθελε ο Φωτόπουλος, είχες ρεύμα. Αν δεν ήθελε, δεν είχες. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά από εκείνο μέχρι σε γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, ακριβώς επειδή είσαι συνδικαλιστής, υπάρχει ένα χάος. Άρα, επιλέγεται ένα πολιτικό προσωπικό και αυτό για μένα αφορά οριζόντια όλες τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιλέγεις λοιπόν κάποιους ανθρώπους να τρέξουν μια δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι δεν την έκαναν τη δουλειά. Θεωρώ και διορθώστε με παρακαλώ, εδώ είμαστε για να κάνουμε συζήτηση, ότι όλο το βάρος έπρεπε να πέσει σε αυτό και να είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Τι πραγματικά θέλουμε κι εμείς από τους πολιτικούς ταγούς? Τους θέλουμε να μας κάνουν τα χατήρια, τους θέλουμε να μας κάνουν τα ρουσφέτια, τους θέλουμε να είναι άνθρωποι που θα υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο καλό? Θα ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που δυστυχώς την αποφύγαμε εν μέσω μνημονίων. Αυτό δηλαδή που δεν κάναμε στα μνημόνια για να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, γιατί εκτροχιάστηκε η ελληνική οικονομία, τι δεν κάναμε σωστά. Αντί λοιπόν να την ανοίξουμε τότε τη συζήτηση, πάλι εμείς πλακωνόμασταν. Ή από εδώ και ή από εκεί. Ωραία, εντάξει, έγινε και αυτό. Με τέτοια καταστροφή στη χώρα, αυτό που μόνο κρατήθηκε από αυτή την περίοδο είναι ποιοι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και εν τέλει δεν ήταν κανείς. Να το πάρουμε δηλαδή και πραγματικά, γιατί δεν αξιολογήθηκε η κατάσταση, δεν υπόθηκαν αλήθειες και δυστυχώς ακόμα και σήμερα, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, δεν λένε όλοι οι πολιτικοί την αλήθεια στους πολίτες. Πώς φτάσαμε στο αυτό το success story? Δηλαδή, εκεί υπάρχουν κάποια κοινά που όφιλε η κυβέρνηση να εξηγήσει. Ήμασταν εκεί, φτάσαμε εδώ, θα πάμε παραπέρα, κάναμε λάθος αυτό. Λέω λοιπόν, το ένα κομμάτι της παραπλάνησής μας ήταν ότι χάσαμε την ουσιαστική συζήτηση να αναζητηθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν στο τέλος της ημέρας, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε αυτή η συμφωνία που έκανε η χώρα μας με τις ιταλικές σιδηροδρομικές γραμμές άξιζε τον κόπο. Έκανε η Hellenic Train αυτά που έπρεπε? Είχαμε βαγόνια ασφαλή? Σε δεύτερο χρόνο, σε πρώτο χρόνο υπάρχουν πολιτικοί προϊστάμενοι που δεν έκαναν τη δουλειά τους. Και στην προηγούμενη περίοδο και στην περίοδο που ακολούθησε, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο η σύμβαση 7-17, ήταν ένα σωρό ζητήματα που αφορούσαν στο σιδηρόδρομο, που έτσι κι αλλιώς ήταν ένα θνησιγενές σχήμα όλο αυτό και ήταν και κάπου υποχρεωτικό εν μέσω μνημονίων να απολυθεί, γιατί δεν μπορούσε να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ένα μέσο το οποίο δεν είχε έσοδα, είχε μόνο έξοδα και έγραφε στο παθητικό μόνο αρνητικά πρόσημα, έτσι, γιατί θα μου πεις το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Πρέπει όμως να λειτουργεί και με τέτοιους όρους. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να εισπράττει για να δίνει. Άρα φύγαμε από τη συζήτηση. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν, γεννήθηκε ένα πολιτικό κόμμα που φαινόταν από την αρχή ότι πηγαίνει προς τα εκεί, γι' αυτό και σας είπα και τη Δευτέρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή και αυτή την επίθεση στην κυρία Καριστιανού, πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Η κυρία Καριστιανού αυτή ήταν από την αρχή, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εσείς έχετε αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Αλλά είναι δικό σας θέμα, δεν είναι της κυρίας Καριστιανού. Να είμαστε εξηγημένοι. Και ένα δεύτερο ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης αναλωθήκαμε στο αν πήρε ο Χατζηβασιλείου τηλέφωνο και τι είπε στο τηλέφωνο και αν έστειλε σε μέσο Βαρτζόπουλος ή δεν έστειλε ο Βαρτζόπουλος, και δεν είδαμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικοπολιτικό. Εδώ υπάρχουν ομάδες ανθρώπων πέρα και έξω από κόμματα, από χρώματα, από ό,τι θέλετε, που είχαν στήσει ένα μαγαζάκι και επί σειρά ετών συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να χαθούν πολύτιμοι πόροι από τους πραγματικούς παραγωγούς. Και εκεί βεβαίως πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό για να είμαστε καθόλου εντάξει. Υπάρχει και μία ευθύνη στον πρωτογενή τομέα, γιατί αν πιάσετε έναν-έναν τον αγρότη, έναν-έναν τον κτηνοτρόφο, θα έχουν να σας πούν πολλά τέτοια περιστατικά για τα οποία φυσικά δεν μιλούσαν, διότι τους ενδιέφερε μόνο να εισπράξουν τις δικές τους επιδοτήσεις και να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, και το άφηναν αυτό να εξελίσσεται. Και έρχεται αυτό να κουμπώσει σε αυτό που πολύ συχνά λέμε εδώ όταν ανταμώνουμε τα Σαββατοκύριακα, ότι η δική μας απάθεια είναι αυτή που δίνει χώρο σε μια πολύ μικρή ομάδα πολιτών να λιμένονται και να κάνουν στη χώρα ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Και με αυτά θα πάω σε διάλειμμα, γιατί δεν προλαβαίνω να παίξω κατηχητικά που ήθελα. Ευχαριστώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Απέναντι μου, μάγος των πλήκτρων, Κωνσταντίνος Ρέκα. Καλώς ήρθες και σήμερα, Κωνσταντίνε. Μαζί θα τη βγάλουμε τη βδομάδα, πιστεύω, να μου φύγεις. Πού να πας, παιδάκι μου, τώρα θα βρεις πουθενά καλύτερα, δεν θα βρεις. Η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές πάνω και τα ξαναδείς. Στο έχω πει πολλάκι και επιμένεις να στέλνεις μηνύματα. Εσύ, αγόρι μου, καταλαβαίνεις αυτό που νομίζεις. Εμένα δεν θα με παρασύρεις. Εγώ λέω αυτό που είπα και είναι και εξαιρετικά συγκεκριμένο. Αν εσύ θες να φανταστείς άλλα πράγματα, με την άδειά μου να τα φανταστείς. Αλλά δεν θα με παρασύρεις. Γιατί αν εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω τόση ώρα, είναι δικό σου θέμα. Προφανέστατα είναι δικό σου θέμα. Δεν ξέρω πού το κατάλαβες ότι πάω να βγάλω λάδι τον Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι στο δικό σου, πραγματικά στο δικό σου μικρό κόσμο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουμε καταλάβει κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, αν εσύ δεν θες να αναλάβεις την ευθύνη σου εκεί που σου αναλογεί και στις επιλογές που κάνεις και στο πώς παρεμβαίνεις στην κοινωνική δράση, είναι επίσης δικό σου θέμα. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει γράφει, ό,τι θέλει κάνει. Ο Γιώργης μου λέει, θα παρουσιάσει ο Τσίπρας, λέει, το πρόγραμμά του στις 2 του Σεπτέμβρη, μία μέρα πριν από τις 3 του Σεπτέμβρη. Τυχαίο. Είμαι κακόπιστος. Κοίταξε, και δεν είσαι ο μόνος, όλοι το σκεφτήκαμε αυτό. Όλοι το σκεφτήκαμε, αλλά νομίζω ότι έχει άλλη στόχευση ο Αλέξης Τσίπρας που κάνει σε 2 δόσεις την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Ο Σάκης μου λέει, μιας και κάνω κυβερνητικό ρεπορτάζ της Κύπρου, να σου πω ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θα πάει διακοπές, καθώς όλο τον Αύγουστο θα τρέχει την προετοιμασία για το Κυπριακό. Στις 26 του μήνα έχει νέα συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιμάν. Ναι, αλλά έχει ένα αντικείμενο. Πέρσι, για παράδειγμα, που δεν θα το είχε αυτό, δεν είχε αυτή την προετοιμασία ή κάτι τέτοιο, θα έφυγε λίγες μέρες. Και εδώ, Σάκη, τώρα να πούμε και την αλήθεια. Λέμε ότι τύπεις φεύγουν λίγες μέρες διακοπές, αλλά δεν τις λες και διακοπές αυτές. Σου θυμίζω ότι το 2027 είναι προεκλογική χρονιά. Ότι σε κάθε περίπτωση μετά τη ΔΕΘ θα αναμετρηθούν προγράμματα και αρχηγοί. Άρα θα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και νομίζω, έχω την αίσθηση, γιατί μιλάω και με πάρα πολλούς βουλευτές, έτσι λίγο να δω τι γίνεται, πού βρίσκονται, τι κάνουν. Να μας βγει κανένα θέμα και εμάς τους καημένους στους πολιτικούς συντάκτες. Ευτυχώς είχαμε υλικό από τον Αλέξη Τσίπρα, αυτές τις μέρες μας τροφοδότησε. Είναι όλοι μεν στις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν και διακοπές. εκεί επικοινωνούν με τους πολίτες, μαθαίνουν τι γίνεται, τι σκέφτονται, τι τους ανησυχεί, τι τους απασχολεί, ώστε επιστρέφοντας να τα στείλουν όλα αυτά τα στοιχεία στις ηγεσίες των κομμάτων τους, να ενσωματωθούν στο λόγο που θα αναπτύξουν εν ώψη ΔΕΘ και φυσικά να χρησιμοποιηθεί και στο προεκλογικό τους αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι κανείς στην πραγματικότητα δεν κάνει διακοπές. Δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού μας και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην συμπίπτουμε στη σκέψη. Κανένα. Έχω όμως τεράστιο πρόβλημα να λέω κάτι και να καταλαβαίνεις κάτι άλλο επειδή έτσι το νομίζεις. Δεν με νοιάζει να μου πεις ότι ξέρεις, εγώ δεν συμφωνώ. Έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση για τα χαμένα βαγόνια. Ναι, να το συζητήσω. Το λέω τώρα με αφορμή το μήνυμα προηγουμένως του Πάνου. Να το συζητήσω και να σου εξηγήσω γιατί, κατά την άποψή μου, που δεν είναι από ψούλα, είναι από την πορεία που έγινε στην έρευνα. Δηλαδή, όταν έχεις μιλήσει με όλο τον κόσμο, έχεις καταλάβει τι γίνεται, έχεις συνομιλήσει με τους εμπλεκόμενους και τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη, όταν έχεις μιλήσει με τους απέναντι, τους από εδώ, τους από εκεί, είναι λογικό και φυσικά και με τους συνδικαλιστές και με τους παρατηθέντες πρώην διευθυντές και προϊσταμένους, έχεις μία αντίληψη του τι πήγε στραβά. Άρα, δεν εστιάσαμε σωστά. Είναι για μένα ξεκάθαρο. Και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, πρέπει να κοιτάξουμε ποιος έχει την μπακέτα που λέμε. Ποιος είναι ο μαέστρος. Ποιος δίνει την εντολή. Ποιος κάνει το σχεδιασμό. Και εκεί πρέπει να ζητήσουμε το λογαριασμό. Όχι στον τελευταίο τροχό της αμάξης. Γιατί συνήθως αυτή τη χώρα αυτό κάνουμε. Διαχέουμε τις ευθύνες. Πάμε πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, μέχρι να φτάσουμε στη βάση της πυραμίδας και να την γλιτώσει τελικά η κορυφή. Γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί κάτω θα έχει χιονίσει ψηλά, δεν θα φαίνεται μετά, καταλαβαίνεις. Είναι και αυτά τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Καλό είναι λοιπόν να εστιάζουμε στην πηγή του προβλήματος. Σε αυτόν που έχει καθοριστική συμμετοχή σε μία εξέλιξη. Αυτό λέω. Χωρίς να σημαίνει ότι και τα επιμέρους στοιχεία δεν πρέπει να προσμετρηθούν. Βεβαίως. Αλλά μην κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Γενικά το λέω αυτό στη ζωή μας. Γενικά. Πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το δάσος και αφού διασφαλίσουμε ότι υπάρχει, ότι θα είναι εκεί, ότι θα μας περιμένει με τους όρους που πρέπει να γίνεται αυτό, τότε να δούμε και το κάθε δέντρο ξεχωριστά, γιατί μπορεί κάποιο να θέλει κλάδεμα. Μπορεί κάποιο να θέλει ξερίζωμα, ας πούμε, λέω εγώ. Αλλά πρώτα κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Απλά απλούστατα. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί, στο Μίλτο Τεντόγλου. Μπράβο του. Μπράβο του. Αν και θέλω να σας πω ότι ήμουν σίγουρη πως θα το πάρει το χρυσό, γιατί είναι ο ίδιος μάλαμα. Είναι δύο αθλητές που τους λατρεύω. Ο ένας είναι ο Μανόλο. Μανόλο, Θεέ, Μανόλο. Στο Μανόλο έχω και μία παραπάνω δυναμία, γιατί ενώ είναι ένας σπουδαίος αθλητής, ένα παιδί που μόνο χαμόγελα και γέλια έχει να προσφέρει, επικρίθηκε με σφοδρότητα επειδή άκουσαν τώρα. Είχε το θράσος. Μα δεν του είπε κανείς τίποτα. Είχε το θράσος να χαιρετήσει την Τώρα Μπακογιάννη σε μία πτήση. Δεν ξέρεις τι τράβηξε το παιδί μετά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ήταν εσχρό αυτό που του συνέβη. Τον λατρεύω λοιπόν για ένα λόγο παραπάνω αυτό που μόλις περιέγραψα. Και Τεντόγλου, Θεός, ο Θεός. Ο Μίλτος όμως, πριν από κανά δύο χρόνια νομίζω, είχε δώσει μία συνέντευξη από τις σπάνιες που δίνει. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να τον ακούσουμε με πάρα πολύ προσοχή σε αυτά που είχε πει, γιατί ορισμένα πράγματα, άμα δεν τα αποτινάξουμε από πάνω μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Είναι αστείο βασικά. Με έχει πάρει ένας υπουργός τηλέφωνο και με έχει ρωτήσει πρώτα, με ρώτησε τι θα ήθελα να αλλάξει η γενική προπόνηση. Ωραία, τίμιο. Και του είπα εγώ κάτι ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, τι του είπα. Του είπα
4: για την άμμο.
3: Το κλιματισμό. Ναι, ναι, δεν έχουμε καλώδια. Κλιματισμό έχουμε, καλώδια δεν έχουμε, να ανάψουμε. Του ζήτησα πολύ λίγα πράγματα. Και μου είπε, ω, τι να πω, όχι, δεν θα κάνουμε αυτά, μου λέει. Θα κάνουμε περισσότερα. Θα κάνουμε όλα τα βοηθητικά στάδια στο ΆΚΑ, μου λέει. Το ΆΚΑ θα κάνουμε. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα προφανώς. Και να ξέρετε, εμένα δεν με πειράζει το ότι δεν τα φτιάχνουν. Με πειράζει η κοροϊδία αυτό. Ότι σε παίρνουν και σου λένε ή λένε σε δημόσια πράγματα τέτοια ότι εμείς έχουμε δώσει τόσα λεφτά και έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Αν έρθει ο άλλος και μου πει, ο υπουργός παράδειγμα, και μου πει:
4: δεν μπορώ.
3: Δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα.
4: Γιατί η προτεραιότητα είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς, δεν έχουμε λεφτά, δεν θα το κάνουμε. Θα πω, θα το εκτιμήσω. Θα πω: οκ. Okay. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι έχουμε συνηθίσει κιόλας. Αφού έχουμε συνηθίσει με τίποτα, τι να κάνουμε. Αλλά την κοροϊδία δεν μπορώ.
5: Και τώρα δεν μου λέτε ρε παιδιά, αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο γνωστός, τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε. Ένα λέγαμε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι, και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάς τα με καλά τα. Οι δικοί του μας άξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαύρο γιαλούρο μας λέγανε, τον άνθρωπο το δικό σας, το μεγαλύτερο τσάκι του τόπου σας και σε δύο μήνες θα το και το γιοφύρι. Έτσι,
6: έτσι, μάλιστα.
5: Δάνεια είπανε πως θα μας δώσουν για να γλιτώσουμε από τους στογογλύφους που μας τρώνε το μεδούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε και τι δεν μας είπανε. Κι όσο τάδε εσύ, κύριε τάδε μου, άλλο τόσο τάδαμε κι εμείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 11 και 30 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θα έρθω σε πολύ λίγο στα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα διακόψουμε λίγο αυτή τη συζήτηση τη μεταξύ μας. Να καλημερίσουμε το στέλεχος του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μου η χαρά, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες με αφορμή μία ανακοίνωση που βγήκε λίγο νωρίτερα από το ΠΑΣΟΚ και αφορά στην συνέντευξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, που ούτε λίγο ούτε πολύ του χρεώνεται πάρα πολλά. Θα σταθώ μόνο στο κομμάτι που αναφέρεται ότι έδωσε διαβεβαιώσει στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να τα αποφασίζουν η κυβέρνηση, τα κόμματα, αλλά η δικαιοσύνη μόνη της ως θεσμός. Και δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτό δεν είναι το αυτονόητο?
7: Αυτονόητο είναι ότι η δικαιοσύνη κινείται αυταπάγγελτα όποτε είναι να κινηθεί αυταπάγγελτα, και αυτονόητο είναι ότι όταν υπάρχουν οσμές σκάνδαλα θα πρέπει ο καθένας που έχει μια διοικητική θέση να έχει δει και να δει τι παραλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λογικό δεν είναι αυτό που γίνεται? Δηλαδή εγώ είδα μια συνέντευξη ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις παρελθούσες χρήσεις, να το πω έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή, εάν παραλάμβαναν, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που μας ακούει και παραλάμβανε μια επιχείρηση, θα έβλεπε τι έχει γίνει στο πρόγραμμα της χρήσης. Λογικό δεν είναι? Ειδικά όταν τόσα πράγματα έχουν ξεκινήσει, γιατί τόσες υποθέσεις έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δεν είναι? Δηλαδή όταν παραλαμβάνεις κάτι, δεν παραλαμβάνεις και να ξέρεις ότι το σπίτι που δεν παραλαμβάνεις.
0: Ναι, αλλά πώς προκύπτει, πώς συνάγει το συμπέρασμα το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας στην περίπτωση που τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός δεν θα ανοίξει καμία υπόθεση με οσμή σκανδάλου? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή από αυτά που είπε.
7: Γιατί το είπε? Είπε ότι δεν θα κινηθεί καθόλου για να δει ότι αν το σπίτι που παραλαμβάνει, για να κάνω τον παραλληλισμό τον προηγούμενο, αν το σπίτι που παραλαμβάνει είναι καθαρό ή όχι. Είναι, ακούστε, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ως ελληνική κοινωνία, ως Έλληνες πολίτες και θα έλεγα και πολιτεία. Δεν μπορεί αυτά τα οποία είναι υπό διερεύνηση αυτή την περίοδο στη συντηρητική της πλειοψηφία να έχουν προέλθει από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να αναρωτιόμαστε όλοι τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, τι κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τι κάνουν οι εσωτερικές διαδικασίες του κράτους και της πολιτείας, διαδικασίες αυτοπροστασίας. Εγώ δεν είμαι ούτε εγώ προσωπικά προφανώς, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνο να πει οι οσμές αυτές ποιους αφορούν, εάν έχουν πολιτικό χρώμα ή αν έχουν διαχειριστικό, διοικητικό. Αλλά αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε το σπίτι που παραλαμβάνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Οικονόμου.
7: Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό. Κλείνω να σας ρωτώ. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας, ότι αυτά που προκύπτουν και αυτά που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό πλέον, όλα έχουν προέλθει από έρευνες και διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό σε έναν πολίτη τώρα, σας λέω.
0: Ωραία, να σας πω όμως κάτι, κύριε Οικονόμου.
7: Δεν θέλω να δώσω πολιτικό χρώμα, εάν δεν υπάρχει πολιτικό χρώμα.
0: Ωραία. Εγώ όμως λέω κάτι άλλο, χρώμα, κύριε Οικονόμου. Με συγχωρείτε όμως. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να κάνει κάτι καινούριο. Έχει νέα πρόσωπα δίπλα του, είναι προσανατολισμένος κυρίως στο κέντρο, θέλει να έχει το δικό του αφήγημα που να διαφοροποιείται και σε έναν βαθμό από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς θεωρείτε και πολιτικά ότι το σωστό και το σόφρον θα ήταν να βγει και να πει εγώ μόλις γίνω πρωθυπουργός θα του στείλω όλους φυλακή? Μα νομίζω ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί από όλη αυτή τη σκανδαλολογία και ζητά κάτι διαφορετικό, κύριε Οικονόμου. Ζητά λύσεις στα προβλήματά του και σας το λέω με πολύ μεγάλη έτσι ευκολία, γιατί το βλέπω όπως καταγράφεται και στα μηνύματα των ακροατών του Alpha Radio. Δηλαδή τα ζητήματα τους είναι άλλου τύπου από αυτά που απασχολούν τα κόμματα. Και μάλιστα
7: έτσι όπως το βάζετε, θα συμφωνήσω σε ένα επίπεδο ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν ως τελική στόχευση, ως τελικό αποτύπωμα, κάτι που αφορά τον κόσμο και απαντάει στα προβλήματα που κρατάνε τους Έλληνες πολίτες ξύπνιους το βράδυ, να το πω πολύ σχηματικά. Mm-hmm. Και αυτά τα προβλήματα είναι πολλά. Και αυτά τα προβλήματα είναι δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν προφανώς και χρόνια παθογένειες, υπάρχουν πράγματα που έχουν κληρονομηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχουν όμως και πολλά τα οποία είναι δημιούργημα είτε αστοχιών τους και πολύ περισσότερο ιδεοληψιών νεοφιλελεύθερων με τις οποίες κινείται αυτή η κυβέρνηση. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είναι την ίδια στιγμή με δεδομένο Αλέξη Τσίπρας ότι κατεβαίνει πάλι στο πολιτικό στίβο ενεργά και διεκδικεί ως αρχηγός ενός κόμματος στην ψήφου του ελληνικού λαού. Πρέπει να δούμε πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Πώς μπορεί αυτή τη στιγμή η χώρα να διοικείται από ένα σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή επιτελικού κράτους, έτσι το έχουν ονομάσει, το οποίο προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα εννοώ τη δημόσια σφαίρα, τα χρήματα, τα πάντα. Και να είμαστε έτσι και να συνεχίζουμε σε αυτή την κατάσταση. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα? Και φτάσαμε εδώ πέρα διότι υπήρχαν αστοχίες στην προοδευτική παράταξη, πολύ μεγάλο, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν αστοχίες του πολιτικού ηγέτη, αρχηγού Αλέξη Τσίπρα. Και αφού και αν ήθελε να μείνει αυτό στην ιστορία και όλα αυτά να είναι μια διερεύνηση ιστορικών και όχι τη τρέξη πολιτική κατάσταση, τότε θα μπορούσε να είχε μείνει πίσω και να είχε μείνει και να γράφει βιβλία. Από τη στιγμή που επέλεξε να ξανακατέβει, τότε θα πρέπει να δούμε πώς έχουμε καταλήξει να έχουμε 8 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας ελληνικής κοινωνίας και την ίδια στιγμή να παραμένει μια αντιπολίτευση η οποία δυστυχώς είναι σε δύσκολη κατάσταση. Το κομμάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε. Συγκροτημένα εμείς κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Δουλειά η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προκύψει από τις τραγικές συνέπειες της αρχηγίας Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τις διασπάσεις, τις διαγραφές, ό,τι ευτράπελα είδαμε στα συνέδριά τους, ό,τι βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει. Και το ΠΑΣΟΚ δεν μπήκε σε αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν ξαναμπεί, γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες θέλουν ακριβώς αυτό που είπατε πιο πριν. Θέλουν λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν.
0: Πάντως να σας πω.
7: Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ σταθερά προσανατολισμένοι.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Οικονόμου. Με συγχωρείτε.
7: Είναι εναλλακτική στην κυβέρνηση.
0: Ωραία. Ακούστε όμως τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι απ' την άλλη πολύ εντυπωσιακό το ότι βγαίνει σήμερα μια τόσο σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όταν ο κύριος Τσίπρας εχθές στη συνέντευξή του είπε ότι εμάς στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, αναφορικά για το τι γίνεται στον προοδευτικό χώρο, έδωσε και μια απάντηση. Είπε ότι εγώ ήδη από το 2016 συζητούσα για την ανάγκη της απλής αναλογικής και της συνεργασίας του προοδευτικού χώρου. Βρήκα τείχο. Το προσπάθησα και το 19, ξαναβρήκα τείχο, οπότε δεν έχει και κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση. Πλέον ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Έτσι, με ένα πολύ ωραίο τίτλο το έκλεισε το θέμα. Οπότε πρέπει λίγο να προσανατολιστείτε όλα τα κόμματα. Αυτό εγώ έχω να σας πω, κύριε Οικονόμου, αφού σας ευχαριστήσω που μας δώσατε μία πρώτη απάντηση έτσι για να καταλάβουμε. Όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μεταξύ των κομμάτων πρέπει να προσανατολιστείτε σε αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να πάει παρακάτω και επιτέλους να πείτε και καμιά αλήθεια. Γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά το μάρμαρο το πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
7: Τα μέτρα θα κάνω δύσκολα. Νούμερο ένα, το Πασόκ έχει περάσει από πολύ ισχυρές από πολύ ισχυρά στραταγμούς τα τελευταία χρόνια, διότι αναλάβαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος που δεν ήταν δικό μας δημιούργημα, αλλά αναλάβαμε και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πίεση στην ελληνική κοινωνία. Ισορροπήσαμε, να πω έτσι, τη χώρα. Σε κακή κατάσταση, άλλη την ισορροπήσαμε. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλοί άνθρωποι στο Πασόκ λένε ότι έχουμε αυτό μας στεγωθεί παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και τώρα εντελώς. Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανανεωμένη και σε επίπεδο ιδεών και σε επίπεδο ομφαλοσκόπησης στο κομμάτι του να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε να κάνουμε τη δουλειά την οποία έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και να μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση χωρίς να έχει γίνει πραγματική αυτοκριτική, και το λέω τώρα αυτή τη στιγμή στον Αλέξη, στην επαναπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, το rebranding, εν πάση περιπτώσει, που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο ελληνικό πολιτικό συστημικό, χωρίς να υπάρχει καμία εξήγηση και κανένα μέα κούλπα για τα λάθη που έχει κάνει ο ίδιος και έχουν οδηγήσει εδώ πέρα, να μας πω ότι είναι πολύ κακή υπηρεσία. Και είναι κακή υπηρεσία γιατί πάει αλλού η κουβέντα. Δεν πάει κουβέντα στις αστοχίες κυβέρνησης της Δημοκρατίας και στην ανάγκη να αναδειχθεί μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Θα πάει όμως, κύριε Οικονόμου, εγώ επειδή παρακολουθώ.
7: Προτάσεις, στελέχη και ζήμωση με την κοινωνία. Τίποτα από αυτά δεν έχει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν τα έχει με επιλογή του.
0: Καλά, θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, ότι στο στόχαστρο μπαίνει η κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της, φαίνεται και από τις ανακοινώσεις, γιατί συμπίπτουν πάρα πολλές φορές τα θέματα που αναδεικνύεται και οι δύο πλευρές. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνετε κι εσείς λίγες διακοπές και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
7: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Πάνος μου λέει να πούμε και περαστικά στον Πρωθυπουργό που είχε ατύχημα με το ποδήλατο, όπως είχε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, περαστικά. Εντάξει, εγώ και εγώ έχω ατυχήματα με το ποδήλατο, όμως δεν μου έφυγε περαστικά. Γιατί επειδή σηκώνομαι και το ξανακαβαλάω, δεν το καταλαβαίνω πάνω μου. Α, εκτός αν θέλεις τα περαστικά σου μόνο σε πολιτικούς αρχηγούς. Άρα δεν θα μου τα στείλεις ποτέ. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Λέει και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν είστε άμυροι ευθυνών για τις κυβερνήσεις. Προφανώς και δεν είμαστε άμυροι. Αλλά όχι όλοι. Κωνσταντίνε μου, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό το σκηνικό που περιγράφεις. Προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά συνήθως είναι και οι πιο αγαπημένοι του κοινού. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα και στον φίλο ή φίλη, γιατί δεν μου γράφεις όνομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καταλαβαίνεις ότι κάποια δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα. Δεν μας το επιτρέπουν. Ο Θάνος μου λέει ότι συμφωνεί με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα κοινωνικά θέματα. Η κοινωνία είναι ο καθρέφτης της πολιτικής. Αν επιχειρηματίες για να επιβιώσω γίνομαι σαν αυτούς δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν πολύ ρομαντικός σε κοινωνικά θέματα και πράγματα που με αναγκάζουν να κινούμαι διαφορετικά. Θάνο μου, κοίταξε να δεις. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Αν όμως δεν έχει τα εργαλεία για να κάνει αυτό που θέλει και να το κάνει όμορφα και νοικοκυρεμένα, και για να μην παρεξηγηθώ, τον νοικοκυρεμένα δεν το λέω σαν τον κύριε Παντελή, έτσι το λέω έτσι όπως μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε, να στηριζόμαστε στα πόδια μας και στα χέρια μας, ένα περιβάλλον που θα μας δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε χωρίς να έχουμε ανάγκη τον μπάρμπα στην κορώνη και να δημιουργήσουμε και συνθήκες μέλλοντος για τα παιδιά μας. Όταν δεν σου δίνουν τα εργαλεία, τι θα κάνεις, Θάνο? Τι θα κάνεις? Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, Θάνο μου. Το πρόβλημα είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Έχω διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε με τον κύριο Νίκο Νιφούδη, τον οποίο επίσης τον αναστάτωσα πρωί-πρωί. Ελπίζω να μην του χαλάσα πολύ τη μέρα, να δούμε λίγο την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με τον κύριο Νιφούδη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πολύ γρήγορα να ανταμώσουμε τον κύριο Νίκο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία στιγμή σας ενεργοποίησα, κύριε Νηφούδη, και πραγματικά χαίρομαι που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα λοιπόν.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και χαίρομαι που το λέτε, γιατί αποδεικνύουμε τη στάση ότι είμαστε τιμοπόλεμοι στην Ελλάδα. Όχι μόνο εγώ, και όλα τα στελέχη.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Το έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές αυτό έτσι κι αλλιώς, κύριε Νηφούδη, ότι δεν θα πάει κανείς διακοπές. Λίγες μέρες έχει κλέψει ο πρόεδρος, και αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι κάνει διακοπές. Μάλλον του στέλνετε τις σημειώσεις για να φτιάξει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
2: Νομίζω ότι ακριβώς. Έχει μονοπολίσει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον. Τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Προέδρου για τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι τομεάρχες, όλοι μας στην ουσία δουλεύουμε για να οργανώσουμε και αυτά που θα παρουσιαστούν, αλλά και την παρουσία του Προέδρου εκεί.
1: Κύριε Νηφούδη, έλεγα και λίγο νωρίτερα ότι καλά, για μας ευχάριστο είναι, αλλά συνήθως τη μεσαία τάξη τη θυμούνται όλα τα κόμματα λίγο πριν τις εκλογές. Τώρα, αν εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε σηκώσει τα βάρη του αιώνα, αυτό είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, σήμερα είδαμε και το τρίτο μέρος που έχει πάρα πολύ έτσι, οικονομικό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα φορολογικό που δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω. Τώρα, επίσης ξέρω ότι δεν θα μου δώσετε λεπτομέρειες, αλλά εγώ θα τολμήσω να σας ρωτήσω. Αυτό σημαίνει ότι το φορολογικό που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στις 2 του Σεπτέμβρη θα αλλάξει άρδιν την τελευταία μεταρρύθμιση, τη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσίασε ο κύριος Πιερακάκης, ή πάνω εκεί θα πάτε να χτίσετε πιο ευνοϊκούς όρους?
2: Εντάξει, καταρχήν πρέπει να νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε, τουλάχιστον εμείς σαν στελέχη της ΛΑΣ, ότι ακόμα και αυτοί που δεν μας συμπαθούν πρέπει να μας αναγνωρίσουν ότι η κουβέντα για την μεσαία τάξη και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει ενταθεί και έχει στην ουσία ξεκινήσει από τη στιγμή που ξεκίνησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δηλαδή, είχαμε μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Τα τελευταία χρόνια, σίγουρα δεν θυμάμαι για την πρώτη τετραετία, αλλά σίγουρα τη δεύτερη τετραετία δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα πράγμα για αυτά τα οποία περνάει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η μεσαία τάξη. Θεωρώ ότι πέρα από το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει σηκώσει ένα τεράστιο βάρος, αλλά αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι η οικονομία και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζορίζεται τα τελευταία 3 χρόνια έντονα, αυτοί που έχουν σηκώσει το βάρος και με την πτώση της κατανάλωσης είναι φυσικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να προσεγγίσει τον τραπεζικό δανεισμό και είναι πάρα πολύ δύσκολη και η στήριξη μέσω προγραμμάτων από το κράτος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα εκπλήξουμε ευχάριστα όλους αυτούς που θέλουν με την πρώτη ευκαιρία να μας κατηγορήσουν ότι λαϊκίζουμε και ότι δεν εγκοστολογούμε το πρόγραμμά μας. Αυτά που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση είναι πλήρως κοστολογημένα και σκοπό έχει, ακριβώς το που είπατε, να κάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη που έχει σηκώσει όλο το βάρος να νιώσει το κράτος φροντίζει πια για αυτούς.
1: Κοιτάξτε, αυτή την εντύπωση που μας έχει αφήσει ο κύριος Τσίπρας, μένει να δούμε τώρα και στην πράξη, γιατί κύριε Νηφούδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην πολιτική μοιραία, ειδικά στην τελική ευθεία των εκλογών, πάρα πολλοί επιλέγουν να λαϊκίσουν, δηλαδή να σου, και δεν το λέω με το αρνητικό φορτίο για να μην παρεξηγηθώ, αλλά επιλέγουν να σου πούν πράγματα που θέλεις να ακούσεις, που έχεις ανάγκη να ακούσεις, που θα σου δώσουν μια ελπίδα, ακόμα και να ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Οι τοποθετήσεις
2: απλά αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά αυτό αγγίζει περισσότερο την εκάστοτε κυβέρνηση. Το λέω για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν ένα πρόγραμμα που το παρουσιάζουν. Δηλαδή, το κόμμα της αντιπολίτευσης εκ των πραγμάτων παρουσιάζει το πρόγραμμά του, αλλά η ώρα της αιχμής ο κόσμος δεν ασχολείται δυστυχώς τόσο πολύ με την πολιτική, ασχολείται περισσότερο όσα πλησιάζουν εκλογές. Οπότε όλοι εμείς τουλάχιστον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, αλλά προφανώς και θα κορυφωθεί η παρουσίαση των προγραμμάτων, αλλά και ο κόσμος θα έχει την προσοχή του. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να εισπράξουν αυτή την κριτική, πολύ σωστά κάνετε, είναι η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω η κυβέρνηση. Εγώ είμαι από αυτούς που, να σας πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάζομαι και τόσο πολύ, επειδή προέρχομαι και από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. για το γεγονός ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εμπορικό γεγονός, θα πρέπει να είναι διαφορετικό γεγονός. Ο κόσμος περιμένει την έκθεση για να ακούσει τα που είναι η πολιτική αρχηγή, ενώ θα έπρεπε να δώσουμε φόκους στην επιχειρηματικότητα. Αλλά η κυβέρνηση όμως και η κάθε κυβέρνηση, η οποία έχει όλο το χρόνο, έχει το καρπούζι και έχει το μαχαίρι και περιμένει στην έκθεση να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα και ειδικά στην έκθεση που θα είναι τελευταία αυτή τη τετραετία. Το περισσότερο 6 μήνες, αν δεν γίνουν εκλογές νωρίτερα από τις εκλογές, νομίζω είναι υποκριτικό, γιατί όταν είσαι κυβέρνηση, κάντο. Δεν χρειάζεται η έκθεση. Να θυμίσω, για να πω και κάτι, επειδή είμαστε μέσα στον Αύγουστο, να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει για τη Θεσσαλονίκη τάξη μέχρι και γήπεδο στην ομάδα του Άρη. Άρα θέλω να πω, τι να πιστέψει ο ελληνικός λαός αυτά που παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Μα εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ο κ. Τσίπρας όλο το προηγούμενο διάστημα στείνει ένα αφήγημα προκρίνοντας την αξιοπιστία και δείχνοντας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, θα το δούμε στις 2 του Σεπτέμβρη, εκεί θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, δείχνοντας ότι δεν θα ανοίξει, το είχε πει άλλωστε, δεν θα ανοίξω το πουγγί να δώσω τα πάντα στους πάντες. Αυτό είχε πει σε προηγούμενη τοποθέτησή του και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί.
2: Θα φανεί, και αυτό το λέμε από την αρχή. Εγώ νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι, προφανώς και θα παρουσιαστούν και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε αναφορικά με την οικονομία, αλλά θα υπάρχει και μια παρουσίαση όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, το ΜΕΑΧΙΣ μας, σε συνδυασμό και με την πολιτική γραμματεία και με τους ανθρώπους, το επιτελείο του Προέδρου, δημιουργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για τους πολίτες που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δηλαδή, ήδη έχουν καταλάβει το πού θέλουμε να πάμε την οικονομία και πού θέλουμε να πάμε τη στήριξή μας στην κοινωνία.
1: Όμως, κύριε Νηφούδη, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, γι' αυτό ό,τι και να πείτε στις 2 του Σεπτέμβρη, δεν είναι κάτι που το αποφασίζουμε τον Απρίλιο του 27 και υλοποιείται τον Απρίλιο του 28. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εκεί θα γίνει μια επεξήγηση, να δούμε και ποια θα είναι αυτή η ανασυγκρότηση, σε ποια κατεύθυνση θα πάει.
2: Φυσικά, βέβαια, αυτό χαίρομαι πολύ που που ανοίγεται το θέμα αυτό, γιατί εγώ προέρχομαι και από τη Βίδα Θεσσαλονίκη, που θεωρητικά. Από την Πηλαία, που θεωρητικά είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται κοντά μένει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Παρ' όλα αυτά, παρουσιάζει τα προβλήματα, παρουσιάζει και ένα μέρος το οποίο, ειδικά η επαρχία που βρίσκεται προς το Λαγκαδά, που είναι αγροτική, κτηνοτροφική, προβλήματα παρόμοια και με περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολύ πιο μακριά από τα αστικά κέντρα. Θεωρούμε λοιπόν ότι, και εγώ το λέω και αυτογραφώ γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ γενναίο. Από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα και από όλους εμάς στην ελληνική αριστερή παράταξη, ότι ανοίγουμε ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, η παραγωγική συγκρότηση την ξεκινάμε σήμερα και πιθανότητα να ευωδώσει μετά από 15 χρόνια. Και δυστυχώς η χώρα, οι πολιτικοί μας έχουν συνηθίσει να δημιουργούν πολιτικές και να καθαράγουν πολιτικές οι οποίες γρήγορα θα αποδώσουν για να έχουν αυτό το πολιτικό όφελος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η χώρα άλλο να στηριχθεί μόνο στον τουρισμό, δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτό το αφήγημα των Airbnb και του Real Estate. Αλλά προφανώς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα που πιθανόν όταν θα το εφαρμόσουμε, όταν θα ξεκινήσουμε μάλλον εμείς να το εφαρμόσουμε, δεν θα είμαστε. Γιατί αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μετά από 15-20 χρόνια. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι γενναίο και θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό. Και αυτό θα έπρεπε να επιδιώκουμε, θεωρώ, από τους πολιτικούς μας. Να παράγουν πολιτικές οι οποίες πολύ μετά από την δική τους διακυβέρνηση θα αλλάζουν τη χώρα.
1: Αυτό όμως, κύριε Νηφούδη, προϋποθέτει ένα όριμο πολιτικό προσωπικό. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα εκεί ως χώρα. Δηλαδή, όταν δεν μπορούμε να συνοηθούμε για τα αυτονόητα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Εχθές ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του είπε ότι δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία είναι. Ωστόσο, άφησε εκεί κάτι μικρές αιχμές αναφορικά με το τι συζητήθηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που καλοβλέπουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με διάφορες αιχμές, κυρίως στο αν θα ανοίξει ή όχι ο Αλέξης Τσίπρας ζητήματα με τη δικαιοσύνη που αφορούν σκάνδαλα της κυβέρνησης. Τελικά, με το ΠΑΣΟΚ είστε αντίπαλοι?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια προφανώς είμαστε αντίπαλοι, γιατί και οι δύο θα έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό να μας ψηφίσει. Όμως για μας, εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση, δηλαδή αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροάτες. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα 7 χρόνια θεωρούμε ότι έχει κυβερνήσει σε μια περίοδο που τα πράγματα στην οικονομία ήταν καλά, δημιούργησε πλούτο για τους λίγους, δεν βελτίωσε την κοινωνία για τους πολλούς και αυτός είναι ο ουσιαστικός μας αντίπαλος και αυτόν αντιπολιτευόμαστε. Τώρα προφανώς και το Πασόκ ζορίζεται από το γεγονός ότι έχασε τη δική του ευκαιρία να είναι δεύτερο κόμμα και να μπορέσει να πλασαριστεί καλύτερα στις εκλογές. Αλλά αυτό θα πρέπει να κάνουν την εσωτερική τους κριτική. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάγια τακτική μας. Mm-hmm. Ξέρετε, ήμουν χθες σε ένα πάνελ συναδέλφων σας. Πήρα μετά πολλά μηνύματα. Ήταν ο πολιτικός μου αντίπαλος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, πολύ επιθετικός. Εγώ είχα το δικό μου ύφος και στυλ. Και πολλοί φίλοι μου στέλναν μηνύμα και μου λέγανε έπρεπε να είσαι πιο επιθετικός. Έπρεπε. Εμείς, λοιπόν, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θέλουμε να θέσουμε ένα διαφορετικό ύφος και ήθος στον πολιτικό διάλογο. Δεν μπαίνουμε ούτε στην κατρακύλα που θέλουν πάνελ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και σε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ που για εσωτερική κατανάλωση και για συσπήρωση του κόσμου επιτίθεται στην Ελληνική Αριστερή.
1: Δίνετε όμως και εσείς τα ερεθίσματα, κύριε Νηφούδη, τώρα εντάξει, γιατί αυτή η ανακοίνωση για τα χρέη των κομμάτων πήρε η μπάλα και το ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να απαντήσει, καταλαβαίνετε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό για να το ξεκαθαρίσω, έγινε η ανακοίνωση γιατί λιγότερο από ένα μήνα, επειδή όπως όλοι μας καταθέσαμε τις δηλώσεις μας, έτσι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έκανε τις δικές του δηλώσεις. Και από τα στοιχεία λοιπόν βρήκαμε και είπαμε να το μοιραστούμε αυτό με τον ελληνικό λαό. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να γνωρίζουμε ποιοι κυβέρνησαν τη χώρα ως επιτοπλίστων τα τελευταία 30 χρόνια, πώς διαχειρίστηκαν τα δικά τους οικονομικά, όταν αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο για οποιαδήποτε, ξέρετε, βγάζουμε εμείς στην Ελλάδα μια ανακοίνωση, μια πολιτική που θέλουμε για στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να πληρώσει τα έξοδά του και το νίκη του. Και μόλις το βγάζουμε, η Νέα Δημοκρατία μας κουνάει το δάχτυλο. Μα πώς μας κουνάει το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία, όταν η ίδια δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της οικονομικά και σε περιόδους που ήταν και πολύ καλύτερα φυσικά. Έτσι, γιατί τα χρέη αυτά δημιουργήθηκαν, γιατί κακώς οι τράπεζες δανείζανε σύμφωνα με τις μελλοντικές επιδοτήσεις χρήματα.
1: Ήταν και αυτό όμως μια πολιτική απόφαση εκείνης της περίοδου, κύριε Νηφούδη, γιατί η χώρα έχει συνέχεια, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Σωστό, αλλά θέλετε απ' την άλλη όμως έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή και γι' αυτό γίνεται πολύ μεγάλος δώρος, θα μπορούσε ακόμα να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να έχει μια κρατική επιδότηση να τη διαχειρίζεται. Θα μπορούσε να είναι βουλευτής και να παίρνει το βουλευτικό μισθό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι στην πολιτική και αυτό πρέπει να το πούμε. Προφανώς περιμένουμε και την απάντηση. Δεν παρεξηγούμαστε. Να το πω. Το Πασό κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δικιά μας.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Νηφούδη, μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, γιατί είχα να σας θέσω μία σειρά ερωτημάτων. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε αφού παρουσιαστεί και το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο, έτσι για να έχουμε και συγκεκριμένα ζητήματα να απαντήσουμε, γιατί θα μας γεννήσει φυσικά πάρα πολλές απορίες. Σας ευχαριστώ φυσικά πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να
1: πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ καλό το καλοκαίρι. Λέω, όχι ότι θα συμβεί κιόλας, αλλά το εύχομαι. Να είστε
2: δεν
1: καλά.
2: Πειράζει,
1: να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Θα φύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Καλά τα είπαμε με τον κύριο Νηφούδη. Εγώ να σας πω, ανεξάρτητα τώρα επί της ουσίας της πολιτικής που θα την δούμε στην εξέλιξή της, γιατί είπαμε, όλοι οι αρχηγοί στην αρχή μας τα λένε θαυμάσια, κάπου στην πορεία χάνονται, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που επιλέγουν να πολιτευτούν, ναι στην αντιπαράθεση, όχι στον καυγά, γιατί έχουμε κουραστεί από τους καυγάδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την παρέα που μου κρατήσατε. Να είστε καλά, ακόμα και αν χαλάσαμε λίγο τις καρδιές μας, δεν πειράζει. Έτσι είναι οι καρδιές, για να χαλάνε και να φτιάχνουν. Είναι, παιδί μου, αν δεν πέσεις, δεν σηκώνεσαι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Τριάντης. Θα σας φτιάξει λίγο καλύτερα τη διάθεση, εύχομαι. Γιατί εγώ μπορεί και να σας. Τώρα σας είχα Πασόκ, είχα Ελλάς, σας πήρα λίγο από τα μούτρα. Αλλά εντάξει, λίγο να το ξεκαθαρίζουμε μέρες που είναι. Μέρες που είναι. Με τι τραγουδάκι θα κλείσουμε?
3: Με The Cure.
1: The Cure. Α, ναι. Ωραία. Ελπίζω το Why Can I Be You.
3: Love Song.
1: Love Song. Εντάξει, ταιριάζει με την καρδιά που έλεγα στον πάνω νωρίτερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο εδώ στις 11. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του μετρό στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια ελληνικό. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα για τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας αφήνει εχμές για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τονίζει πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων των κλειστών διαγωνισμών της μίζας. Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να παρουσιάσει αυτόν ως έναν μιλίχιο και θεσμικό πολιτικό, μόνο που είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επειδή η κυβέρνησή του σχολιάζει το Πασόκ. Συνελήφθη 59χρονος για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βαζώντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμολο όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου όπου διέμενε ο ανήλικος. Στην κορυφή ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,44 μέτρα ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τα χρυσά μετάλλια το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Πάνω από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Στις πληγήσεις πόλεις, σωστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια 31χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 4 άνθρωποι. Ενώπιον της αρχής πολιτικής αεροπορίας σήμερα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσουν και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση. Σε εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, εξόδιος ακολουθία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου. Το τελευταίο αντίο αυτήν την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και στον σπουδαίο ηθοποιό και

0: το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τσεσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη με στόχο την κατάκτηση του Super Cup.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άναμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εισαγωγικώς ένα παιχνίδι ούτως υπήν μεταξύ του σήμερα και του χθες. Σήμερα η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και στη γη και θα έχουμε την περίφημη έκλειψη ηλίου για λίγο στα δυτικά. Στη χώρα μας όχι τόσο, δεν θα φαίνεται. Σαν σήμερα, το 1953, ένας σεισμός 7,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε τα δικά μας, τα Επτάνησα. 871 νεκροί, 1690 τραυματίες και 145.000 άστεγοι. Σήμερα, τι έχουμε? Την Λατινοπούλου να την κυνηγούν οι Ρωμά στην Τίνο και να την προπυλακίζουν, αλλά να προπυλακίζονται επίσης και τουρίστες από το Ισραήλ. Λες και ευθύνονται αυτοί για τις επιλογές της χώρας τους σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα στη Γάζα και γενικώς. Σαν σήμερα πέθανε εκείνος ο σπουδαίος συγγραφέας και διανοητής, ο Τόμας Μαν. Το 1955 πέθανε, με βραβείο Νόμπελ φυσικά, το Μαγικό Βουνό. Αν δεν έχει τύχει να ενδιαφερθείτε, ψάξτε το. Ο Θάνατος στη Βενετία, Δόκτωρ Φάουστους και άλλα. Ένας συγγραφέας ο οποίος τάβαλε με τη χώρα του για τη συμπεριφορά της, δεν ανεχόταν τους Ναζί και έφυγε στην Αμερική φυσικά. Και επανήλθε όταν έπεσε το ναζιστικό καθεστώς και εγκαταστάθηκε αυτό στην Ελβετία και όχι στη Γερμανία. Σήμερα, σαν πάντα, κομματικές συγκρούσεις, αψιμαχίες και τα λοιπά, και σαν σήμερα ο Μίλτος Θεντόγλου στο παρελθόν συνδέθηκε με το σήμερα, με αυτό το χρυσό μετάλλιο, και στο άθλημά του αλλά και στη συμπεριφορά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο συμπαθητικός, τόσο χωικός, τόσο ανθρώπινος, που σε κάνει να αισιοδοξείς. Η σημερινή παρέα της εκπομπής: Κωνσταντίνος Ρέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, Νίνα Ζαφυροπούλου και Μαρία Καραουλάνη στην δημοσιογραφική παραγωγή, μουσική επιμέλεια και τα λόγια, τα όποια λόγια.

0: από τον Γιάννη Τριάντη. Και εσείς, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. On air παπάκι alfaradio989.gr για τα mail σας και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Σήμερα στις 12:20 θα έχουμε τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, τον Απόστολο Πάνα, να συζητήσουμε ορισμένα πραγματάκια από την πολιτική επικαιρότητα, και στις 12:30 τη Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών. Θα έλεγα όμως να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο και αισιόδοξο τραγούδι από αυτό τον περίφημο Αργεντίνο που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, τον Φακούντο Καμπράλ. Ο τίτλος του τραγουδιού: «Ο Θεός πάει μαζί σου παντού».
1: El Señor preparó las maravillas de este día. El sol que estalla en tu ventana. La manzana que brilla en el árbol. El amor redondo que es esa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo tú también?

Εκεί λένε οι στίχοι του τραγουδιού: «Μη φοβάσαι τη μοναξιά. Μόνο μέσω αυτής θα γνωρίσεις τον εαυτό σου. Διασχίστε το σκοτάδι χωρίς φόβο. Μετά τη νύχτα θα ξημερώσει».

Και επίσης λέει ο Καμπράλ, τραγουδίστε, τραγουδίστε, τραγουδίστε. Δεν υπάρχει καλύτερη ανακούφιση για την καρδιά από το τραγούδι. Ονειρευτείτε, ονειρευτείτε, ονειρευτείτε. Το όνειρό σας για το παρόν θα είναι η πραγματικότητά σας. Αφήστε το όνειρό σας να αποφασίσει πού θέλετε να πάτε.

0: Sí, señor.
1: Οφείλω να πω ότι δεν συμμερίζομαι, ίσα ίσα οι περισσότερες θέσεις της κυρίας Λατινοπούλου με αποθούν. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, μια προσωπική άποψη είναι αυτή. Αλλά αυτό που συνέβη στην Τίνο ήταν με τη μητέρα της και την περικύκλωσαν πάρα πολύ Ρωμά με αυτά που έχει πει κατά καιρούς εναντίον των Ρωμά, των γύφτων όπως λέει η ίδια. Και στην αρχή, ενώ ζήτησε ένας από αυτούς να συζητήσουν κόσμια κτλ., εκτραχύνθηκε η κατάσταση και άρχισε να τη βρίζουν, να την απειλούν κτλ. Το θεωρώ απαράδεκτο και σταματώ εδώ. Να έχει κανένας δικαίωμα με όποιον διαφωνεί να τον προπυλακίζει ή να τον απειλεί. Πέραν το ότι είναι αρχηγός κόμματος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Για οποιονδήποτε από εμάς. Δηλαδή, εγώ που κάνω κριτική, ας πούμε, στην, λέμε τώρα στην κυρία Καριστιανού ή στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω σε ποιον, και να με βρουν στο πλοίο και να μου πούνε ρε, μα, ναι, τι γράφεις, τι είναι αυτά που, και να με προφυλακίσουν. Αν έχω κάτι πάνω μου, αιχμηρό ή άλλο, πέρα από τα λόγια τα αιχμηρά, θα ξυφουλκίσω με τον τρόπο που ξέρω, αλλά αυτό αφορά τον καθένα μας. Λοιπόν, το ίδιο απαράδεκτο βρίσκω το γεγονός ότι αποδοκιμάζονται οι Ισραηλινοί τουρίστες. Λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι φαντάροι που έρχονται μετά τη Γάζα να ξεκουραστούν. Δεν έχει σημασία απολύτως τι είναι ο καθένας. Και δεν θα φορτωθούν οι τουρίστες ενός κράτους τις επιλογές, τις εγκληματικές ενίοτες ό,τι αφορά το Ισραήλ, της ηγεσίας του κράτους τους. Θεωρώ απαράδεκτο και να αποδοκιμάζονται ή να προπυλακίζονται. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια λέγεται και έχει καταγραφεί ότι οι ίδιοι προκαλούν, όταν είδαν, ξέρω εγώ, μια παλαιστινιακή σημαία σε μια ταβέρνα, σε ένα νησί κτλ. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τη συνέντευξη του Τσίπρα. Είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, και η Αγγελική Λάζου και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, ότι ο Τσίπρας μεθοδικά κινείται και ό,τι κάνει ξέρει ότι θα απασχολεί στην επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε αυτά και με την Σοφία Βούλτευση και με τον Απόστολο Πανά του Πασόκ, να δούμε πού θα βγάλει η ιστορία. Εμάς όμως η συγκυρία μας έβγαλε στο Παγκράτη, το οποίο ο Ορφέας Περίδης σε μια εκδήλωση πάθους το χαρακτηρίζει τρυφερά. Παλιό Παγκράτη, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: πέρα από τις δύο συνεντεύξεις που ακολουθούν, 12 και 20 και 12 και μισή, έχουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν τους γείτονες, τους Τούρκους, τα τουρκικά ΜΜΕ εξανέστησαν πάλι επειδή λέει οι Έλληνες οχυρώνουν τα νησιά. Θα σας διαβάσω αναλυτικά τι σημειώνουν. Επίσης, ένα εξαιρετικό, υπέροχο γεγονός με ένα κοπάδι τεράστιο λευκών πελαργών να σταθμεύει στην Μύκονο προσωρινά στο ταξίδι τους προς την Αφρική, γιατί σε λίγο θα κρυώσει ο καιρός εδώ στην Ευρώπη και αυτοί αναζητούν ζεστές περιοχές. Λοιπόν, διαφημισούλες και επανερχόμαστε με τον Απόστολο Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως ήθιστε να λέμε, μιλάμε για μια υπέροχη κοινοτοπία είναι αυτό. Είναι ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Απόστολος Πάνας. Σας είπα Πανά, κύριε Πάνα, θα με συγχωρήσετε, γιατί υπάρχει ένα επώνυμο Πανάς στο Αγρίνιο. Ήταν ένας μεγαλύτερος από μένα μαθητής, μια εξαιρετική περίπτωση. Τι γίνεται, πώς πάει η Χαλκιδική, τουριστικά εννοώ.
3: Χαλκιδική, εντάξει, είναι τώρα στο φουλ της κατάστασής της. Γενικότερα όμως, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, είχαμε κάποια θέματα από την άποψη ότι έλειπε ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας παραθεριστής από τη Χαλκιδική, κάτι το οποίο το είδαμε έντονα φέτος, και παρόλο που είχε πολύ κόσμο, κυρίως από τα Βαλκάνια, οι τζίροι δεν ήταν τέτοιοι που να ικανοποιούσαν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Υπάρχουν συγκριτικά μεγέθη σε σχέση με πέρσι, ας πούμε? Στο σχετικά, δεν σας λέω κατακρίβεια.
3: Κατά κύριο λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα 15 με 20% προς τα κάτω σε σχέση με αυτά τα οποία λένε οι επαγγελματίες, και σε επίπεδο έτσι εστίασης και σε επίπεδο ξενοδοχείων.
0: Για το δικό σας κόμμα, τι λέει ο κόσμος? Θα μου πείτε ειλικρινά όσο γίνεται. Δεν αμφισβητώ την προσωπική σας ειλικρίνεια, αλλά...
3: Το κακό με μένα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, να ξέρετε.
0: Να σας πω κάτι. Σε πολλές συνεντεύξεις καλλιτεχνών, διανοουμένων και άλλων και πολιτικών, λένε ποιο είναι το αρνητικό σας στοιχείο. Λένε η εντιμότητα ή η ειλικρίνεια. Εννοούν ότι αυτό δεν εισπράτεται όσο πρέπει από την κοινωνία. Λοιπόν, δεν αμφισβητώ την ειλικρινιά σας, αλλά γενικά, καταρχήν, συζητάει πολιτικά ο κόσμος εκεί?
3: Πολιτικά, όπως εμείς το φανταζόμασταν, ίσως παλιότερα δεν γίνεται η συζήτηση.
0: Ναι.
3: Απλά η πολιτική πλέον ενοποιείται με την καθημερινότητα και τα προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος.
0: Ασφαλώς.
3: Και την ανάγκη του να αλλάξει κάτι, εντάξει.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, ναι.
3: Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται και η συζήτηση που αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος προφανώς ζητάει και από εμάς περισσότερα πράγματα, προκειμένου να αποτελέσουμε και εμείς μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που θέλει ο διακυβέρνησης της χώρας. Μέχρι τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο, θα έλεγα, θεωρητικής αναζήτησης κατά κύριο λόγο. Πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ όλα αυτά θα πάρουν και ένα πρακτικό περιεχόμενο για να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα στις επικείμενες εκλογές.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει δοθεί η εντύπωση ότι κάνετε έναν διμέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αλλά και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας εκθρόνησε από τη δεύτερη θέση. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο σκληρός τόνος, η σκληρή τόνη που χρησιμοποιείται ως κόμμα εναντίον του κύριου Τσίπρα. Μιλάτε για έναν άνθρωπο, το κόμμα του δηλαδή, ο οποίος είναι αγκαλιά με εγχώριους ολιγάρχες. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αν μου επιτρέψετε.
0: Γιατί, αποστασιοποιήστε από την ανακοίνωση του κόμματός σας?
3: Κοιτάξτε, το κάθε πρόσωπο, κάθε βουλευτής έχει και μια δική του πολιτική προσωπικότητα.
0: Σεβαστό, εντάξει? Σεβαστό.
3: Λοιπόν, δεν είναι θέμα πολιτικής αποστασιοποίησης, είναι θέμα που δική μου εκάστοτε κουλτούρας. Τώρα, από και πέρα, για μας το κύριο ζήτημά μας είναι αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που αφορά τη χώρα. Υπάρχει ένα 70% της χώρας που θέλει πολιτική αλλαγή. Και εκεί είναι η προσωπική μου άποψη που θα επικεντρωθούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η ΔΕΦ στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να έχουμε το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο. Ζητήματα όπως η δικαιοσύνη, η διαφθορά, η παραγωγική ανεξυγκρότηση, η ακρίβεια που υπάρχει της χώρας, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αυτά πρέπει να απασχολήσουν. Και από εκεί πέρα, οποιασδήποτε άλλες συζητήσεις οι οποίες έχουν αυτή τη μορφή που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να είναι σε δεύτερο πλάνο, σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει και όχι να έχει μια μικροαντιπαράθεση εσωτερικών διευθυντήσεων.
0: Ξέρετε ότι στην έκθεση, αυτές τις μέρες δηλαδή, από την αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι τις 15, θα βρεθείτε ανάμεσα σε συμπληγάδες. Τι εννοώ? Ο Τσίπρας 2 του μηνός Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του. Μετά θα έρθει ο Πρωθυπουργός με τα πακέτα τα θρυλούμενα στις 6. Μετά ο Τσίπρας θα δώσει και συνέντευξη τύπου που θα σχολιάσει, φαντάζομαι, και τον Πρωθυπουργό, αλλά θα αναλύσει τα του κόμματός του, τα του προγράμματος. Και φοβάμαι ότι οι εντυπώσεις θα έχουν ήδη δημιουργηθεί, θα είναι κάπως δύσκολο για το κόμμα σας και τον κύριο Αρλουλάκη.
3: Όταν είσαι προετοιμασμένος και όταν έχεις το δικό σου πολιτικό πλαίσιο και το δουλέψεις ουσιαστικά, νομίζω δεν έχεις αφορτηθείς κάτι. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες τις οποίες έχουν προκύψει. Δεν είμαστε, θα έλεγα, από άλλο πολιτικό πλανήτη. Ξέρουμε τα δεδομένα. Αυτό χρειάζεται περισσότερη δουλειά, περισσότερο σχεδιασμό, περισσότερα πρόσωπα να το επικοινωνήσουν, ένα καθαρό αφήγημα, προγραμματικό πλαίσιο, πολλά πράγματα μαζί, τα οποία όμως ένα σύγχρονο εξωστρεφές κόμμα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το στοίχημα το δικό μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και είναι σαφές όπως το θέτετε. Να επανέλθω και είναι η τελευταία ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τους ολιγάρχες, τον Τσίπρα και τα λοιπά, είπατε ότι έχετε μια συγκεκριμένη θέση προσωπική, το σέβομαι απολύτως. Έχει τεθεί και το θέμα της χρηματοδότησης του κόμματος Τσίπρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει με σαφήνεια. Είπαν ότι τα χρήματα προέρχονται από τον κόσμο. Βέβαια δεν ξέρω τι ποσά είναι αυτά. Θα αναγκαστούν να τα δώσουν στην επικαιρότητα, στην κοινωνία να μάθει. Εσείς ενστερνίζεστε το γεγονός ότι την καταγγελία ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από τους έχοντες?
3: Εγώ δεν πιστεύω, κοιτάξτε, επειδή οι καταγγελίες έγιναν εκατέρωθεν,
0: ναι.
3: Δεν πιστεύω ότι είναι ώρα να γίνονται τέτοιες συζητήσεις για πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, εντάξει, όμως είναι χιλιοϊπωμένα και έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Πάρα πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ δηλαδή έχει πει ότι έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι αυτό δίνει στο δημόσιο διάλογο κάτι παραπάνω. Η ατζέντα η οποία απασχολεί τον κόσμο και την κοινωνία είναι πάρα πολύ διαφορετική. Άρα λοιπόν στην ατζέντα της κοινωνίας, του κόσμου, των ανθρώπων, των πολιτών, των μικρομεσαίων, των αγροτών, των επιχειρηματιών και της μεσαίας τάξης, εγώ θα ήθελα να μείνω, και όχι σε αυτή την κουβέντα που για μένα τουλάχιστον έχει δευτερεύουσα σημασία, όχι ότι αντικρούω τη σημαντικότητά της, αλλά είναι μια χιλιοϊπωμένη κουβέντα που δεν έχει να δώσει κάτι καινούριο. Αν είχε να δώσει κάτι καινούριο, θα την ενίσχυε κι εγώ. Αλλά δεν έχει να δώσει αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο.
0: Να κλείσουμε με κάτι που αφορά άμεσα το κόμμα σας και την κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει πιστικό εναλλακτικό πρόγραμμα από το ΠΑΣΟΚ για να αντικατασταθεί η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή πολιτική της. Πιστικό όμως.
3: Νομίζω, κοιτάξτε, το πιστικό είναι το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ εδώ και ένα χρόνο έχει κατορθώσει να καταθέσει ένα πρόγραμμα. Το πρόβλημα σε αυτό το πρόγραμμα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη,
0: ναι,
3: δεν είναι η αποκωδικοποίηση. Είναι το συνολικό αφήγημα. Δηλαδή το κάθε πρόγραμμα πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση την οποία πρέπει να την καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, άλλο πρόγραμμα είναι μεταρρυθμιστικό, άλλο πρόγραμμα είναι εξυγχρονιστικό, άλλο πρόγραμμα είναι φιλελεύθερο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι θεωρητικά. Είναι η μετουσίωση για να αντιληφθεί ο χρόνος που είσαι. Για μένα λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και στην έκθεση, θα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να ταλαιμωνόμαστε όλοι. Τον κοινωνικό ανθρωπισμό. Δηλαδή πρέπει να είναι...
0: Αυτό πρέπει να εκλαϊκευτεί όμως, να είναι προσπελάσιμο φυσικά, στην κοινωνία.
3: Φυσικά. Αυτή η δουλειά είναι που σας ανέφερα πιο πριν. Θέλει σχέδιο, θέλει πρόσωπα, θέλει επικοινωνία. Θέλει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό και τεχνικό προσωπικό να τα μετουσιώσει, και αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είχε το ΠΑΣΟΚ ως πρόγραμμα όλο το χρονικό διάστημα να αποκωδικοποιηθεί και να υπάρξει ένα συνολικό αφήγημα για την επόμενη δεκαετία για τη χώρα.
0: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή και ελπίζω να μην διέκοψα τα μπάνια σας. Ξέρω ότι είναι λίγες ημέρες τόσο ή άλλως και της ξεκούρασης.
3: Αδικά μου, όχι, της μικρής μου κόρης.
0: Να είστε καλά και να τη χαίρεστε.
3: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, να συζητήσουμε για ζητήματα εφαρμοσμένης πολιτικής. Να δούμε τι θα μας πει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, όχι μόνο από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά εξ αντικειμένου. Όπως, ας πούμε, τι έγινε με τον Σταύρο Μπένο και εξοργίστηκε αυτός ο, νομίζω, σοβαρός άνθρωπος, όταν το δικό του master plan αξίας 3 δις αντικαταστάθηκε από ένα προγραμματάκι 309 εκατομμυρίων. Η κυρία Βούλτεψη είναι στη γραμμή μας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να μιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μπήκαμε κατευθείαν στον ωκεανό. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που έγινε με τον Σταύρο Μπένο στη Θράκη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή σε ό,τι αφορά και τα καμένα στην Εύβοια, αλλά και τη μεγάλη καταστροφή στη Δαδιά. Δούλεψε ο άνθρωπος με την ομάδα του, παρουσίασε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο ύψους 3 δις και είδε ξαφνικά, και χωρίς να έχει καν ενημερωθεί, να αντικαθίσταται, να υποκαθίσταται από ένα πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρείτε ότι...
1: Δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Δεν ξέρω από πού είχε βρει ότι θα χρηματοδοτηθεί, γιατί και εγώ, άμα μου δώσετε ένα πρόγραμμα να το φτιάξω, σας το φτιάχνω τέλειο με τα δις. Αλλά δεν μπορώ αυτό να το αξιολογήσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζω από πού. Μπορεί να είχε κάνει ένα ακριβό πρόγραμμα ή μεσαίο πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι, αλλά να έπρεπε από κάπου να χρηματοδοτηθεί. Όταν κάνουμε μια πρόταση πρέπει να ξέρουμε και από πού. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά μιλάω μόνο όταν έχω τα στοιχεία μου, και από αυτού δεν έχω στοιχείο. Ακούω 3 δις, μου φαίνονται πολλά. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά να βρίσκονται. Αν δεν βρίσκονται ή δεν μπορούν να εξασφαλιστούν, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να κάνει. Εγώ γενικά αυτά δεν τα δέχομαι και πολύ. Δηλαδή αναθέτω σε κάποιον έρχεται και μου ρίχνει τα δύο στο κεφάλι.
0: Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό, κυρία Βούλτεψη, εάν στην συνεδρίαση αυτής της ειδικής επιτροπής υπήρχε ένας στοιχειώδης αντίλογος. Δεν τον άκουσα. Παρακολούθησα ένα βίντεο
1: 15
0: λεπτών. Δεν βγήκε κανείς να του πει: κοιτάξτε, κύριε Μπένο, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Δεν του είπε κανείς. Μάλιστα, ο Μπένος, οργισμένος, είπε ότι έχουν απεντάχθησαν από το πρόγραμμα πολύ σημαντικά κομμάτια, κατά τη γνώμη του. Για να τον εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός, πάει να πει ότι κάτι είδε στον Μπένο. Δεν ξέρω ειλικρινά.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω. Γενικά, εγώ με αυτά τα πράγματα έρχονται ειδικοί και λένε.
0: Δεν είναι ένα ειδικό
1: τα γενικά λογιστήρια και λένε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Μπορεί να πάει να τα κάνει στο Πασόκ αυτά. Θα ήταν καλύτερο.
0: Να τα κάνει στο Πασόκ.
1: Ναι, να κάνει προτάσεις στο Πασόκ όταν θα γίνει πρωτοκόμμα με μια ψήφο. Άσε με, Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Ο ένα λέει 2,5 δις, ο άλλο λέει 3 δις, ο άλλο λέει 5 δις. Εντάξει, ρε παιδιά, κάπως πρέπει να γίνει. Δεν τα κόβουμε από τον τοίχο.
0: Να σου υπενθυμίσω.
1: Δεν υπάρχει λογική.
0: Να σου υπενθυμίσω, αγαπητή Σοφία, και το λέω έτσι λόγω της συνάφειας χρόνων στο επάγγελμα και από απέραντο σεβασμό σε εκείνον τον συγκλονιστικό Γιάννη Βούλτεψη, τον πατέρα σου, που ήταν από τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους, λόγιους και τολμηρούς, να σου υπενθυμίσω ότι ο Μπένος αφενός στην Καραμάτα έκανε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στη χώρα. Και δεύτερον, έφτιαξε και τα ΚΕΠ.
1: Δεν θέλω να
0: θέλω
1: μαλώσω
0: να πω,
1: με τον Μπένο.
0: Πασόκ
1: ήταν τότε. Τα νούμερα δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Δεν μπορεί να πετάω νούμερα, βρε Γιάννη. Πώς να το κάνω? Δεν μπορώ. Γιατί εδώ πέρα ακούμε κάτι παλαβά πράγματα συνεχώς. Τώρα κοίταζα, ας πούμε, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Τσίπρα. Λέει 12 δις. Δεν είναι τίποτα, λέει. Θα πάρουμε 3 από το τούχο σου, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα πάρουμε 3 από το ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν κλείσει και είχαν σχεδόν απορροφηθεί. Θα πάρουμε 3 από τη φοροδιαφυγή. Δεν πήρε τίποτα, πήγε στο τρίτο μνημόνιο. Δεν μπορώ έτσι.
0: Αυτά είναι γνωστά, αλλά θα φτάσουμε και στον Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο, επειδή είπα εισαγωγικώς ότι θα μιλήσω μαζί σου για θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής.
1: Ναι.
0: Είδαμε πάρα πολλούς σοβαρούς επιστήμονες, οι δήμονες, να λένε ότι οι πυρκαγιές οφείλονται κυρίως σε ποσοστό 50-55% στα καλώδια της ΔΕΗ, το ΑΔΜΙΕ. Και δεν έχει γίνει υπογειοποίηση παρά σε ένα μικρό ποσοστό σε ό,τι αφορά την θητεία της κυβέρνησής σας. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Το 50% δεν το βλέπω στις ανακοινώσεις. Έχω δει 3 ή 4 περιπτώσεις τελευταία αυτή του κουβαρά. Αυτό το οποίο λέει, γιατί εγώ δεν είμαι ο ΔΔΕ, αυτό το οποίο λέει ο ΔΔΕ είναι ότι είχαν ελάχιστα υπογειοποιηθεί μέχρι το 2019, γιατί αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για
0: ασφαλώς
1: να γίνει.
0: Ασφαλώς και είναι. Και πολύ έξοδοι.
1: Έχουν υπερπενταπλασιαστεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αφαιθεί. Προφανώς, δυστυχώς, δεν έχουν υπογειοποιηθεί όλα. Αλλά είναι μια διαδικασία που ανοίγεις, βάζεις από κάτω, βάζεις από πάνω. Εγώ που δεν είμαι ειδική καταλαβαίνω. Λέει ο ΔΔΕ ότι έχουν υπερπενταπλασιαστεί. Έδωσε κάποια στοιχεία.
0: Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Μεγάλη
0: αυτό.
1: Διαφορά σε σχέση με το 19, λέω.
0: Με το 22 η κάλυψη ήταν γύρω στο 10% και σήμερα μέχρι το 25 είναι γύρω στο 12-12,5%.
1: Ναι. Ίσως είναι δύσκολο, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Εγώ έχω ένα θέμα, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που πάμε να κάνουμε κάτι έχουμε να το κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι καθυστερούν, οι οποίοι δεν απαντούν στα mail, οι οποίοι έχουν δημοσιοπαλλητική νοοτροπία, την οποία έχουν αποκτήσει και, και ο ιδιωτικός τομέας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα, με μια νοοτροπία που εμείς στον ιδιωτικό τομέα δεν την ξέραμε. Εμείς ξέραμε, δεν το γράφω το μονόστιλο, δεν δημοσιεύεται, άντε, είναι απλό. Δεν είναι. Και μετά πας και σπίτι σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Δεν θέλω να
0: και χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να γίνει με πλήρης η υπογειοποίηση των 242 χιλιόμετρων.
1: Ναι, είναι μεγάλο το δίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει χωρίς αμφιβολία, γιατί έχουμε την κλιματική κρίση, έχουμε διάφορους που θέλουν να κάνουν θερμές εργασίες με τον καύσωνα, έχουμε πολλά.
0: Σωστά. Οπότε να έρθουμε σε ένα άλλο θερμό μέτωπο. Ήδη ξυφουλκίσατε εναντίον του Τσίπρα σε ό,τι αφορά το 15 κτλ. Τώρα φαίνεται να παρουσιάζεται προσγειωμένος. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή κρίνετε ότι...
1: Τι προγείωση έχει δηλαδή?
0: Λέει ορισμένα πράγματα, πρώτον σε χαμηλούς τόνους, και δεν έχει τίποτα από τη ρητορική του 15 σε ό,τι αφορά και το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα το δούμε βέβαια στις 2 του μηνός Σεπτεμβρίου. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος Τσίπρας. Και λέει ότι τότε ήξερα τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν μπορούσα. Τώρα μπορεί. Έτσι λέει.
1: Όχι, ήξερα λέει τι, αλλά δεν ήξερα το πώς.
0: Το πώς,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω το πώς και το τι. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρει πάλι τίποτα. Γιατί κάνει κάποια μαθήματα ηθικολογίας. Λέει κάτι ασυναρτησίες για την πολιτική που δεν είναι η τέχνη του εφικτού. Τώρα αυτές οι συνεντεύξεις εξαρτώνται και ποιος τις παίρνει. Δηλαδή οι ερωτήσεις πρέπει να οδηγούν σε μια απάντηση. Αν δεν οδηγούν σε μια απάντηση, δεν έχει νόημα. Λέει πάλι ότι η ΔΕΗ θα την πάει στο δημόσιο, την οποία αυτός, η οποία ήταν ήδη 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, και αυτός έβαλε το 34% στο υπερταμείο και πήγε στο 51%. Το παίζει λίγο, ναι, ότι δεν θα σφάξει τους αστούς με το κονσερβακούτι, λες και αυτός δεν είναι αστός.
0: Και λοιπά συναφή. Πέστε μου κάτι, συμμερίζεσαι την άποψη που εκπορεύει.
1: Και λέει για τη δικαιοσύνη, ότι ναι, πρέπει να είναι ανεξάρτητη και τα λοιπά. Αλλά εκεί πρέπει να του πείτε ναι, να του πει κάποιος ναι, αλλά εσείς διορίσατε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα. Και αφήσετε ακέφαλα τα άλλα 3 ανώτατα δικαστήρια. Εδώ θα κάνετε μια αυτοκριτική, δηλαδή.
0: Αυτός λέει ότι έχει κάνει αυτοκριτική. Πάντως το θέμα της δικαιοσύνης, να μην το ανοίξουμε τώρα σε ό,τι αφορά το κόμμα και που κυβερνά και όχι εσάς προσωπικά, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Τι να ανοίξουμε, δεν έχουμε να ανοίξουμε τίποτα. Είναι εισαγγελείς οι οποίοι αποφασίζουν και ή δεχόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, 3 διαφορετικοί εισαγγελείς. Αποφάσισαν κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι εννοείς τις υποκλοπές.
0: Αυτές εννοώ.
1: Εισαγγελείς. Ναι. Ωραία, κανένας δεν μας κάνει. Θέλουμε την κοβέση. Ωραία, να πάρουμε την κοβέση, να τη φέρουμε εδώ, να φέρει και 500.000 σεκουριτάτες και όλη την Τζαουσέσκου που οι άνθρωποι αθωώνονται τώρα, τους καταστρέφει και αθωώνονται. Στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπηρεσία αυτή δίθεν της αντιδιαφθοράς, να πάρουμε αυτό. Άμα δεν μας αρέσει, γιατί λένε ας πούμε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά δεν συμφωνούμε με τις αρχιοθετήσεις. Πώς γίνεται,
0: οι ενστάσεις,
1: η δεν έχει.
0: Οι ενστάσεις που εγείρονται σχετικά με την απόφαση να παραμείνει στο αρχείο είναι πολύ σοβαρές και θα χρειαστούμε χρόνο να τις συζητήσουμε.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι τρεις εισαγγελείς, οι οποίοι δεν είναι ένας, να πει σαντε, δηλαδή ελέγχονται οι εισαγγελείς οι Έλληνες και δεν ελέγχονται όλοι αυτοί οι προερχόμενοι από τις ανατολικές χώρες που τους πήρε ο Σόρος, ας πούμε. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, δεν μπορώ καθόλου.
0: Καλά, η κοινωνία ακούει και θα κρίνει. Κάτι τελευταίο που αφορά πάλι τον Τσίπρα, μιας και ήρθε η κουβέντα. Το Πασόκ τον εγκαλεί για σχέσεις με τη διαπλοκή και με ολιγάρχες. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Και ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα του ποινικού κώδικα. Σε αυτό δεν απαντάει. Αυτό είναι μεγάλη τρύπα. Δηλαδή, γιατί αποφασίζεις σε έναν ποινικό κώδικα που λειτουργεί, ναι, εσύ να πας να πειράξεις το κομμάτι που αναφέρεται στη λέξη δωροδοκία και να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα.
0: Υπενήσεστε ότι ευνοήθηκε κάποιος?
1: Ναι, είναι σίγουρο.
0: Ποιος?
1: Κάποιοι. Δεν ξέρω, κάποιοι. Κάποιοι που είχαν δωροδοκήσει και οι οποίοι προφανώς αντιμετώπιζαν προβλήματα στη δικαιοσύνη, με μία ώρα που φυσικά ίσχυσε, γιατί μετά καταργήθηκε και περάσανε 4 χρόνια να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα. Ρωτάω επίσης, έχεις κάποιο λόγο να μειώσεις τις ποινές, να κάνεις καταρχήν το βασικό έγκλημα του εμπρισμού από κακούργημα πλημέλημα? Έχεις επίσης κάποιο λόγο να κάνεις τις ποινές για τους βιαστές, τον ομαδικό βιασμό, τη μαστροπία, το τράφικινγκ, να μειώσεις τις ποινές? Κάποιοι ωφελήθηκαν από αυτά. Δεν είναι μεγάλα δικηγορικά γραφεία? Κάποιοι είχαν πελάτες μέσα που βγήκαν.
0: Το επιχείρημα,
1: ήταν
0: η αποσυμφόρηση
1: έξω
0: των φυλακών. Αλλά
1: βγάζει τους μαστροπούς έξω, εντάξει, ωραία.
0: Λέω τι επικαλείται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα.
1: Όχι, αυτό ήταν στο νόμο Παρασκευόπουλε. Εμένα δεν μου επικαλέστηκε κάτι τέτοιο. Έτσι. Και αυτό που λέει ότι έκανε είδηση με τη συνεντεύξη του, συγγνώμη, δείχνει πόσο ρηχή είναι η σκέψη του, επειδή δεν μας αρέσουν αυτά. Ο Ουμπέρτο Έκο δεν είπε ότι δεν υπάρχουν δύσεις τον Αύγουστο. Καταρχήν, όλα τα μεγάλα γεγονότα έχουν γίνει Αύγουστο. Δεν στον πόλεμο, στον Κουβέιτ κτλ. Είπε ότι επειδή τον Αύγουστο οι δημοσιογράφοι λείπουν διακοπές, υποβαθμίζονται οι ειδήσεις. Είπε το ακριβώς αντίθετο. Αλλά ευτυχώς βρήκε δημοσιογράφο ο Τσίπρας και έλυσε το πρόβλημα.
0: Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε, και επειδή υπήρξατε πολύ καλή δημοσιογράφος και το λέω με τα λόγου γνώσεως, εάν γράφετε ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά αυτή την ερώτηση που υπέβαλα, ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες, και το γράφατε, νομίζω αν ήσασταν αρχισυντάκτρια θα το απορρίπτατε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ονόματα, τι είναι, φήμες στον αέρα, ό,τι συζητάμε στα καφενεία?
1: Εγώ λέω, δεν είναι φήμη. Εγώ θέλω μία απάντηση που να μου λέει. Έχεις μία λέξη, ενεργητική δωροδοκία, και έχεις και μία δεύτερη, δωροδοκία πολιτικού προσώπου. Πρόσεξε, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Τι τα πειράζεις αυτά, ρε Χριστιανέ μου?
0: Ωραία.
1: Τι τα πειράζεις, πες μου, τι θα γίνει? Πόση είναι η δωροδοκία πολιτικού προσώπου, είναι φυλακή? Πόση είναι αυτή η ενεργητική δωροδοκία που είναι φυλακή? Ας μείνουνε μέσα, ρε Χριστιανέ μου.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: δηλαδή εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όταν έγινε το θέμα του ποινικού κώδικα μας είχαν φέρει και μια διάταξη για βιασμό χαμηλής έντασης που εννοούσε την ψυχολογική πίεση, δηλαδή όχι σωματική βία. Και την αχτήκαμε πάνω οι γυναίκες από όλα τα κόμματα. Έγινε κόλαση μέσα στη Βουλή.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το
1: και
0: θυμάμαι.
1: Το πήρε πίσω ο Καλογύρου. Λοιπόν, αυτά όλα τι είναι, η βιασμή χαμηλής έντασης και όλα αυτά?
0: Λοιπόν,
1: και θέλω,
0: ναι,
1: μια απάντηση, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορώ να την έχω.
0: Πάντως, αν
1: γιατί να ψάχνω εγώ, βρε Γιάννη?
0: Όταν υποβάλλεται δημοσίως τέτοιο ερώτημα,
1: ναι, αλλά γιατί δεν
0: υπάρχει ένας αναπάντητος υπαινιγμός και εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος.
1: Ναι, θέλω να μου απαντήσει.
0: Ωραία, δεν απαντάει εκείνος, να πείτε εσείς, ορίστε κύριε, ευνοήσατε τον τάδε ολιγάρχη.
1: Ωραία, τώρα πρέπει να ψάξει κάποιο. Δεν μπορώ να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Ποιοι τότε.
0: Να την κάνει το κόμμα σα.
1: Ήταν για δωροδοκία. Δεν ξέρω. Ήταν κάποιοι σίγουρα. Δεν μπορεί. Ή θα εμφανίζονταν κάποιοι. Γιατί είχαμε και τα βοστοτόπια. Είχαμε πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ο άμωμος. Δεν είναι το παιδάκι τη αριστερά, α πούμε, που δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα. Είχαμε τους καλογρίτσες, είχαμε διάφορα. Είχαμε τις κατατμήσεις στην Εθνική Οδό. Είχαμε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δεν μας είπαν αυτά τα 8 αεροπλάνα που ήρθαν και εξάφνευσαν εδώ από τη Βενεζουέλα. Και να σου πω και κάτι που μου τη δίνει. Δεν έχει πει τίποτε γι' αυτό το λαό της Βενεζουέλας που δεινοπαθεί, επειδή έπεσαν τα κτίρια που είχε χτίσει πάνω στην άμμο ο Τσάβες για να κάνει τη μεγάλη οικιστική αποστολή του. Λέξη ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω αν έχτισε πάνω στην άμμο ο Τσάβες.
1: Πάνω στην άμμο παιδί μου, στη Λαγκουάιρα, γι' αυτό έπεσα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι υπήρξε αφωνία εκ μέρους σχεδόν σύνολης της αριστεράς για την επιχείρηση του Μαδούρο, τι έγινε στη Βενεζουέλα κτλ. Λοιπόν, αγαπητή Σοφία Βούλτεψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσεις τις διακοπές σου, γιατί...
1: Δεν έκανα διακοπές εγώ, έκανα 2-3 μέρες και καταλαβαίνεις ότι γύρισα τρέχοντας.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά και από το Σεπτέμβριο...
1: Να είσαι καλά και εσύ, με υγεία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης θα είναι για λίγο ακόμη μαζί σας και στα πλατό, τέλος πάντων, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου με εκείνον τον υπέροχο Κορσικανό, τον Πέτρου Γκουελφούτσι.

συνέχεια παίρνει το λόγο και τραγουδάει ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος. Το τραγούδι λέγεται «Μια στιγμή αυτού του κόσμου». Ο Γκουλφούτσι, ως γνωστόν, έγραψε εκείνο το περίφημο «Κόρσικα», την Κορσική δηλαδή, και αυτή τη στιγμή στην Κορσική υπάρχει αναταραχή με ένα σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η γαλλική κυβέρνηση ό,τι αφορά την αυτονομία, και έχουν ξεσηκωθεί οι Κορσικάνοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Όμως, εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται απέναντι με τους γείτονες. Πάρα πολλά τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για πιθανή νέα κρίση ημείων, διότι, λέει, οι Έλληνες έστησαν στρατό 2 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η νησίδα Ρο, θυμάστε την κυρά της Ρο που έμενε μόνη της σε αυτό το νησάκι, κοντά στο Καστελόριζο είναι, φέρεται να άνοιξε πριν από 2 χρόνια για έργα υποδομής. Και βεβαίως, ελληνικό νησί είναι, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Και λέει ότι δημιουργήθηκε προβλήτα για πλοία και ότι η Αθήνα γιόρτασε την έναρξη ακτοπλοϊκών δρομολογίων στις 18 Ιουλίου του 24. Βεβαίως και έτσι έγινε, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Και στη συνέχεια το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα προχώρησε στην εγκατάσταση στρατιωτικής δύναμης στην νησίδα και κατασκεύασε νέα καταλύματα για την διαμονή των στρατιωτών. Δηλαδή, το αναφέρετο δικαίωμα μιας χώρας, της δικής μας εν προκειμένου, αμφισβητείται για πολλωστή φορά, έστω σε επίπεδο ΜΜΕ, αλλά γνωρίζουμε και την τουρκική ρητορική σε ό,τι αφορά τα νησιά και την περίφημη αποστρατιωτικοποίηση. Όμως, να μείνουμε στα νησιά μας, γιατί στη Μύκονο συνέβη κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό.

σύνθεση που ακούτε είναι της Ελένης Καραίνδρου από την ταινία του Αγγελόπουλου «Το μετέωρο βήμα του πελαργού». Για πελαργούς λοιπόν, λευκούς πελαργούς, που έκαναν στάση στη Μύκονο στο ταξίδι τους από την Ευρώπη προς την Αφρική. Για αυτούς θα μιλήσουμε. Ξεκινούν από την Ευρώπη με προορισμό την Αφρική οι πελαργοί, όπου θα βρουν τροφή και κατάλληλες συνθήκες για να ξεχειμονιάσουν. Πρόκειται για ένα ταξίδι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και αποτελεί δείγμα της εντυπωσιακής αντοχής αλλά και της φυσικής τάσης των μεταναστευτικών πουλιών να ακολουθούν σταθερές διαδρομές. Και δείτε πως οι πελαργοί που φεύγουν συνήθως τον Αύγουστο και φεύγουν όταν οι νεοσοί, τα παιδάκια τους δηλαδή, μεγαλώσουν και μάθουν να πετούν. Τότε ξεκινάνε το ταξίδι και αποφεύγουν να πετούν πάνω από ανοιχτές θάλασσες και ακολουθούν χερσαίες διαδρομές για να σταθμεύουν λίγο, να ξεκουράζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι. Αυτό συνέβη στη Μύκονο και ήταν μια εικόνα υπέροχη με αυτούς τους λευκούς πελαργούς. Τι άλλο? Δεν έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα. Είναι δύο μέρες πριν εγκαταλείψουμε κι εμείς το κλινόν άστι. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Για το μέλλον της εκπομπής και τα λοιπά θα ξέρουμε προς το τέλος Αυγούστου. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μας συγκινεί και μας ενδιαφέρει. Είναι ο φύλακας άγγελος του Γιάννη Κότσιρα και με αυτό θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ερωτικά, ας πούμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου ακολουθεί με τις ειδήσεις και μετά με το δύο ρότου ο αγαπητός συνάδελφος ο Νικόλας Καμακάρης. Από τον Γιάννη Τριάντη ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο Θεού θέλοντας στις 12 το μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράκες στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας αφήνει εχμές για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τονίζει πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων των κλειστών διαγωνισμών της Μίζας. Είναι πράγματι φιλότιμη η προσπάθεια του κύριου Τσίπρα να παρουσιάσει αυτόν ως έναν μιλίχιο και θεσμικό πολιτικό. Μόνο που είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης, επειδή η κυβέρνησή του σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Αποστάσεις από την ανακοίνωση του κόμματος πήρε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής του Πασόκ Απόστολος Πάνας. Κάθε βουλευτής έχει μια δική του πολιτική προσωπικότητα. Δεν είναι θέμα πολιτικής αποστασιοποίησης. Είναι θέμα της δικής μου εκάστοτε κουλτούρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκατομμυρίων στη Δυτική Αττική, καθώς ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη σχετική μελέτη που εκπονείται με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 59χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμολο όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου όπου διέμενε ο ανήλικος. Το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,44 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Ενώπιον της αρχής πολιτικής αεροπορίας σήμερα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσουν και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση. Στον διεθνή χώρο, 2 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Στις πληγήσεις πόλεις, οστικά συνεργεία επιχειρούν ακατάπαυστα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για τις συνέπειες σε περίπτωση αμφισβήτησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Ανατολού, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν, μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχηρία των 60 ημερών που πρόκειται να λήξει στις 17 Αυγούστου. Νέα προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες, απίφθινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει αναλογικά στις προσπάθειες δυτικών χωρών να κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και προξενεί ένταση στην Αρκτική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Τσεσεκά στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ με στόχο την κατάκτηση του Super Cup.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει

0: στεριά.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα θα πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Τετάρτης 12 Αυγούστου, η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους, στο μέσο της εβδομάδας. Μιας από τις πιο ξεκούραστες θεωρητικά εβδομάδες του χρόνου. Έτσι, αυτή που προηγείται το 15 Αυγούστου και εκείνη που ακολουθεί το 15 Αυγούστου είναι παραδοσιακά εκείνες οι εβδομάδες που οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στο εξοχικό, σε φιλικό σπίτι, σε δωμάτιο, οπουδήποτε, πάση περιπτώσει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι κορυφώνεται η τουριστική κίνηση αυτές τις ημέρες. Όσο περνούν τα χρόνια βέβαια, τόσο λιγότερο για τους Έλληνες και σε ποσότητα και σε ποιότητα ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που καλό είναι να μην την κάνουμε σήμερα και χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες. Με καλησπέρες, με μηνύματα, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες, αν και εφόσον μπορούμε να τις λύσουμε. On air papaki, alfaradio989.gr είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Για τους παραδοσιακούς, τους πιο παραδοσιακούς, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το Viber φυσικά, ένας αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, 6947-989-989. Και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Σε ό,τι αφορά τα χρηστικά, να ξέρετε πως έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, όπου νωρίτερα ένας άνδρας 61 ετών έπεσε στις γραμμές στον Άγιο Αντώνη, στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναζήτηκε χωρίς τις αισθήσεις τους και πιθανότατα πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας. Είχαμε σήμερα τις κηδείες αφενός του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός σπουδαίου και εξαιρετικά ιδιόρυθμου και με δικό του στίγμα ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου φυσικά. Στις 12 η πολιτική κηδεία ήταν του Νίκου Καλογερόπουλου, στις 11.30 του Στέλιου Ράφου στο Χαλάνδρι, του φιλοσόφου και διανοητή, ο οποίος και εκείνος έφυγε από τη ζωή προχθές. Στα χαρούμενα νέα της ημέρας, αν μπορούμε να έχουμε και χαρούμενα, ή αν μπορούμε τα νέα, εν πάση περιπτώσει, να μεταδίδουμε και χαρούμενες ειδήσεις, είναι νομίζω ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι αυτός ο τύπος που δείχνει κάτι, ένα αγώνισμα τόσο δύσκολο, όπως είναι το άλμα εις μήκος, να φαίνεται τόσο εύκολο. Τέταρτο χρυσό ευρωπαϊκό και σερί κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Με επιβεβαιώνουν εδώ, οι ερωτήσεις είναι προς τον Κωνσταντίνο που τα ξέρει λίγο καλύτερα. Τέσσερα σερί ευρωπαϊκά, έτσι για πλάκα που λέμε στην καθομιλουμένη. Ένας αθλητής που νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία έχει αγκαλιάσει, όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και το ύφος και το ήθος του εκτός αγωνιστικών χώρων. Ένα παιδί που νομίζω οι περισσότεροι νιώθουν ότι είναι ένα παιδί πραγματικά δικό μας, το παιδί της διπλανής πόρτας. Μίλτος Τεντόγλου, ένας φοβερός αθλητής με χρυσό και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Επειδή λέμε για αθλητισμό, να μιλήσουμε και λίγο για την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση του Europa, έτσι. Του Conference, συγγνώμη, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Του Conference. 2-1 την CSKA Σόφια στη Βουλγαρία, έτσι. Είχε έρθει 0-0 εδώ. 1-1. 1-1.

0: Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως, Europa. Συνεχίζει, δεν προχώρησε το Champions League. Ιτήθηκε από την Nijmegen. Καλά την είπα. Τι ήταν, τι εθνικότητα ήταν η Nijmegen. Ολλανδική. Ιτήθηκε, είχε έρθει εδώ 0-0 έτσι, και έχασε με 2-1 εκεί στις καθυστερήσεις. Έφαγε και μια κόκκινη, νομίζω, Φορτούνης λίγο πριν την λήξη του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε πει πολλές φορές, κακά τα ψέματα, το ελληνικό ποδόσφαιρο το λέει βέβαια ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πασιφανές, έτσι και εγώ και για εμάς ο αδαείς. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, το επίπεδό του δεν είναι για το Champions League. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, καλό θα ήταν να επικεντρώσει τις προσπάθειές σου οι ελληνικές ομάδες στο Europa και στο Conference. Είχαμε πρόσφατα αυτή την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference League, την τρίτη τη τάξη διοργάνωση στην Ευρώπη, ποδοσφαιρική διοργάνωση. Καλό είναι και το Europa πλέον έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και βλέπεις και πολύ μεγάλα ονόματα πλέον στο Europa. Το Champions League νομίζω ότι είναι πολύ μακριά ακόμα για τις ελληνικές ομάδες για να μπορέσει όχι να το κατακτήσει η ελληνική ομάδα, να μπορέσει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Εδώ βλέπετε, ακομαχώντας, οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στους ομίλους όταν τα καταφέρνουν. Και συνεχεία έτσι, αρκούνται στο να κάνουν μία νίκη και να πούνε ότι βάλαμε και δύο γκολ στη φάση των ομίλων. Όχι, δεν έχει πια φάση ομίλων, τώρα έχει τη λίγκα τη μεγάλη εκείνη. Ναι, μπάς περιπτώσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Όπως εκεί που είμαστε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό για τους φίλους τώρα των ομάδων. Τώρα νομίζω η ΑΕΚ μόνο συνεχίζει το Champions League. Ναι. Είναι και εκείνοι όμως σε προκριματικούς, έτσι δεν είναι κατευθείαν στη φάση της Λίγκας. Έπρεπε να έχω τον Τάσο εδώ πέρα να το ρωτήσω ότι ξέρουμε ποια έχει κληρωθεί η ΑΕΚ.
1: Ναι, με μια βουλγάρικη, τη Λέσχη Σοφίας.
0: Και τη Λέσχη Σοφίας. Ναι. Να σου πω πότε είναι, ξέρεις μου πού είναι η αγώνηση αυτή. Δεν ξέρεις, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι Κωνσταντίνε. Για ηχολήψη πληρώνεις, αγόρι μου, έχει αθλητικό συντάκτης. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 1 και 17 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στο μέσον της εβδομάδας πριν από το 15 Αύγουστο. Φαντάζομαι αρκετοί με σχέδια γιατί από την Παρασκευή και μετά θα φεύγετε. Κάποιοι ενδεχομένως να επιστρέφετε και θα απολαύσετε την άδεια Αθήνα. Την όψο άδεια είναι, είπαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ισχύει αυτό που ίσχυε παλαιότερα που άδειαζαν τα πάντα. Πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Για σήμερα γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 πρόσχερα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει 34 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα επιρροτικά 38, στα δυτικά επιρροτικά έως και 39. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική έθριος καιρός με ανέμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7, θερμοκρασία έως 36 στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιους νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία επίσης στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Πέμπτη, και αύριο γενικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ. Μικρή πτώση από αύριο της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά, θα φτάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας 34 με 36 βαθμούς, στη δυτική στερεά τοπικά τους 37. Αύριο στην Αττική γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8, θερμοκρασία από 25 έως 35. Αύριο στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός από το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα ανατολική, νότιο-ανατολική έως 5. Θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευτείτε. Φυσικά, άμα είστε σε διακοπές, αυτό που θέλετε είναι απόλυτα γενικά έθριος καιρός, έτσι, και όχι εκπλήξεις. Αν και νομίζω ότι και οι εκπλήξεις δίνουν λίγο το άλλο το πίπερο ακόμα και στις διακοπές. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου, έχουμε και περσίδες, τα πεφταστέρια. Έτσι θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Από την Ελλάδα νομίζω δεν είναι ορατή η ολική έκλειψη. Από κάποιες περιοχές εκεί στα δυτικά θα μας τα πούν οι άνθρωποι που τα ξέρουν καλύτερα. Ενδεχομένως να υπάρξει ένα μικρό πέρασμα, αλλά και νομίζω γενικά όμως από την χώρα μας δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Νομίζω και η NASA θα έχει απευθείας, θα δείξει πλάνα για να, που θα μεταδίδονται παγκοσμίως. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Ναι, ο Τεντόγλου είναι δουλειά εδώ ένας φίλος ο κρατής για το μεγάλο επίδειγμα του Τεντόγλου. Είναι ένα από τα μεγάλα, τις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας, κακά τα ψέματα. Έτσι όπως πάει ο τύπος, τον βλέπω να μετονομάζουν το αγώνισμα σε Άλμα εις Μίλτος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1 και 21 πρώτα λεπτά. Σε ό,τι αφορά στις κυκλοφορίες, να ξέρετε πως δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ανησυχήσει ή να σας ταλαιπωρήσει στο λεκανοπέδιο. Υπάρχει όμως αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου περίπου. Προφανώς, όπως λίγο πολύ ξέρουμε, όλη αυτή την εβδομάδα σταδιακά κάποιοι θα φεύγουν για να γιορτάσουν κάπου αλλού το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά και έχει λίγο έτσι αυξημένη κίνηση στο τελείωμά της εκεί στο Σκαραμαγκά. Όμως το βασικό θέμα είναι στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, στον Δημήτρη, στον Μανώλη, στην Εύη και στον Σάκη που μπήκαν στην παρέα. Καλησπέρα και στην Ανδρομάχη, εδώ τι μας λέει. Είναι ο αγαπημένος όλων μας, μας λέει φυσικά και αναφέρεται στο Μίλτο Τεντόγλου, τον κορυφαίο νομίζω αυτό αθλητή, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία του αγωνίσματος. Έχει ήδη μείνει στην ιστορία του αγωνίσματος και έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία για το συγκεκριμένο αγώνισμα και δύσκολα θα ξεπεραστεί. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι έχει κάνει κάποια ρεκόρ που θα προσπαθήσουν πολύ οι επόμενοι να τα προσπεράσουν. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε επίσης στην μισό λεπτάκι, γιατί εδώ το σύστημα κάνει λίγο τα δικά του. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, στη Βασιλική, στην Άννα, στο Γιώργο και στον Παύλο. Απλές καλησπέρες. Καλησπέρα και στην Θεανό. Καλώς τη Θεανό. Τι το θέλει, λέει, το ρημάζει το ποδήλατο Μητσοτάκης. Τώρα να σας πω κάτι, δεν είστε άνθρωποι πραγματικά. Δεν είστε άνθρωποι. Τώρα να χαίρεστε τώρα με το ατύχημα του άλλου του ανθρώπου. Αυτό το ατύχημα που είχε στα Χανιά με το ποδήλατο πρωθυπουργός, εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώς, και νομίζω ότι ξαναπήγε για μπάνιο έτσι κι αλλιώς. Αλλά διάβαζα κάπου νωρίτερα στην Ελευθεροτυπία, δεν ξέρω τώρα, πληροφορίες επικαλείται η εφημερίδα, έχει κάνει το δικό της ρεπορτάζ προφανώς, ή δεν ξέρω αν προσπαθεί να τρολάρει. Διάβαζα λοιπόν ότι πήγε, λέει, ο πρωθυπουργός εκεί στο νοσοκομείο, μάλιστα συνοδεία του διοικητή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι Έλληνες πολίτες συνοδεία του διοικητή πάνε στο νοσοκομείο. Μπήκε και στο ακτινολογικό, έβγαλε ακτινογραφία εκεί που είχε χτυπήσει στο νόμο. Πήρε την εξέγωνα ακτινογραφία, νομίζω ότι την έβγαλε η σύζυγός του φωτογραφία προφανώς για να τη δει και κάποιος άλλος γιατρός, δεν ξέρω γιατί. Και έφυγε ο πρωθυπουργός, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το ενδιαφέρον που διάβαζα νωρίτερα στην εφημερίδα των συντακτών και συγκεκριμένα στο site της εφημερίδας, έλεγε ότι μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού, λέει, χάλασε, λέει, το λαμπάκι επικέντρωσης του μηχανήματος. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως, αν ισχύει, καταλαβαίνετε ότι οι συνειρμοί μετά από εκεί πέρα γίνονται αρκετά έτσι. Πώς να το πούμε. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Καλώς και το Μελέτη. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, λέει ο Μελέτης, εδώ στην παρέα του Αλφα Radio 989. Έχουμε μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ήμερο Ροδόπης. Επιχειρούν εκεί 4 εναέρια μέσα. 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και φυσικά και εθελοντές. Η φωτιά είναι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η πολιτική προστασία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 για εκένωση δύο περιοχών. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτή την περίοδο και εξακολουθούν και λόγω των ισχυρών ανέμων να είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αρκετές περιοχές σήμερα που βρίσκονται σε, πώς το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ έτσι ωραία, σε κόκκινο συναγιαλμό. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, σε Αττική, περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διάβαζαν κάποια μας, επειδή καταλαβαίνετε λόγω της και της ειδησιογραφίας διαβάζουμε διάφορα, ότι το 90% των πυρκαγιών που αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι έχουν να κάνουν με δική μας αμέλεια, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας κτλ. Και μόλις το 10% είναι είτε έχουν μπει από ανθρώπινο χέρι με δόλιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Κυρίως είναι η ανοησία μας που θα πάμε να κάνουμε τη χαζομάρα θεωρώντας ότι δεν θα μας τύχει εμάς, ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω πώς να τα κάψω τα χόρτα, δεν θα μου ξεφύγει η φωτιά. Εγώ ξέρω πώς να ψήνω μπριζόλες, γιατί έχουν γίνει και τέτοια παλαβά. Πέρσι δεν ήταν κάπου που είχαν μπει στην
σε ένα προστατευόμενο δάσος. Πού ήταν, πάνω εκεί στο γράμμο, κάπου, δεν θυμάμαι. Που είχαν μπει στην Πίνδο ήτανε. Και ψήναν μπριζόλες. Μέσα στο δάσος. Ψήναν μπριζόλες οι άλλοι. Τι να πει κανείς. Johnny's always running around, trying to find certainty.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη 1:30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να μπούμε λίγο και στις κουβέντες με τους καλεσμένους μας. Να πάμε λίγο στα ιδιαίτερα φαινόμενα που περιμένουμε για σήμερα 12 Αυγούστου στον ουρανό, τις εξηγήσεις και την απομυθοποίηση ενδεχομένως από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από τους ίδιους επιστήμονες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια, φυσικά σε άλλο ένα πακέτο μηνυμάτων. Υπενθυμίζω εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Περιμένω και τις εκτιμήσεις σας για την Οδύσσια του Νόλαν, το είδα εχθές. Θα το συζητήσουμε εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Απλώς επειδή από χθες έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα και υπάρχει μάλιστα και σχετική δημοσκόπηση από την Κάπα Research. Έγινε έρευνα από την Κάπα Research για το τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη συγκεκριμένη ταινία για την οποία γίνει τόσος πολύς ντόρος. Λοιπόν, προς το παρόν όμως θα πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, που νομίζω το περιμένουν ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι μοιημένοι ιδιαίτερα, το περιμένουν με κάποια ανυπομονησία και σίγουρα τους κινεί το ενδιαφέρον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αστροφυσικό, την κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλό σας απόγευμα, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας για να μας δώσετε τα φώτα σας. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο η έκλειψη ηλίου, περιμένουμε για σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ένα εξαιρετικό φαινόμενο και αξίζει κάποιος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του να παρατηρήσει μία έκλειψη ηλίου. Διότι όταν βλέπουμε την έκλειψη, βλέπουμε τον ήλιο να γίνεται μαύρος. Καθώς περνάει η σελήνη από μπροστά και τον σκιάζει εντελώς, καλύπτει όλη του την επιφάνεια, αποκαλύπτοντας την εξώτερη ατμόσφαιρα που είναι το ηλιακό στέμμα. Το έχουμε δει σε φωτογραφίες πάμπολες.
0: Σήμερα περιμένουμε ολική έκλειψη ή είναι αναλόγως σε ποια περιοχή του πλανήτη μας βρίσκεσαι?
2: Λοιπόν, ανάλογα σε ποια περιοχή του πλανήτη βρίσκεσαι, μπορεί να την παρατηρήσει ολική ή μερική. Ολική, 100% καλύπτεται το ηλιακό δίσκο και φαίνεται από περιοχέ όπω η Ισπανία, που έχουν πάει πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί και την παρατήρηση.
0: Έχουν ταξιδέψει επί τούτου, για αυτό το λόγο,
2: Μπράβο, για αυτό το λόγο και για τουριστικού, ψυχολογικού σκοπού, αλλά και για επιστημονικού, για την παρατήρηση και την εξαγωγή των δεδομένων. Οπότε είναι ένα φαινόμενο που αξίζει να ταξιδέψει για να το παρατηρήσεις και θα μας δώσουν υλικό και παρατηρήσεις τους και φωτογραφίες, περιμένουμε με χαρά.
0: Ναι.
2: Από την Ελλάδα δεν φαίνεται η έκλειψη ηλίου. Φαίνεται μερικός, αλλά τόσο μερικός, 2% από περιοχές όπως η Κέρκυρα, τα Γιάννενα, Δυτική Ελλάδα.
0: Δυτική Ελλάδα, άκρα δυτικά.
2: Ναι, όσο πιο δυτικά πας για να φτάσεις προς τα Κέρκυρα, ουσιαστικά πρακτικά δεν θα τη δούμε, γιατί να καλυφθεί και να σκιαστεί κατά 1-2% ηλιακή επιφάνεια, η διαφορά είναι αμεληταία και δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Κάποιοι αστροφωτογράφοι με ειδικό εξοπλισμό, με ειδικά φίλτρα και τηλεσκόπια θα προσπαθήσουν να καταγράψουν αυτό το ελάχιστο.
0: Νομίζω θα υπάρχει μια μετάδοση από την NASA σε όλο τον κόσμο με
2: εικόνα. Και η NASA και πολλά αστεροσκοπία θα κάνουν. Και οι δικοί μας φίλοι και συνεργάτες από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης που θα βρίσκονται, που βρίσκονται ήδη δηλαδή στην Ισπανία. Αν μπείτε στο YouTube στο κανάλι Sparta Astronomy, διόσκουρη είναι ο σύλλογος, θα έχουν φτιάξει ένα link και μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα το ανοίξουν και θα μας κάνουν live μετάδοση αυτού που θα βλέπουν με τα τηλεσκόπια τους και τους φακούς τους.
0: Πολύ ωραία αυτή η πληροφορία, γιατί νομίζω πολλοί κόσμος μας ακούει,
2: ναι, θα ενδιαφέρεται. Ναι, Astronomy, θα ανακοινώσουμε το link και στα δικά μας μέσα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δει κάποιος από απόσταση την έκλειψη, ενώ δεν είναι εκεί.
0: Σήμερα έχει και τα πεφταστέρια, τις Περσίδες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που εμείς που δεν είμαστε στην Ισπανία μπορούμε να το απολαύσουμε από οποιοδήποτε.
0: Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι που έχουμε τα πεφταστέρια?
2: κάθε χρόνο και κορυφώνεται 12 προς 13 Αυγούστου. Αυτή είναι η περίοδος που έχουμε το μέγιστο και για να το παρατηρήσουμε δεν θέλουμε καθόλου εξοπλισμό. Με γυμνό μάτι, αλλά θέλουμε σκοτεινό ουρανό.
0: Όσο γίνεται μακριά από τα φώτα της πόλης, σε ένα βουνό κτλ. Τι ακριβώς είναι οι περσίδες?
2: Ουσιαστικά οι περσίδες είναι πεφταστέρια, είναι διάτοντες που προκύπτουν από υπολείμματα της ουράς ενός κομίτη, του συγκεκριμένου, του Swift Tuttle, ένας κομίτης που περιφέρεται με περίοδο 133 χρόνια γύρω από τον ήλιο μας. Και όταν η γη μας στάσει και η τροχιά της γης μίσει την τροχιά του κομίτη, πίσω ο κομίτης στην ουρά του και σε όλο το μήκος της τροχιάς αφήνει υπολείμματα. Σκόνες, χαλικάκια μικρά, υλικό από τον κομίτη. Αυτά τα έλκει η γη με τη βαρύτητά της, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και με την ταχύτητα που έρχονται, επειδή και η γη μας γυρίζει με μεγάλη ταχύτητα, εισέρχονται, θρηματίζονται, καταστρέφονται ουσιαστικά και αυτό που αφήνουν πίσω, αυτό την ουρίτσα σαν φως, το φως που βλέπουμε είναι επειδή θερμαίνεται η ατμόσφαιρα, διαλύεται, καίγεται το μετέωρο και αυτό βλέπουμε που διαρκεί μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ένα βραχύβιο φαινόμενο, αλλά όταν έχουμε βροχές που βλέπουμε πολλά, μπορούμε να δούμε και 50 και 70 και 100 την ώρα.
0: Ποιες ώρες το απόγευμα σήμερα αυτό το φαινόμενο?
2: Λοιπόν, να έχει σκοτεινιάσει, για την ακρίβεια μετά τις 12 το βράδυ θα το βλέπουμε πιο έντονο. Και το μέγιστο είναι 2 με 4 στα ξημερώματα. Όσο πιο αργά τη νύχτα βγείτε έξω και δείτε τον ουρανό, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να δείτε πιο πολλούς διάτοντες περσίδες. Και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες φαίνονταν, αλλά τώρα είναι το μέγιστο.
0: Κορυφώνεται το φαινόμενο τώρα.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Έχει και μία ευθυγράμμιση πλανητών σήμερα, κάπου διάβαζα.
2: Αυτό δεν ήταν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αυτή η πληροφορία από πού βγήκε. Ευθυγράμμιση τι σημαίνει? Πάντως μπορούμε να πούμε πλανήτες.
0: Αν ρωτάτε εσείς εμένα, έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι, δεν.
0: Κατάλαβα τι εννοείται. Απλώς
2: πλανητών. Σύνοδος πλανητών είναι όταν τους βλέπουμε σε μια ευθεία, σε ένα τρίγωνο, να είναι κοντά μεταξύ τους. Τόσο κοντά δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι αξιοσημείωτο αυτό. Έχω διαβάσει, αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί δεν είναι κάτι πολύ, πολύ ειδικό και πολύ τέλος πάντων. Ας μην προβαρώ.
0: Εγώ όφυλα να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές γράφονται και κάτι έτσι βαρύγδουπα, μοναδικά φαινόμενα και γίνονται ταυτόχρονα κτλ.
2: Μοναδικά είναι αυτά που είπαμε τώρα, που είπατε για την έκλειψη, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά πλανήτης μπορούμε να δούμε με τη δύση του ηλίου και τις προηγούμενες μέρες και σήμερα και τις επόμενες. Βλέπουμε στον ουρανό κάτι πολύ λαμπερό στη δύση. Είναι η Αφροδίτη, την οποία τη λέμε Αποσπερίτη όταν τη βλέπουμε στη δύση.
0: Αποσπερίτης.
2: Δείτε την Αφροδίτη. Ο Κρόνος φαίνεται μετά τις 12 το βράδυ ανατέλη και πιο αργά τα ξημερώματα ο Άρης. Οπότε μπορούμε να δούμε και Κρόνο και Άρη και Αφροδίτη αυτή την περίοδο του έτους. Τώρα αυτές τις μέρες, το καλοκαίρι.
0: Κυρία Μεταλλίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι
2: καλά,
0: καλή συνέχεια.
2: Καλή παρατήρηση.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλίνου, αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την έκλειψη ηλίου είπαμε δεν θα μας κάνει τη χάρη εδώ στην Ελλάδα, στην Ισπανία κυρίως και Βόρεια Ρωσία, Γρυλανδία, Ισλανδία, οριακά ορατό, πόσο νομίζω το ποσοστό που είπε καλεσμένο, με σταντία 2% εκεί σε περιοχές άκρα δυτικά, έτσι, Κέρκυρα, Γιάννενα, δεν θα μας κάνει το χατήρι, δεν πειράζει όμως. Ακούσατε όμως και τα δεδομένα για το κλιμάκιο που έχει πάει εκεί από τους αστρονόμους και από τη Σπάρτη, που μπορείτε να μπείτε στο link και να απολαύσετε μετά τις 8 αυτό το μοναδικό φαινόμενο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 2 παρατέταρτο, οπότε θα πάμε και στη διαφημιστική διακοπή. Να πούμε καλησπέρες τώρα ή να πούμε καλησπέρες μετά. Μετά, μόλις επιστρέψουμε, να πούμε καλησπέρες. Και είπα, θέλω άποψη για όλους όσοι στην παρέα και έχετε δει την Οδύσσια του Νόλαν. Θέλω άποψη για την ταινία. Υπάρχει και σχετική έρευνα. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις. Μου έχει έρθει εδώ μια πρώτη έτσι, κριτική. Να πω κάτι, δεν είμαστε κριτικοί κινηματογράφου, σαφώς. Είμαστε απλοί θεατές. Δηλαδή, εγώ δεν έχω το ειδικό μάτι του ανθρώπου που έχει σπουδάσει τον κινηματογράφο για να δει αν ο Νόλαν ή οποιοδήποτε σκηνοθέτης χρησιμοποιεί αυτό το πλάνο και αυτή την τεχνοτροπία. Είμαστε απλοί θεατές. Και λέμε αν μας αρέσει κάτι ή όχι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Από εκεί και πέρα. Και θα μιλήσουμε ως απλοί θεατές μεταξύ μας. Δεν θα μιλήσουμε ως συνεκριτικοί. Έτσι δεν είμαστε δανείκας σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θέλω την άποψή σας αν έχετε δει την ταινία. Θα δούμε λίγο μετά στην συνέχεια και τι λένε γενικά οι Έλληνες με βάση την έρευνα της Kappa Research. Και θα σας πω και εγώ που την είδα χθες το βράδυ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Τετάρτης, 12 Αυγούστου. Η ώρα είναι 13:45 πρώτα λεπτά και 35 δεύτερα. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Έτσι ακριβολογούμε, έτσι δεν μιλάμε στον αέρα. Λέμε μέχρι και τα δευτερόλεπτα για να ξέρετε. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. oner@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Θα ξεκινήσω αυτό το πακέτο μηνυμάτων με ένα μήνυμα στον πατριώτη μου, το Γιάννη από τη Μήλο. Πήρε τηλέφωνο, είπε εδώ πέρα στη Μαρία έξω. Πες του Καμακάρη, λέει, καλές οι διακοπές, καλές οι εκπομπές, λέει, αλλά να φύγει και να έρθει και στο νησί, λέει, να τον δούμε. Πώς να έρθω, ρε Σιγιάννη, έτσι όπως τα έχετε κάνει τα πράγματα εκεί κάτω. Πώς να έρθω. Πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή να μου πεις, να αφήσεις ένα τηλέφωνο για να μπορείς να σε βρω, να μου πεις τι κατάσταση επικρατεί στο νησί. Γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει μια εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη και δεν θα αφήσουν τίποτα άχτιστο. Εδώ πήγαν να χτίσουν το Σαρακίνικο, ρε παιδιά. Πήγανε να χτίσουν το Σαρακίνικο στη Μήλο. Δηλαδή πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό σου ότι υπήρξαν άνθρωποι που πήγανε και σκάψαν το Σαρακίνικο για να κάνουν θεμέλια να χτίσουν ξενοδοχείο πάνω στο Σαρακίνικο. Και ότι υπήρχαν άνθρωποι που εγκρίνανε μελέτες και έναρξη εργασιών και οικοδομικές άδειες για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έπεσε στην αντίληψή τους και δεν πήγαν να το συζητήσουν κάπου. Ρε παιδιά, να πούν τι γίνεται εδώ πέρα. Σκάβουμε την πέτρα, τι κάνετε το Σαρακίνικο. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Και νομίζω ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Όχι στη Μήλο, γενικότερα στη χώρα. Όταν σκάσει η φούσκα του υπερτουρισμού και μας μείνουν τα απομεινάρια του, θα ρίξουμε πολύ κλάμα. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Να ξέρετε πως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Εκεί στο ύψος Καραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και η λεωφόρος Χριστού επηρεάζεται. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σας στεναχωρήσει, αν είστε όμως από εκείνους που χαρούμενοι φεύγετε για διακοπές, γιατί προφανώς έχει να κάνει με το εξοδικό ρεύμα του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες. Είπαμε στο Γιάννη φυσικά από τη Μήλο, από την πατρίδα μου. Πατρίδα καταγωγής, για να ακριβολογούμε. Καλησπέρα στην Αριστεία, στον Γιώργο, στη Γεωργία, στο Γιάννη, στην Αναστασία, στον Τάσο, στη Γογό και στην Ελένη που μπήκαν στην παρέα εδώ με τις απλές καλησπέρες. Ο Μάνος, καλώς τον. Μάνο, θα πάω λίγο στη Μελέτη το μήνυμα πρώτα, γιατί εσύ μου λες και για την Οδύσσια και θέλω να το δέσω λίγο και με τα στοιχεία που έχει Kappa Research. Ο Μελέτης μας έστειλε χρόνια πολλά, ρε Μελέτη. Από ό,τι κατάλαβα, είχες χθες γενέθλια με βάση αυτό που μου στέλνεις. Χρόνια σου πολλά. Το επόμενο μήνυμα δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το φερόμενο, τι φερόμενο θα ήταν υπεύθυνο για το ατύχημα του Πρωθυπουργού μας. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Για ξαναγράφουμε, γιατί ήρθε λίγο δυσανάγνωστα. Ο Μάνος, λοιπόν, καλώς τον καπετάνιο, λέει. Εγώ, λέει, πάντως μέχρι εκεί που έδειξε τη Μαύρη Ελένη άντεξα. Αν και φανατικός του Νόλαν και έχω δει σχεδόν τα πάντα που έχει κάνει, εδώ έφαγε άκυρο. Δεν μου άρεσε και το κομμάτι με τον Κύκλοπα. Για πες μας και εσύ, θα πω και εγώ, Μάνο. Πάντως ξεκάθαρα το πάει για Όσκαρ, εξού και η Μαύρη, ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Χωρίς αυτά δεν πας για Όσκαρ. Άντε για το θέμα, λέει ο Μάνος, είναι η κριτική του. Είπαμε, η άποψή του ως θεατής για του Νόλαν την ταινία, την Οδύσσια. Είπαμε, είναι κλασικά θέμα γούστου η ταινία. Να δούμε τι λέει εδώ η δημοσκόπηση της Kappa Research και μετά θα σας πω και εγώ την άποψή μου. Θετική γνώμη έχει το 71%. Θετική γνώμη έχει το 71% για την για την ταινία. Γενικά έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι πανελλαδική η δημοσκόπηση της Kappa Research, παρακαλώ, που καταγράφει τις απόψεις τόσο εκείνων που παρακολούθησαν την ταινία, όσο και όσων δεν την έχουν ακόμη δει. Το 71% των θεατών αξιολόγει θετικά την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, ενώ το 68% του συνόλου της κοινής γνώμης εκτιμά ότι η παραγωγή ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έντονο διχασμό προκαλεί μόνο η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της Ωραία Ελένης. Η έρευνα έγινε από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου σε δείγμα 1.575 ενηλίκων από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών 238 άτομα που έχουν παρακολουθήσει την ταινία. Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα στο σύνολο του δείγματος ανέρχεται σε 3% με διάστημα εμπιστοσύνη 95%. Η αναγνωρισμότητα πρώτα απ' όλα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Νομίζω έχει τρομερή διαφήμιση και έχει γίνει αυτή μεγάλη κουβέντα και για την επιλογή των ηθοποιών και τα λοιπά. Το 41% δηλώνει ότι γνωρίζει αρκετά για την ταινία και ένα επιπλέον 49% ότι έχει ακούσει κάτι σχετικό. Μόλις το 9% απαντά ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Παράλληλα, το 48% των ερωτηθέντων έχει συμμετάσχει σε συζήτηση για την ταινία. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 84% μεταξύ όσων την έχουν δει, ενώ ακόμη και μεταξύ των μη θεατών φτάνει το 42%. Θετική είναι και η εικόνα του ίδιου του σκηνοθέτη, για τον οποίο το 64% του συνολικού δείγματος εκφράζει θετική γνώμη. Μεταξύ των θεατών δε της συγκεκριμένης ταινίας η δημοτικότητά του εκτοξεύεται στο 90%. Τώρα, στο καθαρά κινηματογραφικό σκέλος, το 35% χαρακτηρίζει την ταινία πολύ καλή και το 36% αρκετά καλή. Μέτρια την κρίνει το 20%, αρνητική αξιολόγηση εκφράζει συνολικά το 8%. Μετά την προβολή, το 45% των θεατών δήλωσε ότι αισθάνθηκε ικανοποίηση, το 18% ενθουσιασμό ή δέος και το 3% υπερηφάνεια. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί υπερηφάνεια ρε παιδί μου, ποιος ο Οδυσσέας είσαι που γύρισες και κάναν τη ζωή σου ταινία, τέλος πάντων. Στον αντίποδο το 9% ένιωσε απογοήτευση, ακόμη 9% σκεπτικισμό, το 2% οργή ή θυμό, άλλη κατηγορία αυτή είναι αυτή που μια είναι υπερήφανη, μια άλλη είναι οργισμένη. Ενώ το 11% αποχώρησε από την αίθουσα με αδιαφορία, κρατήστε το λίγο αυτό. Τα οπτικά εφέ και η φωτογραφία συγκέντρωσαν τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις, φτάνοντας στο 86%. Ακολουθούν η ερμηνεία του Matt Damon ως Οδυσσέα και της Anne Hathaway ως Πινελόπης με 85% αντίστοιχα. Θετικά αξιολογούνται επίσης η μουσική υπόκρουση σε ποσοστό 82%, η σκηνοθεσία του Νόλαν με 81% και η οπτική αναπαράσταση του ελληνικού τοπίου με 78%. Πιο συγκρατημένη είναι η αποτίμηση για το σενάριο και την πλοκή που αποσπούν οι θετικές γνώμες από το 63%. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην ίδια τη μεταφορά του πρωτότυπου ομηρικού έπου στον κινηματογράφο, την οποία αξιολογεί θετικά το 48% των θεατών. Τώρα, για αυτό που είπαμε νωρίτερα, για την Ωραία Ελένη που έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Στο σύνολο της κοινής γνώμης, το 23% θεωρεί την επιλογή θετική και ακόμη ένα 23% ούτε θετική ούτε αρνητική, υποστηρίζοντας ότι η καταγωγή της ηθοποιού δεν έχει σημασία. Αντίθετα, συνολικά το 46% αξιολογεί αρνητικά την επιλογή, ενώ το 7% δεν εκφράζει άποψη. Μεταξύ όσων έχουν δει την ταινία, πάντως, η εικόνα διαφοροποιείται. Το 33% βλέπει θετικά την επιλογή και το 29% τηρεί ουδέτερη στάση, διαμορφώνοντας ένα συνολικό ποσοστό αποδοχής ή ουδετερότητας 62%. Αρνητικά τοποθετείται το 38%. Το 57% των πολιτών συμφωνεί να δημιουργούνται ταινίες βασμένες στην αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία, ακόμα και όταν ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση από το πρωτότυπο, ενώ το 29% διαφωνεί. Ωστόσο, όταν τίθεται πιο συγκεκριμένα το ερώτημα εάν η καλλιτεχνική ελευθερία του σκηνοθέτη είναι σημαντικότερη από την πιστή τήρηση του κειμένου, οι απόψεις είναι σχεδόν απόλυτα μοιρασμένες. 40% συμφωνεί, 39% διαφωνεί. Μεταξύ των θεατών, η αποδοχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας φτάνει στο 57%, ενώ στους πολίτες που δεν έχουν την ταινία περιορίζεται στο 37%. Επίσης, το περίπου 8 στους 10 θεωρούν ότι η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού. Το 75% θεωρεί ότι ενισχύει τη χώρα ως τουριστικό προορισμό. Το 72% εκτιμά ότι φέρνει τις νεότερες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αντίθετα, το 26% συμφωνεί με την άποψη ότι η ταινία προσβάλλει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ το 23% θεωρεί ότι αλλοιώνει το νόημα και το χαρακτήρα του ομηρικού έπους. Η ταινία φαίνεται τέλος να λειτουργήσει ως αφορμή για περαιτέρω συζήτηση, αναζήτηση. Το 36% των θεατών συζήτησε το έργο του Ομήρου με τα παιδιά ή την οικογένειά του. Το 31% αναζήτησε τις διάφορες ανάμεσα στην ταινία και το πρωτότυπο κείμενο. Και το 27% έψαξε περισσότερες πληροφορίες για τον Όμηρο, την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Ένα 11% δήλωσε ότι παρακινήθηκε να διαβάσει από την αρχή ένα από τα δύο ομηρικά έπι. Όλο αυτό δείχνει και τη δύναμη του κινηματογράφου. Έτσι. Όλο αυτό δείχνει και τη δύναμη. Δεν έχει ανάγκη ο Όμηρος σε ένα τέτοιο κείμενο του, σαν την Οδύσσια, τον Όλαν σίγουρα. Όμως, να πως ανανεώνεται το ενδιαφέρον για ένα τέτοιο κείμενο που δεν ξέρω πραγματικά πόσοι πραγματικά έχουν διαβάσει. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2 στην κορυφή της ώρας για το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακουνσταντίνου, σφαιρική ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος, στη Ροδόπη. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές. Μήνυμα από τα 112 λαμβάνει κάτοικοι για εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Ηλίας. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη, 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Στη μάχη με τις φλόγες 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκατομμυρίων στη Δυτική Αττική, καθώς ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη σχετική μελέτη που εκπονείται με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 59χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του. Όπως αποκάλυψε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του, δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας αφήνει εχμές για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τονίζει πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων των κλειστών διαγωνισμών και της μίζας. Είναι πράγματι φιλότιμη προσπάθεια του κ. Τσίπρα να παρουσιάσει αυτόν ως έναν μιλίχιο και θεσμικό πολιτικό. Μόνο που είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την υποδιέτηση της δικαιοσύνης, επειδή η κυβέρνησή του σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Αποστάσεις από την ανακοίνωση του κόμματος πήρε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας. Κάθε βουλευτής έχει μια δική του πολιτική προσωπικότητα. Δεν είναι θέμα πολιτικής αποστασιοποίησης. Είναι θέμα της δικής μου εκάστοτε κουλτούρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμολο όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου όπου διέμενε ο ανήλικος. Στη διεθνή επικαιρότητα, 2 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει την Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εγκλωβισμένους. Στο ειδόλιο, ο Αμερικανικός Όμιλος Τεχνολογίας Meta, που ελέγχει μεταξύ άλλων το Facebook και το Instagram. Η δίκη που ξεκινά σήμερα αφορά περίπου 30 πολιτείες, οι οποίες έχουν καταθέσει αγωγές από το 2023 και ζητούν όχι μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες της Meta. Η εταιρεία κατηγορείται ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που ενθαρρύνει σκόπιμα την εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,44 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα Ισμίκος. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, μεσημεράκι Τετάρτης, 12 Αυγούστου, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Θάνος Μπούπας πλέον στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 3 για ακόμη μια.

0: Κατοικία Επιτσοδού Κυψέλης και ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Εάν θυμάστε, πριν από νομίζω περίπου μήνας ή κάτι παραπάνω, είχαν διαπιστωθεί έτσι αρκετές ρογμές σε σπίτια και υπήρχε μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τα έργα για το μετρό. Κύριε Ρόκα, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη. Καλά, μια χαρά. Εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είχαμε δεσμευτεί πως θα το παρακολουθούμε. Έχετε κάποια νεότερα για την υπόθεση αυτή με τα έργα του μετρό και τις επιπτώσεις εκεί στα σπίτια της στην Κυψέλη?
1: Νεότερα, όχι, δυστυχώς δεν έχουν υπάρξει. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι υπάρχει μια στασιμότητα, παρότι έχουν ξεκινήσει κάποιες πραγματογνωμοσύνες από το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα από τις πραγματογνωμοσύνες αυτές. Υπάρχει όμως μια ανησυχία, γιατί από μια μελέτη σε ένα κτίριο που έγινε από τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει οριστεί, συνεργάζεται και με το Δήμο και είναι από την πλευρά των κατοίκων, έχει σε ένα κτίριο έχουν εντοπιστεί σοβαρά δομικά προβλήματα.
0: Περαιτέρω, δηλαδή. Ήταν από τα κτίρια που δεν είχαν αρχικά διαπιστωθεί ζημιές ή από
1: εκεί? Όχι, είχαν
0: διαπιστωθεί, απλώς επιδεινώνεται.
1: Αλλά
0: μάλλον
1: δεν είχε δοθεί έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα που είχαν οι επισκέψεις των μηχανικών και της αναδόχου εταιρείας και της Ελληνικό Μετρό. Δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη βάση. Τώρα είναι λίγο ανησυχητικότερα τα πράγματα. Η μελέτη αυτή μιλάει για αρκετά σοβαρές επιδράσεις σε δομικά στοιχεία. Σήμερα συγκεκριμένα έγινε και από το ΤΕΕ στο συγκεκριμένο κτίριο πραγματογνωμοσύνη που δεν είχε γίνει. Οφείλω να ομολογήσω ότι αρκετά λεπτομερείς. Αναμένουμε όμως τα αποτελέσματα. Καθυστερούν από ό,τι φαίνεται.
0: Έχει να κάνει με τη θερινή περίοδο ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι έφυγαν οι κάμερες και η μεγάλη δημοσιότητα από το ζήτημα?
1: Ένα συνδυασμός θα έλεγα ότι είναι. Εντάξει, και η θερινή ραστόνη επιδρά, όλα μαζί. Πιστεύω βέβαια, έτσι από την κουβέντα που είχαμε σήμερα με τον κύριο Βαρδάκη, ο οποίος ήταν ο πραγματογνώμονας του ΤΕΟ, ο οποίος έκανε τη μελέτη, κάνει την εξέταση για να κάνει τη μελέτη, ότι θα έχουμε τουλάχιστον σε σύντομο χρόνο τα αποτελέσματα που αφορούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο έτσι πολύ επίγον θέμα.
0: Από ό,τι θυμάμαι είναι κτίριο. Περίπου 200 σπίτια εκεί στην Κυψέλη, έτσι, περίπου 200 προκατοικίες που είχαν καταγραφεί ζημιές.
1: Και το περίεργο, το παράδοξο είναι, κύριε Καμακάρη, ότι προστίθονται και άλλοι και άλλα σπίτια και άλλοι ένοικοι της περιοχής, οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, γιατί πολλοί δεν το γνώριζαν, πολλοί έλεγαν εντάξει, μα δεν είναι τίποτα.
0: Το απέδιδαν κάπου αλλού ενδεχομένως.
1: Ναι, το απέδιδαν κάπου αλλού. Τώρα έχουμε κάνει και ένα δεύτερο εξώδικο προς την Ελληνικό Μετρό. Ελπίζουμε ότι θα ενταχθούν και άλλες κατοικίες προς έλεγχο. Βέβαια αυτό θα παρατείνει το χρόνο και τη διάρκεια των
0: ελέγχων
1: και των αποτελεσμάτων, αλλά θα έχουμε μια συνολικότερη και ασφαλέστερη εικόνα.
0: Οι εργασίες έχουν παγώσει, έτσι, κύριε Ρόκα, καλά θυμάμαι?
1: Ναι, έχουν παγώσει.
0: Δεν υπήρξε κάποια απόπειρα να ξαναξεκινήσουν οι εργασίες κτλ?
1: Όχι, γιατί περιμένει και το Ελληνικό Μετρό πραγματογνωμοσύνη από τον κύριο Καβαδά, από το Μετσόδιο και από έναν Γερμανό εμπειρογνώμονα. Και υπάρχει και η δέσμευση της Ελληνικό Μετρό προς το Δήμο και προς εμάς ότι θα μας ενημερώσουν για τη μελέτη, θα γίνει συνεξέταση με εμπειρογνώμονες δικούς μας που έχουν οριστεί για να καταλήξουμε στο πώς θα συνεχίσει πώς θα γίνει η ασφαλής επανέναρξη των εργασιών. Στην παρούσα φάση είμαστε σε κατάσταση αναμονής, η ανησυχία παραμένει.
0: Και φαντάζομαι την ψυχολογία τώρα των ανθρώπων, όλων εσάς που μένετε μέσα σε σπίτια, που περιμένετε να δείτε, ρε παιδιά, πώς είναι η κατάσταση, πώς μπορούμε να...
1: Ακριβώς, υπάρχει αυτό το άσχημο κλίμα. Περιμένουμε τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και δεν μας έχουν δοθεί. Είναι σύνθετο το πράγμα και ελπίζουμε σε σύντομο χρόνο να επιληθούν κάποια βασικά προβλήματα, έτσι, που υπάρχουν. Γιατί ακόμα υπάρχουν προβλήματα.
0: Υπάρχουν, κύριε Ρόκα, υπάρχουν κάτοικοι, έτσι, εκεί, γειτονές και τα λοιπά, που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν. Και...

0: Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι.
1: Φοβούμενοι και δικαιολογημένα.
0: Σωστά. Σωστά. Υπάρχει αίσθημα ανησυχίας. Υπάρχει και ένα αίσθημα αμφιβολίας και
1: δυσπιστίας για τους ελέγχους και για τα αποτελέσματά τους.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ακριβώς. Γιατί, ξέρετε, όταν έχει περάσει κάποιος από ένα κτίριο, δεν έχει δώσει κάποια ιδιαίτερη βάση και διαπιστώνει σε δεύτερο χρόνο ότι αυτό έχει σοβαρά προβλήματα, αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο την αίσθηση των υπολείπων ότι μήπως και στο δικό μου κτίριο που περάσανε δεν έχουν εντοπιστεί πράγματα και μπαίνει η γένεια λυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Είναι...
1: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έχουμε καλή συνέχεια καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν σας πετύχαμε στο σπίτι ή στις διακοπές σας.
0: Στο σπίτι ήμουν σήμερα στην πραγματογνωμοσύνη γιατί ήταν αρκετά σοβαρή η κατάσταση. Παρότι δεν ήταν το δικό μου κτίριο και ήθελα να έχω έτσι κοντά μία εικόνα. Ελπίζω να μην μας ξεχνάτε γενικά.
1: Όχι,
0: και να
1: όχι,
0: υπάρχει έτσι ενδιαφέρον για το θέμα γιατί αφορά πολλούς ανθρώπους και αφορά και στο μέλλον την επανέναρξη. Δηλαδή να ξεκινήσει ασφαλώς από εδώ και κάτω. Υποστήκαμε εμείς ότι υποστήκαμε οι επόμενοι να μην έχουν αντίστοιχα προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς εύχομαι καλό καλοκαίρι
1: επίσης
0: σε όσους δεν έχουν κάνει.
1: Και καλή επιστροφή σε όσους γυρίζουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ρόκα.
0: Γεια σας, κύριε Μακάρη.
1: Ο κύριος Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επιτσόδου Κυψέλης, ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης για τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις εργασίες του μετρό. Η εργασία είναι η γραμμή 4, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν καταγγελίες και για ρογμές και σε άλλα σπίτια. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έχει να κάνει με τη θερινή ραστόνη μόνο. Και ότι από Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να βγαίνουν αυτές τις πραγματογνωμοσύνες που περιμένουν οι κάτοικοι. Ακούσατε όμως, υπάρχει μια δυσπιστία, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια δυσπιστία στον πολίτη ότι οι αρμόδιες εντός ή εκτός αγωγικών αρχές σε διάφορα τέτοια ζητήματα, δεν λέω μόνο τώρα για την υπόθεση της Κυψέλης, δεν θα κάνουν καλά τη δουλειά τους ή θα υπάρξουν παράγοντες που θα επιχειρήσουν να τους επηρεάσουν. Υπάρχει μια δυσπιστία στην κοινωνία μας, κυρίως απέναντι στα θεσμικά όργανα, στους θεσμούς, στους πολιτικούς, στη δικαιοσύνη που νομίζω είναι η χειρότερη. Υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 2:20 και τις απαραίτητες διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε καλησπέρες σε προσωπικού. Θα πούμε και για την οδύσσια του Νόλαν, γιατί σας είπα, πήγα και την είδα χθες. Απλώς με την ευκαιρία τώρα, επειδή είπαμε στην αρχή της εκπομπής, λέγαμε για τις αθλητικές εξελίξεις, ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στο Conference League, ο Ολυμπιακός θα πάει στο Europa γιατί αποκλείστηκε κτλ. Και μου έλεγε ο Κωνσταντίνος, επειδή εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά τα αθλητικά, ότι προσεχώς η ΑΕΚ παίζει τα play-off του Champions League. Για την ιστορία να σου πω ότι παίζει την ερχόμενη Τρίτη, έτσι, στις 10 το βράδυ, ναι. Γιατί με την Λεύσκη Σόφιας.
1: Και σήμερα έχουμε μάτς.
0: Η φωνή από το υπερπέραν. Άμα ο άνθρωπος δεν ξέρει από ραδιόφωνο, τι πετάγες με στη μέση, έλα εδώ στο μικρόφωνο να συστηθείς, να μας μιλήσει. Έχουμε και σήμερα μάτς. Τάσος Τασκαλτυρανιάν, ο ηχολήπτης της καρδιάς μας. Λοιπόν, και ΑΕΚΤΖΙΣ γνωστός. Αλλά επειδή μπήκε μέσα, είπα να αναφερθώ λίγο στην ΑΕΚ. Φυσικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα. Αλλά έλεγα νωρίτερα ότι κακά τα ψέματα, ρε παιδί, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι επίπεδο Champions League. Είναι Europa Conference. Ισχύει αυτό? Συμφωνείς, φίλε μου Τάσο, που ξέρεις καλύτερα μπάλα από μένα?
1: Θα δούμε φέτος.
0: Κατάλαβες? Δηλαδή, εκεί που πας, ρε παιδί μου, να το φτιάξεις λίγο, μπαίνει ο οπαδισμός και σε τυφλώνει. Και έλεγα νωρίτερα ότι καλύτερα ίσως η ΑΕΚ να προσπαθήσει να αποκλειστεί και να συνεχίσει στο Europa. Γιατί στη League Phase, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι αν αποκλειστείς από τη League Phase, μετά δεν πας Europa, φεύγεις τελείως από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έτσι δεν γίνεται? Δεν είναι όπως παλιά με τους ομίλους που όσοι αποκλείονταν πέφτανε στο Europa. Έτσι δεν είναι? Όχι. Συνεχίζεις Europa, δηλαδή μετά από τη League Phase. Είσαι σίγουρος?
1: Το Ολυμπιακός τώρα πάει Europa.
0: Άλλο αυτό. Από τους προκριματικούς, ναι. Από τη League Phase.
1: Όταν... Face, όχι, ναι.
0: Όχι, όταν περάσουν οι 8 που θα πει πώ ήταν.
1: Τελικό Champions League
0: φέτος. Να σου πω κάτι. Πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να πιστεύει ότι η ΑΕΚ θα πάει στο τελικό του Champions League? Εντάξει, ούτε εσύ το πιστεύεις, αλλά να έχουμε να λέμε τώρα. Κουβέντα να γίνεται. Εγώ θα έλεγα να πάτε καλύτερα Europa. Έχετε περισσότερες πιθανότητες. Είναι εκείνη το επέδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι εκεί. Conference και λίγο Europa. Δεν είναι για παραπάνω. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 22 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Τετάρτης 12 Αυγούστου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για όλους. Είτε είστε ακόμα σε εργασιακές υποχρεώσεις, είτε είστε στις διακοπές σας, είτε οι διακοπές είναι μπροστά, είτε είναι πίσω. Σημασία έχει οι στιγμές που περνάμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτό θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο από άποψη κίνηση στους δρόμους. Ακόμα και αυτή η αυξημένη κίνηση που είχαμε νωρίτερα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου έχει ομαλοποιηθεί. Προφανώς κάποιοι που επέλεξαν σήμερα, που μπόρεσαν σήμερα να φύγουν εν ώψη 15 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες. Εδώ, στον Σάκη, στη Χριστίνα, στο Βασίλη, στην Αναστασία. Απλές καλησπέρες, όπως και αυτή του Τζον, του Μάνου και της Γιώτας. Καλησπέρα και στην Ελένη. Εδώ μας λέει η Φωτεινή, τέτοια πράγματα να ακούμε, εννοεί φυσικά για το Μίλτο Τεντόγλου και για, για το μετάλλιο που κέρδισε και πάλι στο Ευρωπαϊκό. Είπαμε, θα μετονομάσουν το άθλημα σε Άλμα εις Μίλτος. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στο... Δεν σου άρεσε, Τάσο? Έχουμε και το σχολιασμό, κατάλαβες?
1: Είσαι για το αρφινάριο, εσύ.
0: Σιγά, ρε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον... ο μελέτης νωρίτερα μας έλεγε ότι μάλλον το αστρονομικό φαινόμενο η ολική έκλειψη ηλίου ήταν υπεύθυνο για το ατύχημα του πρωθυπουργού. Και τι έγινε, τον έπιασε το φαινόμενο δύο μέρες πριν?
1: Έχει αλυσίδα.
0: Που έπεσε ο Μητσοτάκης με το ποδήλατο. Δεν πήγε ξανά να φτιάξει την αλυσίδα. Σχέση να κάνει εξορκισμό. Παπανδρέο, βγες από το σώμα του Μητσοτάκη. Άκουσε το άλλο που διάβαζε νωρίτερα? Διάβαζε στην εφημερίδα των συντακτών, είναι ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών. Έτσι και το αποδίδω για ευνόητους λόγους. Λένε πληροφορίες, λέει, ότι με το που έφυγε ο Μητσοτάκης από το ακτινολογικό εκεί στο νοσοκομείο που έκανε την ακτινογραφία, χάλασε, λέει, η λάμπα επικέντρωσης του μηχανήματος. Όχι, το έγραφε σήμερα η εφημερίδα του συντακτών.
1: Εντάξει.
0: Επικαλούμε πληροφορίες, τώρα τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω αυτά.
0: Δεν τα πιστεύεις γι' αυτό. Ο έμπειρος δεν ψαρώνει. Δεν θα πιστεύεις αυτό που θα δεις την άλλη Τρίτη. Με τη, πώς είπαμε, τη Βουλγάρικη. Έλα από εδώ και κάτι σαν άνθρωπο.
1: Έχω μικρόφωνο εδώ, ορίστε.
0: Έχεις μικρόφωνο εδώ.
1: Ποια, μια Βουλγάρικη τέλος πάντων, Λεύκη.
0: Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό το μάτι, τώρα σοβαρά πέρα από το. Εγώ δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Νίκη μέσα έξω.
0: Νίκη μέσα έξω. Είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου, με βάση τις αθλητικές γνώσεις που έχεις, ή είναι η επιθυμία, ο διακάης πόθος του οπαδού της ΑΕΚ?
1: Αυτό που έχω δει από την ΑΕΚ φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι δύο κλάσεις πάνω από πέρυσι.
0: Που πήρε και το πρωτάθλημα. Άρα φέτος θα το πάρει αεράτα, θα το πάρει περίπατο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε για το πρωτάθλημα φέτος.
0: Α, το έχετε κλείσει το πρωτάθλημα και πάτε για το.
1: Το back to back είναι εξασφαλισμένο. Τώρα πάμε για την ευρωπαϊκή ανάδειξη.
0: Θα κάνεις ένα κόμμα μετά, όπως κόβετε τη συνεντεύξη και τα λοιπά και τα ανεβάσετε στο διαδίκτυο, να κόψεις και αυτή την αναφορά του Τασκαλδιρανιάν. Ώστε σήμερα, είπαμε, ο δεύτερος αγώνας είναι 26 Αυγούστου σήμερα, που θα έχει αποκλειστεί η ΑΕΚ από το Champions League.
1: Σήμερα θα σηκώσουμε το.
0: Έχετε και κάτι
1: το τελευταίο τρόπαιο της χρονιάς.
0: Το κύπελο είναι.
1: Τι είναι αυτό το Super Cup.
0: Είναι πρωταθλητής με ένα κυπελούχο, ε.
1: Ναι. Αυτό που πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το πάρουμε φέτος εμείς.
0: Σήμερα παίζει αυτό, σήμερα
1: είναι. Το βραδάκι. Ναι.
0: Τι ώρα?
1: 8.30, 8 κάπου εκεί.
0: 8.30, 8. Είναι ΑΕΚ οφή.
1: Είναι όφι ΑΕΚ.
0: Όφι ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι.
0: Έτσι, για ένα τελικό σημείο. Ναι.
1: Θα είναι στο Παγκρίτη τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θα έχει από 8.500 κόσμο από την κάθε ομάδα. Ναι. Θα είναι ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Οπότε ξεκινάτε τη χρονιά με. Θα ανεβάσετε την ψυχολογία. Τρόπο. Πάτε την Τρίτη, ρίχνετε.
1: Την Τρίτη πάμε στη Βουλγαρία, βάζουμε 4 γκολ.
0: 4! Όπα, όπα, όπα, όπα, φιλοχοντρίνει το πράγμα.
1: 4
0: γκολ. Νίκη μέσα έξω, με 4 έξω και εδώ μέσα θα βάλετε 25.
1: Εδώ ένα. 1-0.
0: Θα παίξετε στο χαλάρα στο ρελαντί, γιατί θα έχετε πάρει την πρόκληση από τον πρωταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί έτσι. Μεγάλη μεταγραφή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Θα επιστρέψουμε και με καλησπέρα σε προσωπικού. Επιτέλους, να σας πω και εγώ για την Οδύσσια, ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάει και ο Θάνος. Εδώ το λέγαμε χθες. Θα πάω να δω την ταινία. Την είδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989, στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 212-212-4800, μέσω mail oner@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πριν πάμε στα της Οδύσσιας, να σας πούμε ότι έχουμε μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρό πύργο Αττικής. Έχει προκληθεί φυσικά με κινητοποίηση των πυρών της πυροσβεστικής. Εκεί στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, 3 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και οι υδροφόρες φυσικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια φωτιά εδώ στην Αττική, η οποία φυσικά προκαλεί άμεσα ανησυχία και κινητοποίηση για να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, για την Οδύσσια λέγαμε νωρίτερα, την είδα χθες. Δεν εντυπωσιάστηκα, οφείλω να ομολογήσω. Γενικά εγώ πάντα είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις ταινίες που πολύ διαφημίζονται. Και είναι ένα παιχνίδι που ξέρουν πάρα πολύ καλά, ξέρει πάρα πολύ καλά το Hollywood. Δεν μπορώ να πω ότι γενικά εγώ τρελαίνομαι και με τον Nolan. Με τις, προσέξτε και να μην παρεξηγηθώ, με τις όποιες γνώσεις έχω κινηματογράφου, έτσι δεν είμαι, παραλαμβάνω, δανείκας. Δεν τρελαίνομαι με τον Nolan, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, βλέπω, έχω δει ευχάριστα τις ταινίες του. Δεν είναι ότι θεωρώ ότι είναι ο σκηνοθέτης που με έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα η Οδύσσια συγκεκριμένα δεν με εντυπωσίασε. Περίμενα κάτι περισσότερο. Δεν με προκάλεσε πουθενά. Λίγο στο τέλος είχε μια λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, πολύ ακριβή παραγωγή, εκπληκτική, εντάξει, εικόνηση, φωτογραφία της γενικά. Και δεν στέκομαι καθόλου έτσι στα θέματα αν ήταν μαύρη η Ελένη, αν... Εντάξει, είχε κάποια, ρε παιδί μου, που εμένα μου λείψαν. Δηλαδή, όταν πάνε να δει την Οδύσσια και δεν έχει το διάλογο του κύκλωμα με τον κανένα, που συστήνεται ως κανένα στον κύκλωμα Οδυσσέας, αυτό σου λείπει από την Οδύσσια. Και μην μου πείτε, εντάξει, είναι η ματιά του Νόλαν και. Δεν με εντυπωσίασε. Δηλαδή, βγαίνοντας από τον κινηματογράφο, η σκέψη μου ήταν θα μπορούσα να περιμένω να τη δω στο Netflix ή στην Κοσμοτέ TV όταν τη βάλει. Ένα βράδυ Παρασκευή Σαββάτου που δεν θα είχα κάτι καλύτερο να κάνω μέχρι εκεί. Δεν με τρέλανε. Αυτά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, όσοι την είδατε. Είναι σαφέστατο το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο σκηνοθέτης και νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίσουμε έτσι, το αντιπολεμικό μήνυμα και για το πόσο τελικά. Γιατί τόσο καταστροφή της Τρίας και πόσο οι τύψεις του Οδυσσέα τον κυνηγήσαν επειδή εκείνος με το δικό του τέχνας, με το δούριο ύπο έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα του... και είναι αρκετά ξεκάθαρο και το ο Οδυσσέας τελικά, μάλλον ξεκάθαρο, αφήνει μια... ήθελε να γυρίσει ή δεν ήθελε, ήθελε να περιπλανηθεί ή δεν ήθελε. Ο Ματ Ντέιμον δεν με εντυπωσίασε ούτε εκείνος. Γενικά δεν με εντυπωσίασε σαν ηθοποιός. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, φυσικά δεν τους έχουμε δει στο θέατρο αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο ηθοποιός κρίνεται στο θέατρο. Τους έχουμε δει μόνο στις κινηματογραφικές ταινίες. Αλλά γενικά πάντα μου φαίνεται λίγο έτσι πολύ. Απλός, γλυκανάλατος, έτσι πολύ έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και στο. Είχε γίνει γνωστός με το ξεχωριστό Will Hunting. Και τότε νομίζω ο Ρόμπιν Ουίλιαμς κέρδιζε τις εντυπώσεις. Απλώς ήταν ένα νέο παιδί, ένας νέος ηθοποιός, ο Ματ Ντέιμον, και έκανε το. Αυτή η άποψή μου για την Οδύσσια. Θα μπορούσα και να μην την είχα δει. Δεν ξετρελάθηκα. Ξέρω ότι σίγουρα θα πάει για Όσκαρ. Μπορώ να στοιχηματίσω από τώρα θα κερδίσει αρκετά. Δεν ξέρω πόσο είναι αδιάβλητος ή όχι η απονομή των Όσκαρ. Αλλά γενικά, εγώ ξέρετε, δεν δίνω και μεγάλη σημασία λίγο σε αυτά. Ας πούμε υπάρχει... Ο Έντουαρτ Νόρτον δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ. Δηλαδή ένας ηθοποιός σαν τον Έντουαρτ Νόρτον δεν έχει πάρει Όσκαρ. Καμία ερμηνεία του από όλους όσους έχουμε απολαύσει τόσα χρόνια σε πολύ σημαντικές ταινίες δεν συγκίνησε τα Όσκαρ. Καμία, ποτέ. Ήταν τόσο ισχυρότερες. Εγώ λίγο τα βλέπω λίγο πιο... Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, έτσι δεν διεκδικώ το λάθος σε καμία περίπτωση. Για να πούμε λίγο μια καλησπέρα εδώ στον Κωνσταντίνο. Α, για την ταινία μας λέει: καλή παραγωγή. Αν τη δεις χωρίς να γνωρίζεις τι έχουν πει διάφοροι, θα σου αρέσει πολύ. Κωνσταντίνο, την είδα και χωρίς να δώσω βάση. Γιατί εντάξει, άλλοι μου λέγανε είναι πολύ καλή, άλλοι μου λέγανε αδιάφοροι. Εγώ κλείνω προς το αδιάφορος. Έτσι. Αν γνωρίζεις λέει, το μύθο της, υπάρχουν κάποια θέματα όπως η προσωπικότητα του Οδυσσέα που τον δείχνει τέλειο, αλλά στην ουσία αδιάφορο χαρακτήρα. Εντάξει και τέλειο δεν τον δείχνει και παρατάει τους άντρες του από εδώ και από εκεί και θα πάει στο τέλος να τους τιμήσει στη Δύση ξέρω και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλώς τον ο Γιάννης. Η Οδύσσια του Sugar Baby σίγουρα θα είναι καλύτερη. τι ακριβώς εννοείς? Καλώς και τον Γιώργη. Καλησπέρα Νικόλα. Σήμερα το είπα σωστά, τη γλίτωση λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Έκανα μια μικρή παρέμβαση γιατί το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε κοντά στις 3 παρά τέταρτο και στις απαραίτητες διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Να πούμε πρώτα απ' όλα μια καλησπέρα στον ο Γιώργης, που λέει πάλι, λέει με τον Όλαν, λέει αντί να ασχολούμαστε με τον Όλαν, δεν ανοίγουμε την Οδύσσια και την Ιλίαδα, να διαβάσουμε μπας και εξτραβωθούμε. Πόσοι από αυτή τη χώρα τις έχουν μελετήσει και επί τη ευκαιρία μελετήσουν εξώ από την επική ποιήση, η λυρική ποιήση, η ιαμβική ποιήση, η δραματική ποιήση κτλ. Έχεις δίκιο, Γιώργη. Βέβαια, υπάρχει και αυτό σαν επίπτωση αυτού του τόρου που γίνει για την ταινία. Και καταγράφεται παγκοσμίως ένα νέο ενδιαφέρον για την Οδύσσεια και στη νέα γενιά στη χώρα μας. Και πολλοί κόσμος μπήκε στη διαδικασία, κάτσε να ξαναδιαβάσουν. Και έχεις δίκιο, πολλοί δεν την έχουν διαβάσει καθόλου την Οδύσσεια. Και συζητάγαμε αυτό που συζητάγαμε χθες και με τον Θάνο εδώ, τον Νικολίπτη μας, τον Θάνο τον Πούπα, ότι πώς καταφέρει το ελληνικό σχολείο και τέτοια έργα στα κάνει απεχθή και δεν θες να ασχολήσεις μαζί τους. Και τον Εσχύλιο και τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη και τον Όμηρο και τα λοιπά. Και δυστυχώς περιμένεις να ασχοληθεί το Hollywood για να υπάρξει ένα ενδιαφέρον προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα κάτσουν όλοι να διαβάσουν. Πολλοί θα μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν να την ξαναδιαβάσουν. Στο πέρασμα των ημερών θα το ξεχάσουν, δεν θα διαβάσουν. Κάποιοι θα διαβάσουν, κάποιοι θα προσπαθήσουν να μελετήσουν περισσότερο, να βρουν διάφορες μελέτες, να συγκρίνουν ενδεχομένως, αν υπάρχει δυνατότητα, ο χρόνος και φυσικά η δυνατότητα του καθενός. Έτσι. Βλέπω εδώ και μια θεωρία ενός καθηγητή του Χάρβαρντ που λέει ότι ο Όμηρος δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ο Γκρέγκορι Νάγκη. Ίσως λέει δεν υπήρξε ποτέ ο Όμηρος και τα Αμερικά επιγεννήθηκαν επί αιώνες. Δεν είναι δηλαδή έργα ενός μοναδικού δημιουργού. Είναι ο καθηγητής κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Γκρέγκορι Νάγκη, που λέει αυτό, ότι δεν είναι απαραίτητα ένας άνθρωπος ο Όμηρος, αλλά το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δημιουργικής διαδικασίας που διήρκησε αιώνες. Εντάξει, κυρίαρχη αντίληψη ότι ο Όμηρος είναι ο ιδιοφυής δημιουργός της Ιλιάδας και της Οδύσσεας. Έτσι. Τα δύο έπι αυτά που είναι από τα λίγα κειμένα που διαμόρφωσαν τόσο πολύ τον δυτικό πολιτισμό. Εκείνος τώρα δίνει μια διαφορετική, σε συνέντευξή του τα είπε αυτά, έτσι, μια διαφορετική εκδοχή. Έπειτα από δεκαετίες έρευνας πάνω στην ομηρική παράδοση, υποστηρίζει ο Νάγκη ότι τα δύο έπι δεν γεννήθηκαν από την πένα ενός μοναδικού ποιητή, ούτε γράφτηκαν με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη συγγραφή. Αντίθετα, αποτελούν την κορύφωση μιας μακραίωνης προφορικής παράδοσης, η οποία εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από αμέτρητες δημόσιες απαγγελίες, διαγωνισμούς και δημιουργικές παρεμβάσεις διαφορετικών ποιητών. Η αφετηρία της θεωρίας του Νάγκη βρίσκεται σε μια παρατήρηση που ανέτρεψε τον τρόπο με τον οποίο οι φιλόλογοι προσεγγίζουν το Αμερικά έπι. Όπως εξηγεί, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια δεν συντέθηκαν αρχικά ως γραπτά έργα. Οι δημιουργοί τους δεν έγραφαν, δεν απομνημόνευαν ένα ολοκληρωμένο κείμενο, ούτε το απήγγειλαν κατά λέξη. Αντίθετα, συνέθεταν κάθε φορά το ποίημα προφορικά, τη στιγμή της εκτέλεσης, αξιοποιώντας τεχνικές που είχαν εξελιχθεί μέσα σε μια παράδοση αιώνων. Η άποψη αυτή βασίζεται στις έρευνες των Μίλμαν Πάρι και Άλμπερτ Λόρτ, οι οποίοι τη δεκαετία του 1930 μελέτησαν προφορικούς επικούς ποιητές στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί διαπίστωσαν ότι ορισμένοι τραγουδιστές μπορούσαν να αφηγηθούν επί χιλιάδων στίχων, χωρίς να χρησιμοποιούν γραπτό κείμενο, αυτοσχεδιάζοντας κάθε φορά πάνω σε ένα κοινό παραδοσιακό υλικό. Για τον Νάγκη, το έβριμα αυτό αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα ότι κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα. Εντάξει, είναι απόψη τώρα, είπαμε, με αφορμή την ταινία θα υποθούν διάφορα και σαφέστατα τελικά η επιστήμη και θα μπορέσει να δώσει τις σαφείς και σίγουρες απαντήσεις, μέχρι να έρθει η επιστήμη πολλές φορές να τις ανατρέψει και πάλι, έτσι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, περίπου 13 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά στα των εξελίξεων ότι έχουμε μια πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο Αττικής, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, έχει σταλεί και 112 για εκενώσεις περιοχών. Η φωτιά ξέσπασε στο Λουτρόπυργο Αττικής, επαναλαμβάνω, στη Νέα Πέραμο, σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν 32 πυροσβέστες εκεί και δίνουν μάχη με τις φλόγες, 3 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε μήνυμα εκένωση από το 112 για τις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι, με οδηγία στους κατοίκους και τους επισκέπτες να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη για αυτή τη φωτιά. Βλέπω τώρα κάποια πλάνα εδώ και στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μπορέσουν σύντομα να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Λοιπόν, καλησπέρες, τις τελευταίες καλησπέρες να πούμε, για να μην φύγει κανένας χωρίς την καλησπέρα του, χωρίς την ανταπόκριση στην ευγένειά του να μπει στην παρέα. Ο Στάθης, καλώς τον. Ο Βασίλης, με απλές καλησπέρες. Η Ελένη, η Νίνα, η Σοφία, η Μέρη και ο Δημήτρης. Δεν μας είπες, λέει, τίποτα για τον Τσίπρα. Για τη συνέντευξη προφανώς αναφέρεις. Θες να τα πούμε αύριο τώρα, γιατί δεν είμαι σε τέτοια διάθεση πολιτική. Που είπε ότι δεν αποκλείεται στις δεύτερες εκλογές να είναι και πρώτο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του. Αυτή φαντάζομαι τη συνέντευξη εννοείς για τον Τσίπρα. Ας τα πούμε αύριο, μωρέ, το πιάσουμε από την αρχή. Τώρα είμαι λίγο πιο χαλαρή, είμαι σε διάθεση χαλαρή, είπαμε και για την... Ορίστε τώρα, φταίω εγώ. Μου στέλνεις εσύ αυτό το μήνυμα, δεν είπαμε για τον Τσίπρα, και βλέπω τυχαία ένα εδώ στο διαδικτυακό χώρο, ξέρεις, που βγάζω αυτά τα χιουμοριστικά. Είναι ο Τσίπρας και κοιτάει τη θάλασσα και λέει στο μεταξύ κάπου στο Σούνιο. Θεέ μου, δείξε μου ένα σημάδι για το πώς θα πάει η επιστροφή μου, και τα σύννεφα έχουν πάρει το σχήμα Μούτζας. δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αφήστε όμως να συζητήσουμε αύριο τα πολιτικά, παιδιά, αύριο. Λοιπόν, διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον προχθές και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μια αμερικανική εταιρεία οραματίζεται, σχεδιάζει να εκτοξεύσει στο διάστημα 50.000 τροχιακούς καθρέπτες που θα προσφέρουν λιακάδα κατά παραγγελία. Η τρέλα μας ως είδος είναι, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει όριο, όπως και η βλακεία μας. Μπορεί η βλακεία μας να είναι πιο απεριόριστη. Υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά και από αστρονόμους και από οικολόγους που προειδοποιούν για καταστροφικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την εκτόξευση ενός πειραματικού κατόπτρου που θα αντανακλά το ηλιακό φως πίσω στη γη στη διάρκεια της νύχτας. Αυτή η εταιρεία, μέτρα την Καλιφόρνια, η Refect Orbital, μια νεοσύστατη, λέει, εταιρεία, οραματίζεται ένα μήνος από 50.000 καθρέφτες σε τροχιά γύρω από τη γη, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, θα επιτρέπουν στα ηλιακά πάρκα να παράγουν ενέργεια ακόμα και τη νύχτα. Θα μπορούσαν επίσης να φωτίζουν τους δρόμους πόλεων, νυχτερινές εκδηλώσεις, ακόμα και εργοτάξια που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Αυτό το κατόπτρο, σε μέγεθος ψυγείου, σχεδιάζεται να εκτοξευθεί εντός του έτους. Όταν τεθεί σε τροχιά, θα ξεδιπλώσει μια ανακλαστική μεμβράνη πλάτους περίπου 20 μέτρων, που θα μπορεί να φωτίσει μια κυκλική περιοχή στο έδαφος με διάμετρο γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Η εταιρεία ελπίζει να εκτοξεύσει 1.000 μεγαλύτερους δορυφόρους μέχρι τα τέλη του 2028 και ακόμη 5.000 έως το 2030. Τα μεγαλύτερα από τα κάτοπτρα θα έχουν πλάτος σχεδόν 55 μέτρων και θα είναι 100 φορές πιο φωτεινά από την Πανσέλινο. Η έγκριση της πρώτης εκτόξευσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επικοινωνιών
έρχεται παρά τη θύελλα αντιδράσεων, με αστρονόμους διαμαρτύρονται ότι η φωτορύπανση θα τυφλώσει τα τηλεσκόπια και τους πιλότους αεροπλάνων και ειδικούς της άγριας ζωής να προειδοποιούν για διατάραξη των κρυκαδικών ρυθμών στα οικοσυστήματα. Τον περασμένο μήνα η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία έστειλε επιστολή λέγοντας ότι το φουτουριστικό αυτό σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και απειλεί αστρονομικές μελέτες που χρηματοδοτούνται με χρήματα των φορολογουμένων. Επίσης έχουν υποβάλει τις ενστάσεις τους η Βρετανική Βασιλική Εταιρεία Αστρονομίας και το Ευρωπαϊκό Αστεροσκοπείο του Νότου, οργανισμός που διαχειρίζεται μεγάλα οπτικά τηλεσκόπια στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Πάντως αυτή η ιδέα δεν είναι καινούρια, από ό,τι διαβάζω. Πρωτοεμφανίστηκε το 1923 όταν ο γερμανός πυραυλικός επιστήμονας Χέμαν Όμπερθ πρότεινε την εκτόξευση γιγαντιαίων καθρεπτών που θα έλειωναν παγόβουνα για να ανοίγουν δρόμο για τα πλοία ή θα βοηθούσαν στη διαχείριση καταστροφών. Η ιδέα έγινε πραγματικότητα το 1993. Οι κοσμοναύτες του ρωσικού διαστημικού Μυρ απελευθέρωσαν μια διπλωμένη ανακλαστική μεμβράνη πλάτους 20 μέτρων, η οποία ξετυλίχθηκε στο διάστημα και έστειλε μια δέσμη φωτός προς τη γη. Ήταν μια πρώτη επιτυχία για το ρωσικό σχέδιο, που είχε στόχο να κάνει τη νύχτα μέρα στη ρωσική από Ανατολή. Το σχέδιο προέβλεπε 36 γιγαντιαίους καθρέπτες με πλάτος 200 μέτρα ο καθένας, οι οποίοι εκτιμάται θα μπορούσαν να φωτίσουν από κοινού μια περιοχή πλάτους 90 χιλιόμετρων. Το φως τους θα ήταν 50 φορές λαμπρότερο από την Πανσέλινο. Το πρόγραμμα όμως έληξε άδοξα όταν το δεύτερο πρωτότυπο καταστράφηκε την ώρα που απελευθερώνονταν από το διαστημικό σταθμό Μυρ το 1999. Και τώρα ήρθε αυτή η Αμερικανική εταιρεία για να το ανανεώσει και να το ξαναβάλει σε λειτουργία. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, περίπου 3 λεπτά μας χωρίζουν από το τέλος της εκπομπής, από την κορυφή της ώρας. 3 ακριβώς θα ακούσει το δελτίο των ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Και εμείς θα αποχωρήσουμε. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί και αύριο εδώ θα είμαστε. Αυτή την εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο. Καλησπέρα στο Μάκη. Έχεις γίνει, μου λέει, εξπερ στα αθλητικά. Είδες, άμα έχεις ένα 17χρονο γιο που ασχολείται με την μπάλα, τι να κάνεις, θέλεις, δεν θα μαθαίνεις. Και έχεις και τον Τάσο, έχεις περάσει και από εδώ με τον Τάσο τα Σκαλδιρανιάν να σου κάνει ιδιαίτερα. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στο Σωτήρη που μπήκε στην παρέα. Εδώ ο Γιώργης. Μαρία, καλησπέρα. Ναι, είπαμε νωρίτερα γιατί ότι έχει κλείσει παλιά Εθνική εκεί στο Λουτρόπυργο λόγω της φωτιάς. Θα ακούσετε περισσότερα και από το δελτίο των ειδήσεων. Και ο Γιώργης ότι ενστάσεις έχει μεσήλαια αυτή την εταιρεία που λέγαμε νωρίτερα ότι θα θέλει να σχεδιάζει να εκτοξεύσει καθρέφτες στο διάστημα για να αντανακλούν το φως του ήλιου τη νύχτα στη γη σε διάφορα σημεία κτλ. Δεν του αρέσει η ζέστη, δεν του αρέσει ο ήλιος. Θα βρει διαστημόπλοιο, λέει, για άλλους κόσμους. Καλησπέρα και στην Άννα. Τελευταία καλησπέρα και για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Εξακολουθώ να περιμένω τις εντυπώσεις σας από την Οδύσσια. Εγώ τα είπα πριν και αμαρτία ουκ έχω. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε ως κριτική κινηματογράφου. Εγώ προσωπικά δεν είμαι γνώστης των κινηματογραφικών τάσεων και αυτό και τα λοιπά. Εγώ ως απλός θεατής. Αλλά ξέρετε πάντα ότι οι πολυδιαφημισμένες ταινίες συχνά σε απογοητεύουν. Στο μόνο, θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι με αυτό θα πω και θα κλείσω, που είχα πέσει έξω, όταν είχε βγει το Braveheart με τον Mel Gibson και ταινία του Mel Gibson, με σκηνοθεσία δική του, που μου έλεγε ένας φίλος, πάμε, πιτσιρικάδες φυσικά έτσι, πάμε ρε φίλε, πάμε να το δούμε, λέει, έλα μωρέ, πάμε εδώ τώρα τις Αμερικανίες, αυτό, ξέρεις, το παίζα και εγώ λίγο αυτό. Και πάω και βλέπω μια ταινιάρα που μπορείς και την ξαναβλέπεις. Όποτε και να την πετύχεις, θα την ξαναδείς αυτήν την ταινία. Είναι συγκλονιστική. Και έχει εξελιχθεί ο Mel Gibson, ένας φοβερός σκηνοθέτης. Έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές. Και με το δικό του στίγμα. Λοιπόν, τρεις. Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στους 989. Δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά Αφροδίτη Σιμίτη. Αύριο, λίγο μετά τη μία, το πιθανότερο είναι ότι εδώ θα είμαστε. Έτσι. Μην βάλετε και στοίχημα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Λουτρόπυργο στην Αττική. Ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα από το 112 λέβαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργος και να κατευθυνθούν μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού προς τη Νέα Πέραμο. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 49 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι για εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στις περιοχές Χάβαρ Ηλίας και Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Στη μάχη με τις φλόγες, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκατομμυρίων στη Δυτική Αττική, καθώς ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 59χρονος που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε κινούμενος με το όχημά του τουλάχιστον 6 πυρκαγιές, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του. Όπως αποκάλυψε, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων και των κλειστών διαγωνισμών. Είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την υποδιγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησής του, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Αποστάσεις από την ανακοίνωση του κόμματος πήρε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας. Κάθε βουλευτής έχει μια δική του πολιτική προσωπικότητα. Δεν είναι θέμα πολιτικής αποστασιοποίησης, είναι θέμα της δικής μου εκάστοτε κουλτούρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κίμολο όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Στο μικροσκόπιο των αρχών το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου όπου διέμενε ο ανηλικός. Ενώπιον της αρχής πολιτικής αεροπορίας σήμερα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσουν γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την επίμαχη προσγείωση. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα, σε μια στενή λωρίδα από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως τη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. 2 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τους 254 έφτασε ο αριθμός των νεκρών, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Στο ιδόλιο Αμερικανικό Όμιλο Τεχνολογίας Meta, που ελέγχει μεταξύ άλλων το Facebook και το Instagram. Η δίκη που ξεκινά σήμερα αφορά περίπου 30 πολιτείες, οι οποίες έχουν καταθέσει αγωγές από το 2023 και ζητούν όχι μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες της Meta. Η εταιρεία κατηγορείται ότι σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που ενθαρρύνει σκόπιμα την εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,44 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τώρα σεξ δεν έχει.
3: Όχι.
2: Και τώρα τι κάνεις?
3: Μόνο δουλεύω.
2: Μόνο δουλεύω. 6-0.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου, ε.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου.

Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Μπρο, τι συμβαίνει. Αλφα Radio 989, 3 και 9. Καλό μεσημέρι, καυτό μεσημέρι. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία εδώ στην Κάτω Κηφισιά. 35 βλέπω στη Θεσσαλονίκη. 38 στη Ρώμη που μιλήσαμε πριν λίγο. Και μας έστειλε χαιρετίσματα καυτά επίσης Τεντόγλου. Ευτυχώς έχουμε αυτό το τρελό αγόρι που μας χαρίζει χαμόγελα, εθνική περηφάνεια, αβίαστη χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχεις μια σιγουριά ακόμα και όταν εκεί πήγε λίγο να στραβώσει η φάση, αφού ξέρουμε το Μίλτος είναι εγγύηση, δεν υπήρχε περίπτωση. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει και παραδέχεται και ο ίδιος ότι μπορεί και να κάνει καλά άλματα. Μα πόσο υπέροχος, ξέρω στο μετάλλιο, πόσο φίλος μας. Μπράβο ρε Μίλτο. Τέλειο πρότυπο για τα τώρα πιτσιρικιά. Τέτοια θέλουμε.

Nothing is keeping you here. Εντάξει, για να σε δω κάτι σε κρατάει ακόμα, αλλά μπορεί για λίγο ακόμα, όπως το Λευτέρη που λέει μία ακόμα για άδεια για πολύ κόσμο. Αύριο είναι η μέρα αυτοξελευθερία. Όλη η εβδομάδα είναι κάπως έτσι. Είπαμε, είναι από τις πιο δημοφιλείς εβδομάδες του χρόνου, μαζί με Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές, Πάσχα και το 15 Αύγουστο, που συνήθως δεν μας βρίσκει όλους στην πόλη, εκτός από μερικούς με βλάβες που τους αρέσει να κάνουν εκπομπές μεσημέρι Αύγουστο. Γιατί έτσι, γιατί μπορούν. Εδώ ο Θάνας Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Δεν σας λέω το τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. 6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο nerotalfaradio989.gr. Έχω πάρει φόρα και νομίζω πρέπει λίγο να το πάω λίγο πιο χαλαρά, γιατί είπαμε το slow είναι το νέο sexy. Όχι γιατί θέλω να είμαι sexy, αλλά γιατί είναι ντάλα μεσημέρι αυγουστιάτικο. Άσε μας κουπελιά που σε έχεις ερτσίτα. Ναι. Θα χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Και μεσημέρι, ρε παιδιά, όταν βράδυ να σας βάλω για ύπνο κατευθείαν. Τώρα τι γίνεται? Να σας βοηθήσω να βγει το επόμενο 2 ώρο, 3 ώρο, πόσο είναι μέχρι να σχολάσετε. Διακοπές είμαστε. Ναι, εντάξει τώρα εσάς. Άντε, εγώ για τους άλλους που δουλεύουν εδώ. Εσείς είστε διακοπές, δεν έχετε ανάγκη.

0: Έτσι όπως ακούς την ταλαιπωρία της εδώ, το On My Shoulders, όλα στους ώμους μου, όλα εγώ, όλα πάνω μου. Θες να πας να της δώσεις ένα χεράκι? The Do, On My Shoulders. Κάπου εμφανίστηκε μπροστά μου, το είχα ξεχάσει τελείως ότι υπήρχε. Και εσείς όταν τρώτε τέτοιες φλασιές και όταν θυμάστε τραγούδια που έχουμε ακούσει, τα έχουμε τραγουδήσει, αλλά μετά τα ξεχάσαμε. Γιατί έτσι? Στείλτε κανένα μήνυμα. More foundable than ever. Λέει, γιατί τη σημερινή ημέρα πρέπει να είσαι foundable. Πολύ σημαντικό, ειδικά αν δουλεύεις στα μύτη. Οπότε ναι, πια είμαστε στα social, παντού. Προσπαθώ να κρύβομαι λίγο. Το έχετε καταλάβει, δεν είμαι από αυτούς που ποστάρουν συνέχεια. Δεν μου αρέσει, δεν ξέρω, δεν βρίσκω, δεν νιώθω την ανάγκη να δείχνω που είμαι, τι φοράω, τι περνάω. Καμιά φορά όμως κάτι πολύ ωραίο και μεγάλο και συγκινητικό, εντάξει, θα το μοιραστώ. Αλλά αυτό το κάθε μέρα δεν σας αγχώνει που το κάνει. Συγγνώμη τώρα που κάνω τη γιαγιά Ντάκ. Αλλά έχω μια φίλη, ας πούμε, είχε έρθει Σαββατοκύριακο. Κάποιος ντύνεται, βάφεται. Λέει, πάω μια βόλτα μόνη μου. Τη λέω, γιατί βάφεται? Και γιατί, πού πας έτσι? Υπάρχει λίγο content. Στα μούτρα της την κοροϊδεύω, αλλά απ' την άλλη βγάζει λεφτά από αυτό. Οπότε μπορεί και αυτή να με κοροϊδεύει, κάλλιστα. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Αν το κάνεις για δουλειά, οκ, παπάσω. Αν το κάνεις για την αποθέωση, θα βαρεθείς πολύ σύντομα. Λογίδριο κανονικό, συγγνώμη. Αλλού ήθελα να πάω. Πάντα αυτό γίνεται. Από αλλού ξεκινάμε, αλλού καταλήγουμε. ADD λέγεται. Λέγαμε πριν τι σε κρατάει εδώ. Μάλλον η δουλειά και μια-δυο μέρες ακόμα και έφυγες κι εσύ. Και η Φωτεινή λέει, με κρατάει εδώ. Ότι είμαι φτωχιά και οι γονείς μου παντρεύτηκαν από έρωτα και όχι για τα λεφτά, και εγώ τώρα αναγκάζομαι να δουλεύω. Είναι η Φωτεινή που και χτες δεν είχε κέφια, αλλά ήταν ωραία ντυμένη. Είναι η Φωτεινή που πετάει τρομερές ατάκες, φτιάχνει το δικό μας κέφι πάντα. Χιαλονίδας επίσης, υπερτιμημένες λέει διακοπές. Μαζική αυθυποβολή. Ένα δίκιο το έχεις. Δηλαδή, αλλά τώρα υπάρχουν διακοπές και διακοπές. Υπάρχουν διακοπές που είναι διακοπές με κεφαλαία όλα τα γράμματα, ένα bold. Υπάρχουν και κάτι άλλες που όντως δεν είναι. Για πολλά.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην κολύμβηση.
6: Κολύμβηση, αμάν.
5: Ναι.
6: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κλειδί?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

6 εκατομμύρια τρόποι να ζήσεις, άλλος να πεθάνεις. Alpha Radio 989. Μεσημέρι, Terror Tartis με Πολαρό, 12 Αυγούστου. Με θερμοκρασία που ακόμα ζορίζει λίγο στο κέντρο της Αθήνας, επίσης 35, όπως και στη Θεσσαλονίκη, εδώ στα ψηλά, στα Highlands. Στην Κάτω Κηφισιά είμαστε στους 32-33. Από αύριο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και να ανεβαίνουν, να φουντώνουν οι βοριάδες και άλλο. Αύριο είναι μέρα πολύ επικίνδυνη, κατά κόκκινη, ούτε καν πορτοκαλί. Τέλος πάντων, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, συμπαθητικά τα έχουμε πάει. Τώρα δεν ξέρουμε την τελευταία φωτιά που είχαμε λίγο νωρίτερα και υπήρχαν και αλλαγές στην Εθνική. Τροποποιήσει την κυκλοφορία, έκλεισε η παλιά Εθνική. Νομίζω είναι στη στο Λουτρόπυργο προς Νέα Πέραμο ήταν η φωτιά. Η Μαρία λέει μόλις πέρασε από εκεί. Με το μόλις πέρασαν πριν μισή ώρα βέβαια. Ενημερώστε ότι η είσοδη προς παλιά Εθνική Οδό στο ύψος των Διοδίων έχουν κλείσει προς το παρόν λόγω της φωτιάς στο Λουτρόπυργο. Μόλις πέρασε, γύρισα πίσω να πάω από Εθνική. Η Μαρία που φαίνεται μου να γνωστή, η Μαρία αυτή δεν σταματάει. Δεν βάζει μπιπ κάτω έτσι. Τι γίνεται.

0: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Φτούφτουμε σας ματιάσουμε, στην καλοσύνη και τη γλυκά είστε σήμερα. Τι έχει συμβεί στα μισά της εβδομάδας? Ευχαριστώ είσαι εδώ ρε. Ο ένας λέει σου πάει το μεσημέρι. Η Μαρία που δεν βάζει μπιπ κάτω λέει ναι, αλλά το βραδινό, το χειμώνα μας αρέσει καλύτερα. Εγώ δεν έχω αποφασίσει, η αλήθεια είναι ότι σαν ώρα με βολεύει το μεσημέρι πολύ περισσότερο. Το βράδυ πίνω 7 εσπρέσο για να αντέξω στις 8 ξύπνια. Και φεύγω από το μάτω, δεν μπορώ να κοιμηθώ μετά, κατάλαβες, δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι. Ό,τι ώρα, ώρα να είναι καλή θα είναι. Να σε αφήνω να παίζεις μουσικές που θες και δεν πειράζει. Να και θεαρατό που έχει γίνει πια η αγαπημένη ακροάτρια, η οποία προτείνει για lunch ice cream. Σωστή. Ναι, τώρα με αυτή τη ζέστη δεν πάει τίποτα άλλο κάτω. Οπότε πάει εκεί έτσι ένα παγωτό σοβαρό με ζάχαρη, έτσι να το ευχαριστηθείς. Όχι αυτά που να κυλιάσουν μετά χωρίς ζάχαρη. Ένα γερό έτσι να το ευχαριστηθείς, να σου φύγει λιγούρα. Αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Άμα το κάνεις ή είμαι υποκατάστατα, δεν γίνεται δουλειά. Φάτο να το ευχαριστηθείς και ας σου περάσει. Και τον άλλο μήνα πάλι.

Ωραίο θέμα πιάσαμε με τα υποκατάστατα. Όχι, όχι, δεν μας αρέσουν τα υποκατάστατα. Ή το κανονικό ή τίποτα. Λέει ο Άννα, συνήθως τρως το υποκατάστατο και μετά τρως και το κανονικό. Το πάνε είναι να έχεις στόχο. Μην αναλώνεσαι σε άσκοπη κατανάλωση θερμίδας. Να τρως από την αρχή τη βλακία που θες. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω και οι ιδιωτολόγοι το λένε. Γενικώς η απαγόρευση φέρνει συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα. Σου λέω, όχι πατάτες τηγανητές. Θα ονειρεύεσαι πατάτες τηγανητές. Δηλαδή, και μόλις χάσεις ένα κιλό, θα πας να φας ένα κιλό πατάτες τηγανητές. Οπότε, καλύτερα να τις φας μια στο τόσο, να σου φύγει κάψα. Κάψα, δεν είπα κάτι άλλο. Και μετά. Αυτό και από την αρχή. Σήμερα είναι αυτή η τρομερή έκλειψη. Θα πω σε λίγο τα διάφορα. Carry on, jungle.

γλυκούλ. Χαριτωμένο. Μεσημεριάτικο καλοκαιρινό. Jungle Carry On. Στον αέρα του Αλφα Radio 989, μεσημέρι, Τέταρτης, 12 Αυγούστου. Με την έκλειψη, ολική έκλειψη ηλίου. Έρχεται, ήρθε, είναι σήμερα εδώ, σήμερα το βράδυ τέλος πάντων ήρθε αυτή τη στιγμή, γιατί μας λένε μέρες, χρόνια μη σας πω για την σημερινή έκλειψη, για το ότι θα σκοτεινιάσει η μισή Ευρώπη, περίπου έχει μια δόση υπερβολής αυτό, αλλά ότι θα σκοτεινιάσει στα σημεία που θα είναι ορατή, να είναι σίγουρο. Τα άλλα τώρα που ενδιαφέρουν τον Λεωνίδα, τα αστρολογικά, λέει είναι από εκείνες τις εκλείψεις, παιδιά, κάθε φορά το ίδιο ακριβώς δηλαδή, απλώς αλλάζει το φαινόμενο. Είναι από εκείνες τις εκλείψεις που μπορούν να λειτουργήσουν σαν σημείο καθοριστικών αλλαγών. Πάντα το ίδιο. Κάτι καινούριο ζητά να γεννηθεί, αλλά για να συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί πρώτα να αφήσουμε πίσω ένα παλιό τρόπο ζωής, μια παλιά ταυτότητα, να τα, ή μια κατάσταση που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά ναι, καλά τα λέει. Βέβαια δεν χρειάζεται να είναι η έκλειψη πανσέλινος, νέα σελήνη ή οτιδήποτε άλλο για να συμβούν αυτά. Τα νεύρα μας, λέει ο Θάνος, με αυτή την έκλειψη. Καλησπέρα και καλώς ανταμώνουμε ξανά. Μεγάλη χαρά. Να οριστείδες, σε βρήκε στα social και Messenger, Instagram και TikTok, που είπαμε το έχω μόνο για spying. Δεν έχω ανεβάσει τίποτα, αν και απείλησα κάποια στιγμή ότι θα γίνω TikToker.

0: και λέει Λεωνίδα σήμερα που σχένεται τους αστρολόγους και οτιδήποτε τέτοιο, τα ζώδια δηλαδή είναι αυτό από αυτούς τους τύπους που όχι, όχι, ναι, ται, όχι, απόλυτος. Λέει σήμερα είδα στη τηλεόραση μια τύπισσα που και έγραφε από κάτω πολιτική αστρολόγος. Ναι, εννοείται. Τώρα θα έχουμε και κατηγορίες για όλα. Επίσης με μεγάλη χαρά άκουσα, διάβασα ότι και η εκπομπή της Άσης Μπίλιου εδώ στο Star, γιατί είμαστε εδώ όλοι μαζί, γίνεται καθημερινή πλέον, γιατί υπάρχει καθημερινή ανάγκη για τέτοια πρόβλεψη, ενημέρωση, κάτι που βασικά τι είναι, ένα μπουστάρισμα, έτσι σου λέει, να τα άστρα καλά είναι σήμερα, καλά θα πάει η μέρα. Το έχεις ανάγκη και ας μην είναι αλήθεια.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

Uncle και Only You για μια παρέα μεγάλη που ευτυχώς ξανασυναντιέται με κάποιο τρόπο. Τσουπ τσουπ, κάθε μέρα κι άλλος ένας μπαίνει. Ευτυχώς ζούμε σε αυτήν την εποχή που δεν μπορείς να χαθείς με κανέναν. Αν δεν θες, αν θες, για χαρά χάνεσαι. Κατά καιρούς λέμε διάφορες ιστορίες από το ραδιοφωνικό αέρα ή όχι από τον αέρα που έχουν γίνει μέσα στο στούντιο, αλλά τέλος πάντων πήρε και τον αέρα η μπάλα. Γίνονται διάφορα. Ήμουν σε ένα σταθμό, το μεταξένισα και λίγο ατσούμπαλος, λίγο αφηρημένος, λίγο καλλιτέχνης, καλή ώρα. Σε έχουν και από φόβο όλοι. Σε ένα σταθμό λοιπόν που ήμουν, είχαν, γιατί είχε και άλλους σταθμούς εκεί, είχε και ελληνικούς, και είχαν ο τάδε σταθμός αποχαιρετά τον τάδε τραγουδιστή, ο οποίος ζούσε ο τάδε τραγουδιστής, απλώς τα είχαν έτοιμα σε περίπτωση που όταν έρθει εκείνη η ώρα. Εντάξει, δεν ήταν όλοι τώρα νέοι νεότατοι, ήταν κοντά σε εκείνη την ώρα. Και με πήραν είδηση ότι έκανα μόνη μου κονσόλα και σου λέει, τι πάει, θα μας καταστρέψει, θα βάλει ένα τέτοιο σηματάκι. Και τα βγάλανε όλα, τα βάλανε κάπου αλλού πολύ μακριά μου που δεν είχα καμία επαφή και τέλος πάντων δεν έγινε ποτέ αυτό εκεί. Έλα όμως που έγινε στο Λονδίνο και πεθάνανε τον Κάρολο έτσι και βάλανε είδη. Άρα το κάνουν όλοι οι σταθμοί αυτό για να είναι έτοιμοι και βάλανε τις ανακοινώσεις ότι πέθανε, τον εθνικό ύμνο μετά, 16 δευτερόλεπτα σιωπής και μετά πήραν είδηση στην κάφα που είχαν κάνει. We'll be right back.

Εντάξει, το λέμε σχεδόν κάθε μέρα όλοι. Μια τρομερή ομάδα των ηχοληπτών του Alpha Radio 989. Dream Team κανονικά. Όλες ηλικίες και μικρές ηλικίες. Οπότε έχουμε εδώ τους διερμηνείς κανονικά να μας λένε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Και γιατί το από αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι ήθελα να πω για το Θάνο Μπούβο που τον έχω εδώ μπροστά μου. Α, ναι, ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν με ρωτάει, μου λέει, αχ, ωραίο κομμάτι αυτό, τι είναι? Και λέω, PJ Harvey. Και τι μου είπες? Κόλλι, τι? Μα Κόλλι Κάλκιν. Όχι, είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο. Εντάξει, να, νιώθω γιαγιά Ντακ. Γιαγιά Ντακ χτες πήρε μια τρομάρα, γιατί πιστεύει πάρα πολύ ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, γιατί θέλει να το πιστεύει. Οπότε χτες ήμουν και εγώ από αυτούς που είδαν αυτό το άσπρο συννεφάκι να κινείται πάρα πολύ γρήγορα και ταιριάζε Γάντι να είναι κάτι εξωγήινο. Αναρωτηθήκαμε όλοι βλαμμένοι, τέλος πάντων. Καταλήξαμε, ευτυχώς βγήκε ο Θοδωρής Κολυδάς, πήρε είδηση ότι ήμασταν έτοιμοι για σενάρια και βγήκε και μας γύρωσε με ανάρτηση και λέει ότι είναι ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Όσον αφορά, λέει, το ερώτημα γιατί λάμπει αυτό το νέφος, εδώ λέει είναι το καλύτερο, το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιόμετρων το νέφος μπορεί ακόμα να φωτίζεται από τον ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της γης. Και γι' αυτό εμείς το βλέπαμε σαν ένα φωτεινό σύννεφο που έτρεχε με τρομερή ταχύτητα. Αυτό ήταν όλο. That's all.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργο στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργος και να κατευθυνθούν μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού προς τη Νέα Πέραμο. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα. Με μήνυμα από το 112 κενώθηκαν νωρίτερα οι περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Σύμπαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές στις περιοχές Χάβαρη Ηλίας και Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Στη μάχη με τις φλόγες ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκατομμυρίων στη Δυτική Αττική, καθώς ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Στόχος είναι η συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και ο περιορισμός του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδριάζει υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, οι Λόφιλοι Καβητού και Εφηνόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του. Όπως αποκάλυψε, στο επίκεντρο θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογενείς, οι νέοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Τη μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία θέτει στο επίκεντρο της οικονομικής του πρότασης ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι μισθωτοί σηκώνουν δυσανάλογο φορολογικό βάρος σε σχέση με το κεφάλαιο. Σε συνέντευξή του δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση φόρων στην επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, ενώ τάσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως ο ίδιος θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς των απευθείας αναθέσεων και των κλειστών διαγωνισμών. Είναι πολύ νοπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επειδή η κυβέρνησή του σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 93 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στον διεθνή χώρο, τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεντρίβει στην επαρχία Γιαλόβα της βορειοδυτικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ο πιλότος επέζησε τη συντριβή. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το F-16 φέρεται να παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα. Την ίδια ώρα, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης θα υποχωρήσει μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η απώλεια παραγωγής από φωτοβολταϊκά μπορεί να φτάσει συνολικά έως και τα 9,7 δισεκατομμύρια βάτ στην Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη με στόχο την κατάκτηση του Super Cup. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
3: Ευκλειδής. Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
2: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
3: Το κλείδωσα τώρα.
2: Το λέει και το όνομα.
3: Ο Θαλής.
2: Πες το έτσι.

Στερεονόβα, νέα ζωή 705 στον Ερατό Αλφα Radio 989. Καλησπέρα ξανά. 4 και 10 μεσημέρι Τετάρτης 12 Αυγούστου. Ακόμα κλειστή μας λέει η Μαρία η παλιά εθνική με τη φωτιά εκεί στο Λουτρόπυργο, αν και είναι καλύτερη η κατάσταση της φωτιάς, όπου είπε ο δήμαρχος τώρα στην Άννα Μαρία, σε λίγο θα την έχουν θέσει υπό έλεγχο. Τι άλλο έχω να σας πω, το Θάνο Μπούπα βλέπω μπροστά μου και θυμάμαι ξαφνικά ότι ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός Champions League. Ο Παναθηναϊκός κάπως λίγο τα κουτσοκατάφερε πάλι εκεί στην τελευταία στιγμή στην παράταση με 2-1. Αποθεώνουμε το Μίλτο Δεντόγλου, αλλά δεν έχουμε αποθεώσει αυτά τα τρία κορίτσια του Στίβου. Εντάξει, είναι ακόμα μικρές, αλλά είναι το μέλλον του ελληνικού Στίβου ξεκάθαρα. Η Ελένη Ιακωβάκη, η Δανάη Μπακογιάννη και η Ιουλιάνα Ρούσου και η Εύελιν Μητροπούλη, τέσσερις, που μας έκαναν περήφανες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιτσιρίκια με πανελλήνια ρεκόρ, 10η φορά μέσα στο 26 έκανε η Δανάη Μπακογιάννη πανελλήνιο ρεκόρ. Η Ιακωβάκη Ρούσου, έκανε 400 μέτρα εμπόδια, πήρε χρυσό χάλκινο εκεί, και ασημένιο για την Ρούσου στα 800 μέτρα. Μπράβο κορίτσια. Χρειαζόμαστε τέτοια παιδιά γύρω μας. Όλα χρειάζονται, αλλά αυτά λίγο πιο πολύ νομίζω από τα άλλα που είναι πιο του μακιγιάζ, νύχι, μαλλί, κραγιόν. Silence, Rolling Stones.

Rolling Stones, Back in Your Life. Δεν έφυγαν ποτέ. Αλλά με αυτό το τελευταίο άλμπουμ που ελπίζουμε να μείνει το τελευταίο. Εντάξει, κάθε φορά θα το λέμε νομίζω όλοι. Γιατί όλοι σταυροκοπιόμαστε. Με αυτόν τον εξωγήινο τύπο και την παρέα του Rolling Stones λοιπόν. Το Foreign Tongues. Back in Your Life. Ο Ισίδωρος λέει ότι κάνει λίγο χριστουγεννιάτικο αυτό των Stones. Και θα πηγαίνει με μια ζεστή σουπίτσα στο τζάκι. Και καπάκι μας δίνει και την πληροφορία ότι ως τα Χριστούγεννα έχουμε 134 ημέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι φίλοι μας, τέναν κάμπ, τους αγαπάμε. Σήμερα είναι η μέρα 224 νομίζω. Κατά λάθος το είδα τώρα, γιατί μου έμεινε. Να κατάλαβεις κάτι τέτοιες πληροφορίες που πάνε και πιάνουν χώρο στον εγκεφαλό σου και θυμάσαι άλλα σημαντικά. Όπως. Δεν ξέρω. Δεν γελάμε τα αστεία μου, το φάνω που γελάω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber on air at rfaradio989.gr. Για mail, που τι να θέλετε να στείλετε τώρα 12 Αυγούστου, 3 ώρα το μεσημέρι. 4. Τι ρε ρε ρε ρε.

0: πίσω.
1: Τέλεια συνάντηση, Queen, David Bowie, Under Pressure. Σαν αέρα το Alpha Radio 989. Απόγευμα πλέον, Terror Artist, 12 Αυγούστου, στα μισά της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας που φεύγει κόσμος, από την άλλη θα αρχίσει να επιστρέφει. Είναι αυτή η μέρα σήμερα με την έκλειψη, δεν θα ξαναπώ για την έκλειψη, για τα πεφταστέρια όμως να σας πω, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, εκεί γύρω στον Αυγούστο, στις 24 Αυγούστου, όπου σήμερα ξεκινάει, η κορύφωση είναι 12-13 δηλαδή σήμερα, αλλά στις 24 Αυγούστου, άμα έχει ξεμείνει καμιά ευχή, ας πούμε, μπορείτε, θα δείτε το βράδυ σε σκοτεινό ουρανό, θέλει, δεν θέλει φωτορύπανση αυτό. Σήμερα μετά τις 2, εκεί προς τα ξημερώματα, και όταν τα μάτια θα έχουν συνηθίσει, λέει, το σκοτάδι, τότε θα μπορούμε να δούμε τα 7 αστέρια. Σήμερα είναι η νύχτα των Περσίδων, έτσι λέγονται.
2: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
3: Ma, yo no...
2: Ni me contestes.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

Ως το τέλος μένει αυτό. Archive City Walls στον Αλφα Radio 989. Τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε εδώ μαζί πρώτη φορά και αγαπήσαμε εδώ μαζί. Έχουμε τον Τεντόγλου να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έχουμε και νικητή σε αλκοτέστ τώρα από Έλληνα οδηγό. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι, δεν χτυπιέται αυτός με τίποτα. Εννοείται ότι ήταν θετικό το, αλλά πολύ θετικό, δηλαδή έχει και αυτό διαβαθμίσεις. Πάρα πολύ θετικό αλκοτέστ. Ρεκόρ ποσότητας αλκοόλ σε οδηγό. Το λέω κατευθείαν, σας ζαλίζω. Είχε ποσότητα αλκοόλ στον εμπνεόμενο αέρα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 20 ποτήρια ή περίπου 2 μπουκάλια σκληρού ποτού είχε πιει. Στο λουτράκι τον πετύχανε, λοιπόν, τον κύριο. Εντάξει, 1200 ευρώ, του πήραν την άδεια για 6 μήνες, θα πάει και στο δικαστήριο και θα φάει και άλλη ποινή. Αλλά τουλάχιστον δεν σκότωσε κανένα. Δύο μπουκάλια βότκα, ας πούμε, είχε πιει. Και μετά σου λέει, πάρτε αυτή εκείνη.

0: λέω πάντα για τους ηχολήπτες, γιατί σε αυτούς δοκιμάζουμε και τα αστεία πρώτα. Στείλατε εδώ ένα μήνυμα από το τοίχο που έχει τη δική του ιστερία. Με έπνιξες. Ελλάδα ρε φίλε, λέει, η μόνη χώρα στον κόσμο που δύο πρωθυπουργοί της έχουν πέσει από ποδήλατο.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Περινά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
5: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Έχουμε πει καμιά φορά το αποφεύγουμε. Ειδικά τώρα μεσημέρι καλοκαιριού, τέτοια ώρα τι να συζητήσουμε για το πώς ακριβά είναι όλα στο σούπερ μάρκετ ή όπου και να πας. Όχι, όχι, άσε μας καημένοι που έλεγε για Τζουμάς. Καμιά βόλτα θα πάτε το βράδυ. Η Ιωάννα έστειλε χθες μια πολύ ωραία ιδέα. Για παραλίγο να το προσπεράσουμε. Αλλά να, δεν πήγε χαμένο η Ιωάννα, ακούς. Λέει για εσάς που είστε Αθήνα και σας αρέσουν οι βόλτες στο κέντρο, να περάσετε από τη Νέα στο Αρσακίου, όπως κατεβαίνουμε Πανεπιστημίου λίγο πριν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η παλιά στο Αβιβλίου. Και έχει να κάτσεις, να φας, να πιεις ένα κρασί, ένα καφέ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για τους φίλους του κέντρου. Η Ιωάννα αγαπάει πάρα πολύ το κέντρο και μας έχει στείλει και τη φωτογραφία και όντως είναι πολύ ωραίο. Είναι η στοά, η παλιά στοά του βιβλίου. Αλλιώς, φρεσκαρισμένη, νέα στοά Σακίου. Ωραία ιδέα για το κέντρο της Αθήνας. Που αν κατέβεις τώρα μια βόλτα, ας πούμε, το βράδυ, θα είναι σαν να είσαι σε ξένη χώρα με τόσους τουρίστες γύρω-γύρω και φωτισμένοι. Είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικο. Σαν να έχει πάει έτσι ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό. Στον Κωνσταντίνο είπα ευχαριστώ. Θυμάσαι, Θάνο. Να πω τώρα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο.

0: Open up the door, can you open up the door? Chihiro, Billie Eilish. Open up the door και κάνει ό,τι σου λέω. Κάπως έτσι, πάλι μια γυναίκα, 48 ετών δηλαδή, εκεί τρελαίνεσαι. Λες, εντάξει να είναι 78-88, αλλά 48 και να την πατήσει πάλι με τον ίδιο γνωστό τρόπο ότι είναι υπαλλήλη του ΔΟΔΙΕΚ. Και υπάρχει μια διαρροή και πρέπει να βάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο να τα αφήσετε έξω. Το έκανα 28.000. Επίσης, τώρα ρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά και τα έχουν στο σπίτι. Τέλος πάντων, τι τα θες και εσύ μεσημεριάτικα. Νέα απάτη τώρα με SMS, άλλο από εκεί. Δηλαδή, γενικώς αυτό συμβαίνει. Η φανερά, η κρυφά προσπαθούν όλοι να μας πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Με δόλο ή χωρίς. Η νέα μορφή της απάτης λέει γίνεται ακόμη πιο πιστική, επειδή διεμφανίζουν ότι έχεις κάνει μια παράβαση τροχονομική και σου λένε ότι αν πληρώσεις τώρα θα έχεις 50% έκπτωση. Οπότε σπέβεις και εσύ λες, άντε τώρα να βγάλω άκρη, αφού πια δεν σβήνονται και οι κλήσεις. Το έχει μάθει και ο τελευταίος αυτό. Λέμε τώρα. Οπότε ας πάω βούρ να το πληρώσω μισό τουλάχιστον. Το νου σας δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων δεν ισχύει με τα μηνύματα που σας στέλνουν αυτοί οι τύποι. Σας πηγαίνουν σε ένα τελείως άλλο περιβάλλον.
1: Οι άνθρωποι είναι οι έξυπνοι. Και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

και πώς ταιριάζει αυτό το σημείο με την εικόνα που έχω μπροστά μου. Παραλία άγρια ακτή βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το Στέφανο που είναι στην Ικαρία, θυμάμαι καλά. Έτσι να γεμίσουν τα μάτια στις ωραίες εικόνες. Τις έχουμε ανάγκη. Πυρουέτα όμως, γιατί έχουμε και το φίλο στη δίωξη που μου λέει να σας πω να έχετε το νου σας, γιατί κάνουν και διάφορα μηνύματα πλέον, αντιγράφουν και το gov.gr. Μην ψαρώνετε, λέει το gov.gr, η άλλη δημόσια υπηρεσία δεν θα σας στείλουν ποτέ link για να το πατήσετε να πληρώσετε οτιδήποτε. Αλλά ευαισθούν την προσοχή, δεν ξέρουν και εκείνοι πια τι να κάνουν, από πού να μας προφυλάξουν. Οπότε μόνοι μας πρέπει. Και όχι, θα άκου τώρα 48 χρόνια, τόσο πόσο, 3, 4, 5 χρόνια. Λέμε αυτή την ιστορία με τη διαρροή. Κανείς δεν της το είχε πει. Ποτέ δεν το είχε ακούσει. Τι να πω.

0: Ήρθε. Κίτρινάκι. Χαιρόγονος εδώ στα κίτρινα. 20 χρόνια.
1: Πέσουμε σούπερ κάψη.
0: Έχετε.
1: Α! Έχουμε στο Παγκρίτι, έχουμε τελετή.
0: Α, έχετε τέτοια θέματα. Εμείς εντάξει, καλά τα πήγαμε χθες. Ο Γαύρος δεν. Έλα, πες τα τώρα για να φύγω.
1: Ο Ολυμπιακός έβαλε τα μάτια του στα χέρια
0: του και έβγαλε.

0: Τσάρ, το θυμάσαι αυτό από εκείνα τα χρόνια? Αυτό το έβαλα, μπα και σου θυμίσει τίποτα, σου ξυπνήσει τίποτα.
1: Μερικά πράγματα μου θυμίζουν κάτι, αλλά δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τι. Mountain of One. Το ride και το έπαιζε. Θα θυμίσω εγώ, μην ανησυχείς, και μετά κάποιος άλλος θα θυμίσει εμένα. Έτσι πάει αυτό. Τι λες?
1: Να βάλω τα ακουστικά να σε ακούω καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούς καλύτερα.
1: Όλοι και τα γυαλιά μας τα βλέπω.
0: Τώρα σε ακούω και εγώ καλύτερα. Τι μας φέρνεις από έξω, εκτός από ζέστη?
1: Έψαχνα να βρω καμιά εφημερίδα, τίποτα, γιατί εγώ είμαι φανατικός στην εφημερίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, old school.
1: Ναι, old school. Αυτό το... Αλλά δεν βρήκα τίποτα, δεν πειράζει.
0: Θες να σου αφήσω το λάπτοπ μου, το άφησα τη γυαλιά. Λάπτοπ.
1: Να πω στο φιλιά στον Ισίδωρο, να πω και στα παιδιά εκεί.
0: Ο Ισίδωρος ΑΕΚ φανατικός.
1: Κάτσε, θα μπω,
0: δεν μπορεί να μην
1: το
0: θυμάσαι από τον Μπέστ τον Ισίδωρο.
1: Θα κάνω εγγραφή, πόσο είναι η εγγραφή?
0: Πρέπει να σε καλέσουμε.
1: Α, άντε καλέστε.
0: Πού πάμε να τον καλέσουμε?
1: Αλλά ταιριάζει, λέει, δεν ταιριάζει, λέει από πάνω.
0: Ποιος δεν ταιριάζει, για άλλα λένε, άλλα λένε.
1: Για την ψυχεδέλεια. Σπανακοτηρόπιτες έχει, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι μεγάλη παρέα. Από παλιά μαζί παντού. Λοιπόν, αυτά. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ο Γρηγόρης Ψαριανός έρχεται και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες.
1: Έπεται συνέχεια.
0: Δύο ώρες. Αν αποφασίσει, γιατί είναι μην έρθει αυτό.
1: Είναι και με φύγει.
0: Μετά δεν φεύγει.
1: Όχι, με φύγει.
0: Ό,τι μπορεί να πάει. Τετάρτη σήμερα, Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή μεθαύριο.
1: Τα γυαλιά σου λέω.
0: Ναι, θα το πάρω. Είστε δικά σου. Τα χάπια για τη χολυστερίνη. Την κακή πόσο την έχεις?
1: Τίποτα, είναι όλα κανονικά.
0: Ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Έπαθε ο γιατρός, έπαθε πλάκα. Μου λέει, αυτά, έκανα όλες τις γενικές των γενικών των
0: πάντων.
1: Και μου λέει, είναι όλα κανονικά, μόνο το ζάχαρο είναι τσιμπημένο.
0: Μάλιστα, ή της γλυκούλης.
1: Κατά τα άλλα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εντάξει, μπράβο, φτούσου. Γεια, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Καλά, και ξέρω πολλού που πεθάνανε υγιέστατοι.
0: Πάρα πολύ. Στο Τιτανικό όλοι έσφυζαν από υγεία.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αρχίζουμε με μια ιστορία αγάπης. Μέχρι και ο δικός μας ο Λογό, ο Γιάννης Λογοθέτης το έχει κάνει αυτό, το ψάξουμε να το βρούμε μετά στο ελληνικό πρόγραμμα. Ιστορία ενός έρωτα. Εδώ είναι η Δαλιδά, μια έτσι πολύ αγαπημένη Γαλλίδα τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70, που έχει τραγουδήσει του, μέχρι και τον Τριλαντά έχει τραγουδήσει, του Καλυμνιώτη, του Καπετάνιου, του Αδέσποτο, που τραβολογιόταν ο Σαββόπουλος στα δικαστήρια γιατί δεν είχε πει ποτέ ότι είναι δικό του, αλλά τον κυνηγάγαν κάτι ψαράδες, κάτι σφουγγαράδες Καλυμνιώτες, ότι τους έκλεψε το τραγούδι, ενώ απλώς το διασκεύασε και το έπαιξε τον Τιρλάντα, Τιρλάντα, το και σιγά το πράγμα. Μετά έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και το τραγούδι και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε τέλος οι φωτιές, αλλά όλο και κάτι γίνεται πάλι και στην Αττική, σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό το χαμηλή βλάστηση δεν είναι ότι είναι μια φωτιά κίνδυνη. Οι φωτιές στη χαμηλή βλάστηση τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ άμα έχει ψηλά δέντρα και τέτοια αργούν να τα κάψουν και να προχωρήσουν, ενώ και ο αέρας εμποδίζει όταν είναι φράγμα από ψηλά δέντρα, ενώ όταν είναι χαμηλή βλάστηση περνάει και σαρώνει. Τέλος πάντων, χτύπα ξύλο, καλά μέχρι στιγμής. Έσκασε και το 112 διάφορες φορές εκεί στο Λουτρόπυργο, στο Νεράκι, εκεί κοντά στη Νέα Πέραμο, στην Παλιά Εθνική Οδό. Λοιπόν, στην διαδρομή από την Αθήνα προς την Κόρινθο, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 5 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί ως τις 7. Όταν λέμε μαζί, εννοούμε ο Θάνος Μπούπας στη Γενική Διεύθυνση. Ο σύντροφος Τζον Ντασέν.
1: Dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
0: Και ο σύντροφος Γρηγόρης Ψαριανός με τα συγχωρήσεως.
1: Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
0: Φάμε και μια καραμελίτσα.
1: Comme un peintre qui
0: θες καραμελίτσα. Α, τσίμπα. Μια χαρά είναι, ωραία. Νομίζω είναι κανέλα. Έχουν κολλήσει γιατί είχα στο κάσιμο το αυτοκίνητο δίπλα και τις λιάζω. Είναι λιαστές. Έχεις φάει λιαστές ντομάτες, λιαστές πιπεριές, λιαστά αγκούρια έχεις φάει. Δεν συνηθίζεται. Λιαστά χταπόδια έχουμε φάει, καλαμαράκι λιαστό. Και κάτι άλλο λιαστά, τώρα είναι χωλιαστές καραμέλες. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis très aigré de reconnaissance, prêt à porter. Άλλο περιδίν, αμπραγιάζ, σακ βουαγιάζ, μπον βουαγιάζ, μπον αυτή, πτυμπέρ, αυτά. Παρελεβού φρανσέ, παρελεβού κατ' λίγα.

Καλησπέρα Alpha Radio Chat. Καλό απόγευμα σε όλους, στο Μιχάλη, στη Μαρία, στα παιδιά, στις δεκοί με τις ψυχεδέλειες και τις παρακοτηρόπιτες, και bye bye στο Λεωνίδα, στη Φωτεινή. Ισίδωρε, δεν προλαβαίνουμε να πάμε Παγκρίτιο, Λοιπόν, καλά. ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο, είναι το Super Cup, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, εντάξει. Εμείς δεν λέμε για φαβόρι και outsider, να κερδίσει ο καλύτερος. Και όλοι ξέρουν ποιος είναι ο καλύτερος. Ο οποίος βέβαια μπορεί και να χάσει, γιατί ξέρετε πόσες φορές έχει χάσει ο καλύτερος. Εδώ η Ολυμπιακάρα χτες, ο Ολυμπιακός έβαλε τα πόδια του στα μάτια του, βάλε τα μάτια του στα χέρια του και τη μαλλιά του στα χέρια και τα μάτια και τα βάλε. Έβαλε. Γεια σου ρε Κριστόφ, με το κλαρίνο σου. Βαλεβισχέ δεν λες τίποτα. Και τεγιέ βουαλιάμπα. Και σερσέ λε μεζούρ και σερσέ λα φάμ. Σερσέ λα φάμ

και στο Στέφανο και στη Φωτεινή και στο Λεωνίδα και στο Νίκο και ποιον άλλον έχουμε. Εσύ όλα τα είπαμε. Καλό στη συγγραφέα μας. Τώρα μιλούσαμε για σένα με την Αφροδίτη. Διάβασε λέει το βιβλίο στο e-book, στο ξεφυλίζοντας το tablet. Γιατί δεν είχε φως και τα tablet και τα laptop έχουν ένα πηγαίο φωτισμό και μπορείς να διαβάσεις. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω από τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω το χαρτί να κάνει χρουτς-κρουτς και να μυρίζει. Το χαρτί. Να βάζω σελιδοδείκτες, να τσαλακώνω τη γωνία της σελίδα, να υπογραμμίζω μερικά θεματάκια που μου αρέσουν.

0: Τέλεια. Καπρί σε φινί. Το έχει κάνει και ο Ύψιλον αυτό. Διασκευή. Πατρίς σε φινί.
1: Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

εδώ, παίζω μπάσο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Με είχε καλέσει τότε ο Ερβέ Βιλά και μου είπε «Μεσχέ Γκρεγκουάρ», του λέω «Μόνα μη» και τα λοιπά, «Je suis très heureux» και τέτοια. Συνοηθήκαμε και κάτι χειρονομίες εκεί με τα δάχτυλα και με... Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά μου είπε θα παίζει τα βασικά. Τον τόμ, τον τόμ, τον τόμ και βαριόμουν. Comme les autres années, nous n'irons plus jamais. Και πνιχτές τις νότες. Τον τόμ, τον τόμ, τον τόμ. Οι άλλοι με τα βιολιά από πίσω και τέτοια δεν είχαν καταβρει. Εγώ ήμουνα.

Λοιπόν, Alpha Radio 989 989, έτσι. Λοιπόν, 989 Alpha Radio, εδώ είμαστε. Τρία τραγούδια από όσα έχουμε ακούσει ως τώρα υπάρχουν και στα ελληνικά, έτσι. Το παντάμ παντάμ, υπάρχει μαντάμ μαντάμ, έτσι. Ξέρετε, Μουζουράκης και τα λοιπά. Και ο Παντελής ο Αμπατζής.

μου λέει μια φορά. Έλεγα κάτι γαλλικούρε. Το 1984 ήταν στο Φλάσ, θυμάμαι. Και έβαζα κάτι τέτοια. Μισελ Πολναρέφ και Ζος Μπρασένς και κάτι τέτοια. Και έλεγα, ξέρεις, το Ζακ Μπρέλ και Ανταμό και ξέρεις. Στα ελληνικά τα έλεγα, ας πούμε. Μισελ Πολναρέφ. Και με πήρε ο γλυκούλης μου κάποια στιγμή. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, μια θεϊκή ραδιοφωνική φυσιογνωμία. Γιώργος Παπαστεφάνου, Γιάννης Πετρίδης, έτσι, αυτοί οι δύο είναι. Τέλος. Ελληνικό είναι Γιώργος Παπαστεφάνου και μεικτό μαζί με ξένο λίγο και γαλλικά κυρίως. Και απ' την άλλη ξένα και με ελληνικά και ρεμπέτικα και τέτοια, Γιάννης Πετρίδης. Αυτοί οι δύο είναι. Είναι οι θεότητες του μουσικού, του ραδιοφώνου, γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα μουσικό, εντάξει. Το μπλα μπλα, το μπλα μπλα, δίστικο ραδιόφωνο είναι ραδιοεφημερίδα, δεν είναι ραδιόφωνο. Λοιπόν, ναι, και μου λέει ο γλυκούλης μου, γεια σου ρε δάσκαλε, Γιώργο Παπαστεφάνου, φιλιά. Ιός στιχουργός είναι Γιώργος Στεφάνου, έτσι. Λοιπόν, και μου λέει ο Παπαστεφάνου, μου λέει, ρε Γρηγόρη, τέλειο, δηλαδή αυτό το είδος ραδιοφώνου που κάνεις είναι μοναδικό, είναι τρομερό, έχει χιούμορ, είναι καταπληκτικό, μπράβο. Του λέω, κύριε Παπαστεφάνου, συγγνώμη, αλλά με φαίνεται σε δύσκολη θέση, κόφτε τα αυτά, γιατί προτιμάω να μου λέτε μπινελίκια και να με βρίσκετε παρά μου λέτε ότι μεγάλος είσαι και μπράβο και ωραίο. Αυτά τα μπράβο και συγχαρητήρια και τέτοια δεν κάνουν καλό. Εντάξει, σου δίνουν, σου τονώνουν λίγο την ψυχοσύνδεση και το πεσμένο σου, το. Πώς το λένε, πιο πεσμένο, το ηθικό, το πεσμένο. Αλλά πιο επικοδομητική είναι η κριτική. Να σου λένε τι βλακίες έχεις κάνει, τι λάθη, τι αυτά. Αυτά είναι διδακτικά. Αμάν δεν μιλάω τώρα.

Je vous aime.

0: ξεκουμπώσου και μετά ξεκουμπήσου. Moi aussi. Ici à peine.
1: Tu es la femme.
0: Ah, la femme.
1: Moi, l'île nue.
0: Chercher la femme.
1: Tu vas,
0: ah, calé, bravo. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό που ανεμίζει τη φούστα. Είναι μία, μου στείλανε μία, δεν σας λέω ποιος το είναι. Μία κουκλάρα θεϊκιά, ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι... Είναι η... Moi aussi. Έχει κάτσει μια ηλεκτρική καρέκλα και έχει βάλει από κάτω ανεμιστήρα. Έχει σηκώσει τη φορά. Έλα, έλα, το είδες. Mon pays. À la Bournaise. À Bajour. Bon appétit à Bajour. Mon ami. Ο Καπρίσε Φινή λέει το προτιμάει από το Τζιμάκο, μας έγραψε ο σύντροφος Γιάννης. Εντάξει, καλό είναι. Το έχουμε, το έχουμε. Πατρίσε Φινή, ε, μπα καλά. Θα το βρούμε αργότερα. Θα βάλουμε και το παντάμ, παντάμ, που είναι η αντί για το, αντί για το παντάμ, παντάμ, θα βάλουμε το μαντάμ, μαντάμ. Χίτρα, σιπράμ και τα λοιπά.

0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι στην Αττική έθριος γενικά, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ της Έμι και των εμίδων, όλων των εμίδων, των μετεωρολόγων. Τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα είναι 5 με 6 και ανατολικά 7 με 8. Θερμοκρασία από 25 μέχρι 34, μπορεί να τσιμπήσει και 35. Στην Αττική, εντάξει. Λοιπόν, όπου βρισκόμαστε εμείς και ακούμε, βέβαια στέλνουμε και χαιρετίσματα τώρα στη Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, στο Βόλο εκεί και στους Κένταυρους, στο βουνό, στο Τσουβάλι τον Κένταυρο, στην Πρέβεζα. Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής. Στην Ερμόπολη, θυμήθηκα και τον Μανώ Ελευθερίου. Στα Κύθυρα, που είναι δύσκολη μέρα σήμερα, έχει πολύ αέρα, έχει πολλούς αέριδες και είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει γίνει και ένα, το ακούσετε έτσι, προσάραξε ένα σκάφος και τρέχουν τώρα να το μαζέψουν, να δούνε πώς θα το ξεκολλήσουν από εκεί, που έχει 25 μέτρα μεγάλο σκάφος, τέτοια αναψυχής, γιώτα ας πούμε, μίνι θαλαμιγός, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και έχουν κοπεί κομμάτια και τα λοιπά και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο τώρα να αντλήσουν από μέσα τα καύσιμα, γιατί είναι 5 τόνοι καύσιμα και θα είναι τρομερή ρήπανση για την περιοχή, έτσι, στο νησί. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ή μιλάμε ή ακούμε. Ή και μιλάμε και ακούμε.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
0: Pourquoi?
3: Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.
0: Il existe où?
3: Là-bas, on l'appelle l'été indien. C'était tout simplement
0: le pompon du fond.
3: Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence.
0: Aquarelle de la bleue.
3: Et je me souviens. Je me
0: Mon
3: souviens
0: Dieu.
3: Très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle.
0: Oh,
3: il y a une éternité.
0: On ira.

0: suis très loin de ce jour matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais.
1: Ah oui.
0: Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Chanson des chansons.
0: Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune.
1: Allô, j'enfant de la voix.
0: Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer.
1: Il
0: y a une éternité, un siècle, il y a un an.
1: Demi-siècle.
0: On ira.
1: On ira.
0: Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore.
1: Piace, cumbare.
0: Lorsque l'amour sera mort.
1: Megali faccia, c'è Joe Dassin.
0: Toute la vie.
1: Μου λέει λοιπόν ο Παπαστεφάνος, μη λες, λέει, Ζακ Μπρέλ και Τζο Ντασέν και Ζος Μπρασένς. Αλλά Ζος Μπρασένς και αυτόν και αυτόν. Λέω, ρε, να σου πω, αρχηγέ, του λέω, άμα έρθουν οι Γάλλοι εδώ και πούνε Γιώργος Παπαστεφάνου, τότε θα πω κι εγώ Σανσόν τη Φομφόν ό,τι θες. Αλλά εδώ οι Γάλλοι που λένε Ζοζό, Ζος Παπαστεφάνου και Μπουπομπον και τέτοια. Και εμείς λέμε λαπουπέκι φαίνω. Και δηλαδή τι θες να κάνουμε τώρα. Ας έρθει ο Γαλλής εδώ πέρα να πούμε, να πει Βαγγέλης Παπαστεργίου. Okay. Τότε θα δούμε και εμείς, θα το παλέψουμε τη γαλλικούρα. Εκτός αν πάμε από νωρίς εκεί στη Σίνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πάμε από 3 χρονών εκεί πέρα να ξημεροβραδιαζόμαστε μέχρι τα 30 να έχουμε μάθει Français, je chante ton chanson pompon. La mer du mer est tombée dans la mer. Παίζω και drums καμιά φορά, μου έχω μπροστά κανένα θρανίο, κανένα. Λοιπόν, στην περιοχή Λουτρόπυργο στην Αττική, σε χαμηλή βλάστηση, είπαμε, πυρκαγιά, επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 5 αεροπλάνα πυροσβεστικά και 3 ομάδες πεζοπόλων και πάρα πολλοί εθελοντές. Νομίζω ότι κάπως έχει αρχίσει και μαζεύεται το πράγμα. Μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκι, Λουτρόπυργος και τα λοιπά, και όλα αυτά είναι προς τη Νέα Πέραμα, έτσι. Και έγινε κάποια διακοπή κυκλοφορίας κάποια στιγμή και έχουμε και άλλες φωτιές όμως σε χαμηλή βλάστηση επίσης στη Δροδόπη, στην περιοχή Ήμερος. Και εκεί έχει 3 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 49 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 18 οχήματα και πάρα πολλοί εθελοντές. Να το ξαναπούμε ότι οι εθελοντές δίνουν δηλαδή τον υπερπάντων αγώνα σε αυτές τις περιστάσεις. Η εικόνα της φωτιάς που υπήρχε στον Πολύγυρο στη Χαλκιδική είναι, και ήταν σε εξέλιξη για πολλές ώρες, είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα ακούστε και αυτό. La poupée qui fait non. Η κούκλα που λέει όχι.

0: Τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε κάνα 15ήμερο, και για τη δυτική Αττική το κόστος θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο, και συνεχίζεται και όπου να ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, είναι πάνω από 200.000 στρέμματα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, μετά τις πυρκαγιές έρχονται οι πλημμύρες, οι οποίες κατεβαίνουν από τις πλαγιές των λόφων, των βουνών κτλ. Σαν να είναι τσιμεντωμένο το, δεν έχει χώμα να απορροφήσει το νερό, και οι στάχτες και τα καμένα και τα φετά υλικά και αυτά μαζί με τη στάχτη γίνεται μια πρώτη λασπουλιά και γίνεται σαν τσιμέντο κάπως. Οπότε το νερό που πέφτει μετά κυλάει κανονικά και έρχεται και μας πνίγει, δεδομένου ότι έχουμε χτίσει και πάνω στα μπαζωμένα ρέματα τα πιο πολλά αναφέρετα, έχουμε λαδώσει τις πολεοδομίες. Και μετά λέμε πού είναι το κράτος, τραβάμε τα μαλλιά μας. La mer di me retombe dalla mer. Η μάνα του δήμαρχου έπεσε στη θάλασσα. Και με τις πυρκαγιές δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει, και σήμερα και αύριο θα υπάρχει ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές, και η κατηγορία 5, δηλαδή τα χειρότερα, θα είναι πάλι εδώ, Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και σε κάποιες περιοχές Βιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας, δηλαδή εδώ γύρω στη νότια Ρούμελη. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα τα πάμε και τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να πάμε καλά. 69-47-989-989 είναι το αριθμός τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Φιλιά και χαιρετίσματα. Va te faire foutre avec une curèque. Il va te faire baiser Paris, son fonfon, fonfon du pompon. Αυτά μάλλον είναι βρισχές, οπότε δεν τα λέω. Μα, και όσοι ξέρουν γαλλικά να κλείσουν τα αυτιά τους, γιατί θα σπάδουν. Πουλιά μου ταξιδιάρικα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ρίχτα παμίγιστε. Σας ευχαριστώ που μένετε μαζί μας και παρακολουθείτε αυτή την παράνοια εδώ που λέμε διάφορες βλακίες, σε αντίθεση με σπουδαίους δημοσιογράφους που λένε

ΑΕΚ ΟΦΗ λοιπόν, το Super Cup, ποιος, ο κυπελούχος απέναντι στην πρωταθλήτρια στο Παγκρίκιο από όλους 8. Η Βαζελάρα χτες το έκανε το καθήκον της, έτσι, η Παναθηναϊκάρα. Παρόλο που μας έβγαλε την ψυχή, έφαγε τον κολάκι στο 87 και μας έφυγε η ψυχή. Εμείς στο διάλογο τώρα μας πήγαν στην παράταση, αντί να ρίξουν 3 γκολ σκολοβούλγαρους εκεί πέρα στην αρχή. Και άλλα 3 πρέπει να τους έχουν ρίξει εδώ, 6. 1-1 εδώ, και εδώ πάλι φάγανε τον κολάκι. Και εκεί φάγανε τον κολάκι, πήγαμε παράταση, μας είχε φύγει η ψυχή. Τελικά κάπως το καταφέραμε. Τα καταφέραν δηλαδή, βάζελοι, μπράβο, καρμαντιά του. Ο Ολυμπιακός έβαλε τα πόδια του στα μαθρίδια του και πήρε τα αυτιά του στα μάτια του.

ενώ προηγήθηκε, λέμε εντάξει θα το πάρει το ματσάκι. Μετά ισοφαρίστηκε, φάγε και δεύτερο γκολ. Έφαγε και το δεύτερο γκολ στο 90 τόσο. Ευτυχώς ακυρώθηκε ο σάιτ, αλλά τι ευτυχώς και δυστυχώς. Μετά το ξατόφαγε με στην παράταση, ας πούμε, και χαιρέτησε το τσάμπιον στο League. Έπαιξε βέβαια, ήτανε βαρύνοντος σημασίας, που λένε οι μορφωμένοι, που λένε έχω μια επίγον δουλειά και είναι μια βαρύνον σημασία, έτσι. Ήτανε βαρύνοντος σημασίας η αποβολή του Κώστα του Φορτούνη, ο οποίος έκανε ένα ηλίθιο φάουλ, άχρηστο, δίπλα στη γραμμή του πλάγιου, σε μια κίνδυνη φάση που δεν υπήρχε λόγος. Εντάξει, προβολή τώρα ήταν λίγο σκληρό, απλώς είχε την ατυχία να του πατήσει λίγο το αυτό. Και οι βαρίστες που το βαρέσανε μετά το βάλανε στο βάρι και το ήτανε, εντάξει, ήταν για κάρτα. Και ήτανε, τον απέβαλε το κοράκι. Το κοράκι ήταν από την Ιταλία, νομίζω, στο παιχνίδι του Νάιμέγγεν. Και έτσι λοιπόν έπαιζε με 10 παίκτες από νωρίς, από σχετικά νωρίς ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε, μετά πήγαμε παράταση και μετά έφαγε τον κολάκι στην παράταση. Και εγώ έλεγα θα πάμε στα πέναλτι και μπορεί να περάσει. Πάρ' τον κάτω. Καλά θα ήταν να είχαμε δύο ομάδες στο Champions League. Άσε να έχουμε και μία δηλαδή, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται και την άλλη εβδομάδα. Παίζουμε και εμείς με Βούλγαρους, παίζουμε. Παναθηναϊκός έπαιξε με Βούλγαρους και Όφη μπορεί να παίξει με Βούλγαρους. Νομίζω με Βούλγαρους παίζουμε.

στείλουμε τα φιλιά μας τώρα που είμαστε αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Τέταρτη φορά χρυσό μετάλλιο, τέταρτη συνεχόμενη φορά πρώτος στην Ευρώπη. Αυτό είναι, τον βάζει στην κατηγορία των μεγάλων αθλητών παγκοσμίως, που στην Ευρώπη σε μια ολόκληρη Ήπειρο είναι 4 φορές συνεχόμενες χρυσό μετάλλιο πρώτος. Τώρα από τα γρεβενά να το καταφέρεις αυτό και υπ' αυτές τις συνθήκες σε μια Ελλάδα που δεν πολύ φροντίζει τους αθλητές και τον αθλητισμό της, έτσι εδώ που τα λέμε, εντάξει, για να μην κοροϊδευόμαστε, μπορεί να έχουμε σπουδαίους αθλητές και να ξεπετάγονται μεγάλα αποτελέσματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο στίβο, και να τρέχουν οι πολιτικάτιδες να λένε, να υποδεχτούν μετά, ας πούμε, αλλά όταν χρειάζεται να κάνουν κάτι λείπουν, έχουν πάει για κάτι δουλειές. Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως μας θύμισε και τώρα η συγγραφέας, ρε εσύ, πήρε το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο. Μπούπα, ακούς, για σε βλέπω χασμουριέσαι. Κοίτα, άμα βαριέσαι, άμα... Ή ματιασμένος, ε, να σε ξεματιάσω. Αυτή που τραγουδάει τώρα εδώ είναι για σατανισμούς. Και ξέρεις, είναι και ελληνικής καταγωγής, έτσι, η σατανίστρια. Η Διαμάντο, η Γαλάτη, κάπως έτσι λέγεται. Έτσι, Διαμάντο είναι. Σήκω Διαμάντο μου να πας για ξύλα, το ξέρεις, τραγούδι. Το βάλουμε μετά. Διαμάντα Γκαλάς, η συντρόφισσα. Η Διαμάντο, η Γκαλάς. Σε ματιάζει το Θάνο Μπούπα γιατί είναι ματιασμένος. Έχουν φάει οι γυναίκες, ρε. Φτού, μου κασκαθείς. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Μίλτο από τα γρεβενά. Ρε φίλε, εντάξει, και ο Καραλής είναι μεγάλη φυσιογνωμία και ο Τεντόγλου είναι μεγάλη φυσιογνωμία και οι δύο είναι και γαμό της μεγάλης φυσιογνωμίας. Λοιπόν, ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό και μετά εκεί που πήγε να κάνει δηλώσεις και τον ρωτάγανε πώς, τέταρτη φορά και αυτό είναι τρομερό και αυτό, γιατί πει η άλλη ξεματιάζει ακόμα τον Μπούμπα, δεν έχει γίνει τίποτα, χασμουλείται. Του λένε και το μετάλλιο για να μας το δείξεις στην κάμερα. Όχ μαλάκα, λέει, το ξέχασα το μετάλλιο. Ρε φίλε, είχε ξεχάσει να πάρει το μετάλλιο. Σου λέει, δεν πας για ψάρεμα. Δεν μπορείς και δεν μπορείς. Δεν πας να κάνεις για ψάρεμα. Και πήρε το χρυσό μετάλλιο, έτσι, και το ξέχασε. Σου λέει, εντάξει, πειράζει, βαριέσαι, θα πάρω το άλλο του χρόνου, το καινούργιο.

υπάρχει το σήκω διαμάντο μου να πας για ξύλα. Πάλι αυτό τώρα που είναι η ολόκληρη. Μετά τη διαμάντο τη Γαλάνς, Γκαλάνς είναι ο γάτος ο Μπαρμπιέρης. Και αυτός πρέπει να είναι ελληνικής καταγωγής. Ο γάτος Μπαρμπιέρης. Για βάλει στο YouTube να δούμε, έχει σήκω διαμάντο να πας για ξύλα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ έχουμε ζωντανό ραδιόφωνο, έτσι. Δηλαδή μιλάμε, είναι όλα, όλη η εκπομπή κόβεται παρουσία του πελάτη. Δηλαδή τραγούδια, λέξεις, φράσεις, διάφορες ξυπνάδες που λέμε και τέτοια, όλα είναι, δεν είναι τίποτα προετοιμασμένο και είναι όλα κόβονται παρουσία του πελάτη. Λοιπόν, τώρα άμα βρούμε και με την Τασία Βέρα, με τη Σοφία Κολλητήρη,

να βάλουμε και παπάκι πάει στην ποταμιά, στο Παπαλάβρου την αυλή. Α, να σας πω, θα κάνουμε λοιπόν, επειδή είμαστε ροκάδες και του έντεχνου και ροκάδες και λαϊκάτζες και τα λοιπά, και γουστάρουμε λαϊκά και ρεμπέτικα και ροκ και blues και τέτοια, και είμαστε λίγο, ξέρεις, άμα ακούμε λίγο έτσι τίποτα δημοτικά, ψιλοβαριόμαστε, έτσι, κλαρίνα και υπηρώτικα και τέτοια, γιατί τόσο μυαλό έχουμε, αφού είμαστε γκάου. Έτσι σνομπάραμε και τα ρεμπέτικα, μέχρι που ανακαλύψαμε ότι μεγαλύτερος θησαυρός δεν υπάρχει πουθενά. Μεγαλύτερος θησαυρός από τα ρεμπέτικα, που είναι ελληνικά τραγούδια του χώρου της ευρύτερης Ελλάδας, Μικρά Ασία, Βόρεια Ήπειρο, Βαλκάνια, τα πάντα, νησιά, όλα μέσα, και είναι 500 χρόνια, 300 χρόνια τραγούδια. Λοιπόν, αν τα ρεμπέτικα είναι 200 χρόνια τραγούδια, τα δημοτικά είναι 600 χρόνια τραγούδια, τα οποία επίσης κάπως θα σνομπάρουν. Και θέλω να μου πείτε τώρα εδώ που ακούμε, ο Γιώργης, ο Γιάννης, η Αγνή, ο Κώστας, η Οντάνη, η Σίνια, η Μαρία, η άλλη Μαρία, η Ερατό, ο Γιάννης, ο άλλος, ο Μιχάλης, ο Μελέτης, η Σμαράγδα, ο Σάκης, ο Πάνος, όλοι... ήρωες και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Όλοι θα συμμετέχετε.

0: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι του Is No Good, με τους Depeche, τους Mod.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μια ειδική ψυχολόγος μας είπε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έχει δέπει. Και μετά που πέσαμε το

σύντροφος ο Γεωργής ή Γιώργης. Γεωργή, εμείς λέμε το Γιώργο, τον λέμε Γιώργο. Το Γιώργη τον λέμε Γιώργη, τον λέμε Γιώργη. Υπάρχει και ο Γιώργης και ο Γιώργος και ο Γιώργης. Αυτός εδώ μάλλον είναι Γιώργης. Λοιπόν, έριξε μια γυροφωλιά. Το τσάμικο τώρα, σήκω διαμάδο να πας για ξύλα. Έριξε μια γυροβολιά με τριπλό αξάν, που λέει και ο... Καλά, δεν ξαναμιλώ. Γιατί μου λέει, μας έχει ζαλίσει με την πολυλογία σου και έτσι όπως το πας, οι γλιστρίδες θα καταστούν είδος προς εξαφάνιση. Επειδή τις έχω τσακίσει όλες. Έχετε φάει γλιστρίδα? Είναι καταπληκτικό λαχανικό, παιδιά. Είναι πιο ωραίο από τις ντομάτες, από τα αγγούρια, από τα κρεμμυδάκια. Δηλαδή το πιο ωραίο πράγμα στις πλούσιες σαλάτες είναι η γλιστρίδα. Όχι ρόκα και βλακίες που λένε άλλοι, μια σαλάτα με ρόκα, μάθανε για τη ρόκα. Η ρόκα στο χωριό είχε μόνο η γιαγιά για να ξένει το μαλλί, να πούμε, για να φτιάχνει τα νήματα. Και μετά να τα δίνει στις κυβερνήσεις που κινούν τα νήματα και στις υπηρεσίες που κάνουν συνωμοσίες και κινούν τα νήματα. Που έχουν πάρει ψυγιαγιάδες που με τη ρόκα που έφτιαξε το νήμα που έφεγε και κένταγε η κόρη το καντήλι. Το καντήλι έφεγε, η κόρη κένταγε το μαντήλι.

θέλω να μου πείτε όλοι εσείς που μας ακούτε προσεκτικά, δηλαδή μιλάμε για ένα πληθυσμό τώρα που ακροατών, έχουμε πάνω από 3 ακροατές. Και 3 που είχε από πριν η Αφροδίτη, 6. Σε χιλιάδες μιλάμε, ε. Σε χιλιάδες και μόνο εδώ γύρω. Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα, στα βόρεια πράστα, πολύ βόρεια. Ζεφύρι, Λιώσα, Ήλιον, Μενίδη. Μενίδη εδώ, Αττική ζωή της Άρτας. Λοιπόν, ναι, σας είπα τώρα. Ο Γιώργης, ο Στόγιος, ο Ντάνι, η Μαρία, η Ερατό κλπ. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε μια μέρα, την πρώτη ώρα ή τη δεύτερη ή και όλο το δίωρο, δεν κολώνουμε, να παίξουμε μόνο δημοτικά. Αλλά όχι το Πάσχα, παίζουν όλοι τσάμικα και παπάκι πάει τίποτα, αυτά που έχουμε πει και για ιδέστε τον Αμάραντο και Ρούσα Παπαδιά. Είναι μερικά από αυτά είναι αριστουργήματα. Δεν είναι όλα τα δημοτικά ωραία. Μερικά είναι σκυλοδημοτικά, τα έχουν κάνει διασκευές και τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Αλλά τα κλασικά τα παλιά, Ηλίας Παγιοργίου, ξέρω εγώ, Σοφία Κολυτήρη, Τασία Βέρα, οι Κλαριτζίδες οι παλιοί, Τάσος Καλκιάς, ο Καρναβάς, ο Στέλιος Μπέλος, είναι κάτι τραγουδισταράδες, ο Γιώργος Παπασιδέρης. Γιώργος Παπασιδέρης, ο μεγαλύτερος δημοτικός τραγουδιστής όλων των εποχών παγκοσμίως. Ο οποίος Γιώργος Παπασιδέρης δεν είναι από τον Παρνασσό και από τα Άγραφα και από την Πίνδο και από τον Ταΐγετο και από τον Πάνωνα και από το Σμόλικα και ξέρω τι είναι. Ρε εσύ, είναι από την Κούλουρη, από τη Σαλαμίνα. Είναι νησιώτης εδώ κάτω. Αρβανιτόσπορος που λέμε εμείς παλιοί. Ο Γιώργος Παπασιδέρης είναι από τη Σαλαμίνα. Ο κορυφαίος. Λοιπόν, άμα γουστάρετε μια μέρα τον ημερών, θα μου πείτε ποια μέρα. Όχι εθνική ορτή. Που βάζουμε συνέχεια κάτι δημοτικά και κάτι τσάμικα, λες και είναι χούντα. Και είναι χούντα, γιατί είναι χούντα του Κούλη. Εντάξει. Και είμαστε όλοι απέναντι στη χούντα Κούλη. Εμείς είμαστε με το Τζοκόντο και με τη Μαρία των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών. Αλλά πάνε οι Ρωσίες τώρα από τη Μαρία των Ψεκιών, γιατί έφυγε ο Αφανάσεφ ο Αβγερινόφ. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια ωρίτσα, να κάνουμε δημοτικό. Τσάνικα, Καλαματιανά, δημοτικά, Ιδρυωτική Ελλάδα, Ρούμελη, Μοριά, Ρούμελη και Ήπειρο. Άντε, κάνα μακεδονίδικο, το Ντούλια, κάνα τέτοιο. Μήλο μου κόκκινο. Και κάποια άλλη φορά μπορεί να κάνουμε και νησιώτικα. Yeah. Λοιπόν, η ρόκα λέει είναι, δεν είναι εισαγόμενη. Δεν είναι μόνο η νεόπλουτη ή ξέρω εγώ απ' έξω να πούμε, που ξέρουν οι πολύ ταξιδεμένοι που μάθαν τη ρόκα. Ρόκα λέει είχαν εδώ στα χωριά, εκτός από αυτή που είχε η γιαγιά που έγνεφε το μαλλί από τις προβατίνες και από τα τραγιά, είχαμε και ρόκα καλλιεργούμενη, έτσι. Και έχει λέει η πιο ωραία ρόκα ήταν αυτή που μας καθάριζε και μας σερβίριζε η μαμά μας στην Καβάλα, παρακαλώ. Η πιο ωραία ρόκα λέει είναι αυτή της Καβάλας.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πότε απόψε δεν παίζει? Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ απόψε? Τη ρεβάνς που την ήπια από την Άντερλεχτ, και έχει τη ρεβάνς στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πέρασε στην Τούμπα, από την Άντερλεχτ και τώρα έμπα και εξαγκίστρωνε. Μακάρι να κάνει το καθήκον το αύριο. Ο Παναθηναϊκός το έκανε το καθήκον. Μας έβγαλε την ψυχή.

Ο Γεωργής λέει να βάλουμε δημοτικά καμιά μέρα, γιατί θα είναι μια ωραία ευκαιρία να το ρίξω, λέει, στις προβατίνες και στα παϊδάκια. Να ξεσκιστούμε στην κρεατοφαγία. Μην βγείτε και ψήνετε έξω, έτσι, και τρέχουμε πάλι. Με διάφορους βλαμμένους που βγαίνουν έξω με τα μπάρμπι και τις πισταριές στα δασάκια και στα παρκάκια και στους κήπους. Άλλοι πάνε κάνουν οξυγονοκόλληση, άλλοι κόβουν λαμαρίνες με τον τροχό. Άλλοι πετάνε διάφορες βλακίες, να πούμε, έφλεκτα υλικά. Και δεν έχουν πιάσει κανένα να το κρεμάσουν ανάποδα. Να του κάνουν, να το κρεμάσουν ανάποδα και να του κάνουν φάλαγγα στο σκάλπ. Όπως θα είναι κρεμασμένος ανάποδα. Τέλος πάντων, δεν ξέρετε σε αυτό. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά, πολύ ωραία το είπατε. 3 λεπτά πριν τις 6 ο φίλος σου να φέξει. Και αυτό διασκευούλα είναι. Free, ελεύθερος, ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος. Steve Wonder το κομμάτι, εδώ είναι στα αφρικάνικα. Ποια αφρικάνικα ακριβώς είναι, Νιγηρία, Αγγόλα, Ζιμπάμπουε, κάπου εκεί γύρω. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι όλα γύρω, η Αγγόλα είναι στη μέση, η Νιγηρία είναι πιο πάνω, η Ζιμπάμπουε είναι νότιο-ανατολικά. Τέλος πάντων.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Χαρισμένο, αφιερωμένο στην Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Stefan. Αυτό είναι το κανονικό όνομα του Γιώργη, που εγώ τον έλεγα Γεωργία.

Ισταμπούλ, Εσκή, Γιουνάν και τα λοιπά, έτσι. Αυτοί οι τυπάκοι λέγονται νέοι Τούρκοι, νεότουρκοι ας πούμε. Το συγκρότημα είναι από την Κωνσταντινούπολη, από την πόλη, από την πόλη Ισταμπούλ, από την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε. Και λέγονται γενή Τουρκού και λατρεύουν τα ελληνικά τραγούδια και έχουν κάνει 2-3 δίσκους με ελληνικά, λαϊκά και ρεμπέτικα που σκίζουν. Τα έχουν πει εξαιρετικά, μπράβο τους. Μπουζούκια, μπαγλαμάδες, δηλαδή. Πες το ναι κι ας είναι ψέμα. Καμιγέρικο. Απούγεται το αμαξάκι, έτσι τα

ώρα είναι 6 και 6. Ο Θάνος Μπούβας είναι στη Γενική Επιμέλεια, στη Γενική Διεύθυνση, αρχηγός και πρόεδρος εδώ πέρα. Και πρόεδρος και αντιπρόεδρος και τσέο. Και μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός λίγο παραδίπλα.

ακούγοντας ελληνικά υπέροχα τραγούδια, ρεμπέτικα, τσιτσάνγκλα, όχι πολύ παλιά ρεμπέτικα, πιο 40-50, από τους γεννήτρικου, από την Κωνσταντινούπολη, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που είναι αντιτούρκοι του κερατά, δηλαδή θέλουν να εξαφανιστεί, να πεθάνει, να χαθεί η Τουρκία από προσώπου γης, όπως και υπάρχουν και κάτι κολότουρκοι που θέλουν να χαθεί το Γιουνανιστάν, η Ελλάδα από προσώπου γης, και διάφοροι από εδώ θέλουν να εξαφανιστούν ή από εκεί, τα ξέρετε αυτά, έτσι, αυτά είναι, δεν είναι ωραία πράγματα. Τα τραγούδια, οι μουσικές, οι γλώσσες, τα αγόρια, τα κορίτσια,

γέφυρες. Καϊξή. Είχα ένα φίλο καϊξή που ήταν και φίλος του Νίκου του Παπάζουγλου και της Βαρβάρας εκεί απάνω στην Σιθωνία και στην Κασάνδρα και στη Θεσσαλονίκη στην Περαία. Είχα και ένα φίλο καϊξή που, που ήταν στο άστρο Σκηνουρίας, ο Μανούας, και είχα και κάτι καϊξίδες φίλους στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στη Σάμπο, στους Φούρνους, στα Ψαρά. Χαιρετίσματα.

Είναι κάτι Ευρωπαίοι που συχαίνονται τους Αμερικάνους, είναι κάτι Αμερικάνοι που συχαίνονται τους Ευρωπαίους, υπάρχουν Παλαιστίνοι που συχαίνονται τους Εβραίους και το Ισραήλ, υπάρχουν ακροδεξιοί και βαρεμένοι φανατικοί Ισραηλινοί που συχαίνονται τους Άραβες, υπάρχουν Κινέζοι που συχαίνουν τους Ιαπωνέζους, Ιαπωνέζοι που μισούν τους Κινέζους, δηλαδή παντού, έτσι, δηλαδή εδώ μιλάμε στο Βύρονα τώρα, η δόξα Βύρονας με τον Αθηναϊκό είναι στα μαχαίρια, τώρα τι λέμε. Ο Άρης με τον Πάο, τι λέμε. Ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό, υπάρχουν γειτονιές δηλαδή, οι Αργοναύτης με την Προοδευτική. Για βάς, παιδιά, για βάς. Χαλαρώστε λίγο. Με την ευκαιρία θα σας διαβάσω ένα κομμάτι υπέροχο που έχει γράψει ο φίλος μου Ηλίας Κανέλης στα Νέα αυτές τις μέρες. Σάμος, Κος, Ανάφη, Αμοργός, Χανιά. Στα νησιά μετακόμισε ο αντισιωνισμός, εκεί κάνει διακοπές η αριστερή μπουρζουαζία. Όπου και διαδήλωνε προχτές και για διάφορες μέρες ενάντια στους Εβραίους που έρχονται στην Ελλάδα, εναντίον των Ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, για Free Palestine από το ποτάμι στη θάλασσα, from the river to the sea, όλες αυτές οι ψυχώσεις που λέγαμε και όλες αυτές οι ψυχώσεις εκεί οι τοπικές, έτσι, που κρατάνε 50 χρόνια εδώ, υπάρχουν ψυχώσεις τέτοιες εθνοκαπηλείας και εθνικισμών και φανατισμών και τζιχαντιστές, ισλαμιστές, φονταμενταλιστές που είναι 100, 200, 300 χρόνια βλάβη, χοντροί μιλάμε. Λοιπόν, από τον Ιορδάνιο στη Μεσόγειο διευκρινίζει ένα από τα πανό των διαδηλώσεων για αγιογράφητους, κάνοντας σαφές δηλαδή ότι ο στόχος είναι η εξάλληψη του Ισραήλ, η εξαφάνισή του και η αντικατάσταση του λαού του από τους εκλεκτούς του προφήτη. Είναι παράξενο, αλλά το κίνημα αυτό θέργεψε μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 23, μετά τις μαζικές δολοφονίες και τις σφαγές αμάχων, αθώων αμάχων, νεαρών που ήταν σε ένα φεστιβάλ, στο φεστιβάλ αυτό στο Νότιο Ισραήλ, από μέλη της Χαμάς οι σφαγές αυτές, από εκεί ξεκίνησε ο χαλασμός κόσμου. Αλλά για εκείνες σφαγές η αριστεράτζα δεν μίλησε, άχνα δεν έβγαλε, το κάνανε γαργάρα. Μετά μιλάνε για γενοκτονίες και τέτοια. Είναι παράξενο, αλλά το κίνημα αυτό θέργεψε τότε, εκείνο το Μαύρο Σάββατο. Το αντισιωνιστικό κίνημα της αριστερής μπουρζουαζίας έκλεισε τα μάτια σε εκείνο το τρομερό γεγονός, γράφει ο Ηλίας Κανέλης, που τροφοδότησε την αντίδραση του Ισραήλ εναντίον όσων είχαν απαγάγει και κρατούσαν ομήρους στα εδάφη της Γάζας, αλλά και εναντίον των πληρεξουσίων του Ιράν που επίσης επετέθη στο Ισραήλ. Η πληρεξούση του Ιράν, εκτός από τη Χαμάς, είναι η Χεσμπολάχ, η Χούθη και διάφοροι άλλοι ψυχοπαθείς, τζιχαντιστές, άρρωστοι, αυτοί που έρχονται και στην Ευρώπη και ανατινάζουν σταθμούς, εκκλησίες, σχολεία και ό,τι βρουν μπροστά τους. Η αριστερή ματιά γενικώς υιοθετεί τη μεταπολεμική στάση των Σοβιετικών για την Παλαιστίνη, μια στάση

γενικώς αντιδυτική και αντιαμερικανική. Η ματιά αυτή γράφει στη στήλη ενστάσεις ο Ηλίας Κανέλης, η ματιά αυτή επικαλείται συχνά τον αναθεωρημένο καταστατικό χάρτη της Χαμάς του 2007, λέγοντας ότι είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης. Αγνοεί όμως ή κρύβει ότι ο χάρτης αυτός θεωρεί ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ, όχι μόνο τη Ραμάλα αλλά και την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, θεωρεί ολόκληρο το Ισραήλ κατεχόμενο έδαφος. Κλείνει τα μάτια επίσης στο ότι θεωρεί την τρομοκρατία μορφή αντίστασης που θα συνεχιστεί ως την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης, ώσπου θα εκπληρωθεί η επιστροφή και μέχρι να εγκαθιδρυθεί ένα πλήρως κυρίαρχο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, όπως λέει και θέλει και προστάζει ο προφήτης. Οι καλοπροαίρετοι αριστεροί αντισιωνιστές, αν υπάρχουν, μαζί με ΛΟΑΤΚΙ, φεμινίστριες, δικαιωματιστές κλπ, ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Ουδέν ψευδέστερον, γράφει ο Ηλίας Κανέλης. Αγωνίζονται για ένα αυταρχικό καθεστώς θεοκρατικού χαρακτήρα που απεχθάνεται κάθε είδους δημοκρατική τάξη, τον κοινοβουλευτισμό, τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του ανθρώπου, την ιδιοπροσωπεία, της ελευθερίας, ό,τι προασπίζει και προασπίζεται η δημοκρατία. Όλα αυτά τα συχαίνονται οι οπαδοί των ολοκληρωτισμών και δυστυχώς ανάμεσα σε αυτούς είναι και πολλές προοδευτικές δυνάμεις. Αν εξαναγκάζονται να ζήσουν σε ένα τέτοιο καθεστώς αυτοί οι τύποι, θα τους παρέλυε ο φόβος και αν δεν γίνονταν οι ίδιοι αντικείμενο διώξεων, δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τη ζωή σε ένα τέτοιο καθεστώς. Συμπληρώνω εγώ ότι αν τους αρέσουν αυτά τα καθεστώτα, έτσι τα Ισλαμού, τα Ισλαμιστικά των τζιχαντιστών, των Μουλάδων του Ιράν ή της Βόρειας Κορέας ή δεν ξέρω του Μαδούρο, Θεός χωρές πάει αυτός, το ξεχάσαμε. Δεν πέθανε ακόμα, αλλά ξαφανίστηκε. Αν τους αρέσουν αυτά τα καθεστώτα, γιατί δεν πάνε εκεί? Αν τους αρέσει σε κάποιους, ας πούμε, ο αγώνας για τη Γάζα, γιατί δεν πάνε στη Γάζα να αγωνιστούν, συμπληρώνει ένας φίλος που έστειλε ένα μήνυμα. Λοιπόν, αν εξαναγκάζονταν αυτοί οι προοδευτικοί τυπάκοι, οι αριστερούλιδες, να ζήσουν σε ένα τέτοιο καθεστώς, θα παρέλυαν, θα έτρεμαν από το φόβο και δεν θα άντεχαν τη ζωή ούτε 5 λεπτά. Μερικοί μάλιστα που είναι και συμπεριληπτικού τύπου, έτσι, αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα και αδιευκρίνηστου του φύλου, θα τους πέταγαν από τις ταράτσες στη Γάζα. Εντάξει. Υποστηρίζουν κάτι τέτοια πράγματα επειδή πιστεύουν ότι έτσι αντιστρατεύονται το δυτικό κόσμο που μισούν, το δυτικό κόσμο που τους δίνει το δικαίωμα και την ελευθερία να κάνουν πάλι αγώνα, να λένε αυτές τις βλακίες και να αγωνίζονται και να σπάνε και να καίνε και τέτοια, ενώ εκεί θα μπορούσαν ούτε να κλάσουν ούτε ανάσα να πάρουν, πνιχτές ανάσες θα παίρνουν, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν κιχ. Αλλά ο δυτικός κόσμος τους δίνει όλη την ελευθερία να πούνε όλη τη βλακία, να βγάλουν από στον εγκέφαλο, αλλά μετά σου λέει παίρνουν, ας πούμε, τις σημαίες τις δίθεν παλαιστινιακές που είναι η σημαία της Ιορδανίας στην πραγματικότητα και πάνε στο Αγίστρι, στη Γάβδο, στη Μύκονο, στη Σγκό, στη Σαντορίνη, στη αυτό και κάνουν ωραίες διακοπές, έτσι να πούμε, γιατί είναι, είπαμε, για αριστερή μπουρζουαζία. Το υποστηρίζουν κάτι τέτοια επειδή έτσι νομίζουν ότι αντιστρατεύονται το δυτικό κόσμο που μισούν. Πιθανότητα μάλιστα εκτιμούν ότι και μια μελλοντική εξαφάνιση του Ισραήλ στην περιοχή με το σύνθημα «From the river to the sea» θα ήταν ένα χτύπημα κατά του δυτικού κόσμου, τον οποίον μισούν και αποστρέφονται. Ακριβώς αυτό θα ήταν, ένα χτύπημα κατά του δυτικού κόσμου ανάλογο του πλήγματος που προσπάθησε να υλοποιήσει ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο χιτλερισμός και ο φασισμός στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακριβώς τέτοια ήθελαν και οι φασίστες και οι Ναζί, την εξαφάνιση του κοινοβουλευτισμού, της ελευθερίας και του δυτικού κόσμου. Χτύπημα στην κουλτούρα και στις αξίες της ελευθερίας επιδιώκουν αυτά τα άτομα. Να τους προσέχετε και μακριά
από εδώ και όπου θέλουν να σπάνε.

οι τύποι, οι αγωνισταράδες, οι αλληλέγγυοι και οι αυτοί που μισούν οι αντισιωνιστές και που μισούν τη Δύση, το Ισραήλ, την Ευρώπη, την Αμερική και λατρεύουν τους Μαδούρους, τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη, τους Μουλάδες και τους Μουλαράδες. Αυτοί οι τύποι, αυτές οι δυστυχισμένες προοδευτικές δυνάμεις είναι σε ένα πλήρες πολιτικο-κοινωνικό, θρησκευτικό, ψυχολογικό αδιέξοδο. Δεν τους βλέπω καλά. Αυτοί λατρεύουν και τον Ερντογάν. Δεν αγαπάνε τους Τούρκους και την Τουρκία. Δεν αγαπάνε τους λαούς, όπως λένε. Αγαπάνε κάτι τύπους που είναι ακριβώς οι πιο φασίστες του κάθε μαύρου, μαυροκόκκινου, κυτρινόμαυρου, πασπροπράσινου, πολύχρωμου ή μονόχρωμου φασισμού. Αγαπάνε τον Πούτιν, αγαπάνε τον Κιμ Γιονγκ-ουν, τους Χεσμπολάχηδες, τους Μουλάδες, τους Αγιατολάχηδες και όλους αυτούς τους τύπους. Αγαπούσαν τον Σαντάτ, τον Άσαντ στη Συρία. Αγαπούσαν τους Αραφατατζίδες, τις

πολύ καλά, τους περιγράφουν οι Monty Pythons, έτσι, στο Life of Brian και τέτοια, αυτούς τους τύπους εκεί στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Και ενώ η λύση, η μόνη λύση εκεί είναι η λύση των δύο κρατών, ένα κράτος του Ισραήλ και ένα κράτος της Παλαιστίνης, αραβικό, Αράβων ποικίλων που λένε ή θέλουν να λένε ή μπορεί να είναι και Παλαιστίνοι, αντί να υλοποιηθεί αυτή η λύση των δύο κρατών, γίνεται αυτό το μακελιό εδώ και δεκαετίες. Και τη λύση των δύο κρατών δεν τη θέλουν οι δήθεν Παλαιστίνοι, έτσι. Και οι ακροδεξιοί Ισραηλινοί, βέβαια. Γιατί είναι κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό, να

0: αγόρια και κορίτσια.
1: Αγόρια και κορίτσια και οι άλλοι. Φέμι.
0: Με χίλια δυο καπρίτσια στο κύμα να βουτούν.
1: Θέμης Ανδρεάδης, υπέροχη διασκευή στο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα.
0: Ξαπλωμένη βλέπεις χαμό.
1: Σμυρνέικο τραγούδι.
0: Γέρισαν τρελή.
1: Ωραιότατο.
0: Να κυλιούνται με στην άμμο με τη ζεστή την πόλη. Να κυλιούνται με στην άμμο με τη ζεστή την πόλη.
1: Απ' τα πρώτα τραγούδια τραγουδοποιών του ρεμπέτικου από τη Σμύρνη και τη Φώκια και τις, από τη Μικρά Ασία που ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες το καλοκαίρι του Παναγιώτη Τούντα, υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, λαμπερό.

άλλο ένα τέτοιο σμυρναϊκό. Στου Λινάρδου την ταβέρνα. Πάλι ο Θέμης Ανδρεάδης. Πολλά χρόνια πριν, έτσι. Εξαιρετικές ενορχιστρώσεις από τον Τάσο Καρακατσάνη. Και δεύτερες γυναικείες φωνές εδώ, δεύτερες φωνές κάνει η Χαρούλα Αλεξίου, ε.

0: ένα υπέροχο χασάπικο, ταβερνιάρικο και κάργα ερωτικό, με πολλά μεζεδάκια, με κρασάκια, με απόλα.
1: Βρελινάρδο ταβερνιάρι, γράφτα κάτω από το σφουγγάρι.
0: Και βερεσέ, δεν πληρώνουμε κιόλας. Το αεροπλάνο ήταν από ξύλο και χρωματιστό πανί και ήταν ανοιχτό από πάνω, σαν μια ταράτσα που ταξίδευε. Απογευματάκι φτάσαμε στα ζαχαροπλαστεία που βρίσκονταν σε όλες τις κορυφές των Άλπαιων δίπλα στον κρεμό. Χωρίς να κατεβούμε παίρναμε μεγάλα παγωτά, κυρίως φράουλα και φιστίκι. Πετούσαμε μέσα από χαράδρες μπλε, άσπρες και ροζ. Η νύχτα μας βρήκε πάνω από τον κάμπο με τα μποστάνια. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί, παρέες παρέες. Είχαν ανάψει φωτιές και τραγουδούσαν παντού το ίδιο τραγούδι. Όπως περνούσαμε μας δίνανε καρπούζια και ροδάκινα με όλα τους τα χρώματα. Το αεροπλάνο κάθισε μαλακά πάνω στις καλαμποκές. Πηδήξαμε όλοι κάτω και τρέξαμε να βρούμε τους γνωστούς που είχαμε δει από πριν. Το αεροπλάνο ήταν μια ιστοριούλα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από το βιβλιαράκι «Υδράργυρη», που έχει γράψει κάτι τέτοια παραμύθια. Με μουσικές από τη Media Luz, τον αγαπημένο του δίσκο. Και εδώ είναι οι ακρογιαλιές Διλινά, η Mamba Il Di.

Alpha Radio στις 989 στα FM. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας με τραγούδια, ιστορίες, αυτό και μπούρου μπούρου και γενικός διευθυντής, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και CEO ο Πάνος Μπούπας. Για μηνυματάκια στο Viber. Το αυθεντικό τραγούδι, αυθεντική ερμηνεία, αλλά επεξεργασμένο υπέροχα από τα παιδιά, από τα φαλιρεάκια τους Μαμπαϊντή, από τις πιο ωραίες διασκευές και μεταποιήσεις λαϊκών και ρεμπέτικων. Ακρογιαλιές Δειλινά, Βασίλης Τσιτσάνης. Το πρωί κατέβηκα στο μοναστηράκι. Είχε συννεφιά. Συννεφιασμένη Κυριακή. Αγόρασε ένα πράγμα που έμοιαζε με πιστόλι. Μου είπαν πως παλιά πέταγε φωτοβολίδες. Ήταν από αλουμίνιο. Αργότερα κατεβήκαμε στην παραλία, στο κεντράκι που είχε εκείνα τα υπόστεγα με τα καλάμια. Το αεροπλάνο της Παναμέρικαν το άκουγα που ερχόταν. Την ώρα που έβγαινε μέσα από τις καλαμιές, το είδα και το σημάδεψα. Για μια στιγμή μου φάνηκε σαν να σταμάτησε, αλλά δεν το πίστεψα. Μες στη συννεφιά φαινόταν τώρα πολύ καθαρά τα παραθυράκια του τα κόκκινα. Σε κοιτούσα στα μάτια για να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Σε λίγο στο άσπρο τραπεζομάντιλο έπεφτε αργά ένα σταυρός από κλιματόβεργες.

0: μια στιγμή να δούμε μήπως μας κοιτάει κανένας τύπος, μας κοιτάει μέσα από τα κλαδιά.
1: Twist και Charleston και τέτοια Αμερικανιές και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χορευτικά διασκευή από τους Gadjo Dillo. Το κομμάτι που ακούσαμε το πέφτει σε λάθη. Και εδώ ένα τραγούδι που έφτιαξε με τα χέρια του χειροποίητο ο Γιάννης Λογοθέτης και τραγουδάει βέβαια ο Γιάννης Γιονάκης.

Αμερικανιά, Αμερικανιά, Αμερικανιά. 18 λεπτά πριν τις 7. 18 λεπτά πριν τις 7. Χωρίς πολλά λεφτά. Η λαμπρινή μας μετάφραση για το λαπουπέκι φαινό για την κούκλα αυτή που λέγαμε του Μισελ Πολνάρε. Θα τα ξαναπάρουμε μια μέρα, θα κάνουμε πάλι καλύτερα.

κλεισμένο μονοπάτι στην πλώρη μου. Φεγγάρι στα νερά. Καλοτάξιδο κορμάκι, αγόρι μου, πήγαινε μες στα νυχτά. Ο Ράμφος δεν ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Από τα ελληνικά παράδοξα, δεν το θέλησε ο ίδιος. Ή μήπως το πανεπιστήμιο δεν βρήκε χώρο για έναν διανοητή που αντιστεκόταν στην ηγεμονία του μαρξισμού που κυριαρχούσε στην εκπαίδευση στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

άλλου, ο Ράμφος έκανε ό,τι μπορούσε για να σκανδαλίσει την προοδευτική διανόηση του καιρού εκείνου. Αν και έζησε το Μάιο του 68, δεν υιοθέτησε τίποτα από την αποδομητική ορμή του. Ο πρώην συντάκτης της πανσπουδαστικής, ο επηρεασμένος από τον Καστοριάδη, είχε καταλήξει ηγετική μορφή των νεοορθόδοξων μέσω των πατερικών κειμένων και της κλαϊκής και της κλασικής παιδείας. Σύντομα κατάφερε να μεταμορφώσει τη σκέψη του σε μια αναζήτηση του σχίσματος ανάμεσα στην Ελληνίδα Ανατολή και στη Δυτική σκέψη. Η πραγματική πρωτοτυπία του Ράμφου ήταν ότι αυτό το σχίσμα το μετέτρεψε σε διανοητικό βίωμα και υπαρξιακή

0: άμφος κατάφερε να μεταμορφώσει τη σκέψη του σε μια αναζήτηση αυτού του σχίσματος ανάμεσα στην Ελληνίδα Ανατολή και στη Δυτική σκέψη. Η πραγματική πρωτοτυπία του ήταν ότι αυτό το σχίσμα το μετέτρεψε σε διανοητικό βίωμα και υπαρξιακή παράμετρο της σκέψης του. Η παράδοση ήταν το υλικό για τη συμμετοχή της καθημάς Ανατολής στο σύγχρονο κόσμο, τον οποίο δεν αρνήθηκε ποτέ. Ό,τι σπανιότερο και ό,τι πολυτιμότερο για τον κόσμο μας. Η παραγωγή πρωτότυπης σκέψης και η σύγκρουση με τα αδιέξοδα της αυτοσυνειδησίας μας. Ο Ράμφος ήταν φιλόσοφος με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην προχθεσινή, στη χθεσινή καθημερινή. Σήμερα ο μήνας έχει 12, να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε, να τον μελετάμε και να τον μάθουμε.
1: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
0: Ο Στέλιος Ράμφος θα μας λείψει πάρα πολύ, αλλά τα βιβλία του και η σκέψη του θα είναι πάντα εδώ. Σήμερα το πρωί στις 11.30 τον αποχαιρετήσαμε από το Χαλάντρι.
1: Είναι από τον ήλιο πιο ψηλά.
0: Τι μας αποχαιρέτησε γι' αυτό.

0: Σήμερα αποχαιρετιστήκαμε και με τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
1: Ήταν μια σπίθα στην αρχή.
0: Έγινε η πολιτική κηδεία του Νίκου στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Και μια βροχή ψυχαλά.
0: Να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε τους φίλους μας.
1: Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά.
0: Και αν διδαχτούμε και αν μάθουμε τίποτα από αυτά που είπαν και έκαναν και σκέφτηκαν και μας χάρισαν, καλό θα είναι, καλό για μας. Και θα είναι καλό και όλα τα σχετικά θα είναι πολύ καλά ανάμεσα στα μιλιάδες παράξενα στριμμένα

ήταν η σκέψη της τρελής που την περιέγραψε εξαιρετικά και με μουσική και με λόγια ο Βαγγέλης Κορακάκης, και το ακούσαμε από το Γεράσιμο Ανδρεάτο, και είναι η Χαρούλα σε ένα σπουδαίο τραγούδι.

και η ατέλειωτη τσαχπινιά της Χαρούλας τότε που ήταν στις πιένες της που λένε. Σαράντα χρόνια πριν, 50.

0: Γεια σου ρε Χαρούλα. Λοιπόν, βγαίνοντας σιγά σιγά προς την έξοδο, θυμηθείτε 8 η ώρα είναι το Super Cup, έτσι. Όφι, ΑΕΚ, ΑΕΚ, όφι, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε εδώ. Στις 8 η ώρα. Και αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε αύριο. Θα παίξει στις Βρυξέλλες αύριο το βράδυ με την Άντερλεχτ, να το ευχηθούμε. Καλή επιτυχία να κάνει ένα εντυπωσιακό διπλό. Μακάρι. Λοιπόν, στην έξοδο με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα τραγούδι που το έχουν πει πολλοί, υπέροχα το έχει πει και ο Γιάννης Πουλόπουλος, από τα πρώτα μεγάλα σπουδαία τραγούδια του γλυκούλη μας, του αγαπημένου μας Θεσσαλονικιού, του Σταύρου Κουγιουμτζή.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
0: Να είστε καλά.
1: Που φεύγω για τα ξένα.
0: Κι εγώ φεύγω, αλλά για

0: να φεύγα για τα ξένα για κανένα μήνα. Να πάω Νέα Ζηλανδία, να κατέβω μάλλον από εδώ, να ξεκινήσω από εδώ, να πάω σιγά σιγά, αργά αργά, με τα καράβια στα λιμάνια, με τραγούδια πολλά μαζί να ακούω και να διαβάζω Καβαδία και να περάσω την Ινδονησία, να φτάσω κάτω, να πάω Αυστραλία, Αυστραλία, να πάω Νέα Ζηλανδία που είναι... Άμα δεν έχετε, δεν θα έχετε πάει. Να πάτε στη Νέα Ζηλανδία, θα πάθετε πλάκα. Είναι μαγικός τόπος, τεράστια χώρα, μαγική, υπέροχη. Και θα πάω έτσι μια... να σηκωθώ να φύγω, να πάω στα ξένα, να πάω ένα μήνα στη Νέα Ζηλανδία και μετά 2-3 μήνες να γυρίσω όλα τα νησιά του Ειρηνικού από την πίσω μεριά, που είναι ανάμεσα από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία μέχρι τη Χιλή, ας πούμε, την άλλη μεριά. Τα νησιά Κουκ και Γαλλική Πολυνησία και κάτι τέτοια. Όποιος μπορεί να το κάνει αυτό και θέλει παρέα και ξέρεις, έχει την άνεση να το κάνει, ας πούμε, ας ρίξει ένα τηλέφωνο. Εδώ στείλει ένα μηνυματάκι στο Viber και να ετοιμαστούμε σε κάνα εξάμεινο, ξέρω, κάποια στιγμή, καλά να είμαστε, να την κάνουμε, να κάνουμε έτσι ένα Τασμανία, ξέρω εγώ, και με τα πέρα όλα στα τέλεια.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
0: Και άσου εδώ να κάθω και να θυμώνουνε.
1: Τώρα που θα σ' αφήσω.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, πουλάκια μου.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Oh, Father, tell.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.